της μνήμης η παλιά φωτιά τη θράκα της κρατάει. Κι αλίμονο στους κυβερνήτες, αλίμονο στους ποιητές να φιδοσέρνονται. Μπροστά μας έρχονται γενιές και τα παιδιά πρέπει να μάθουν πως φτιάχνονται το ψωμί. Μόνο οι πράξεις είναι από μάρμαρο, τα λόγια σκόνη. Μια αυτοθυσία σημαδεύει την καρδιά μου και θυμάμαι

λαγώνω τα σκοινιά τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω μες στη

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μας να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε.

χάρης που βγαίνουν οι πολλοί. Σου στέλνω με σε μέσα ένα φιλί. Δύο μέρες εκκρεμεί πια εκκρεμότητα τρενάρης. Πως έφυγε έτσι η ζωή.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

κόμπους, διάβη και φαράγγια και ποτάμια και δρύμους. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα και από λαούς. Και προσπέρασα από τόπους άγγιχτα και από λαούς. Κάμπους, διάβη και

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετώ.

danza copieras tú. Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί απ' τις

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

σε πουλιούνται στο παζάρι. Όνειρα, χαρές, φιλιά και καλή νοικοκυρά. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο ο καλός προαγωγός που πουλάει και φωνάζει και τον πάγκο του αδειάζει. Πάρε εδώ καλές μειώσεις, ανασφάλεια εξώσεις, θα σε στύψω σαν χυμό.

Πάρε εδώ κάτι ψυχώσεις, διαστραμμένες ονειρώσεις. Φίλτρο να μασκαρευτείς, το ειδωλό σου να δεχτείς. Σε αυτή τη λαϊκή δεν υπάρχει πια ντροπή. Να αγοράσεις όσο όσο σου φωνάζει κάθε τόσο. Και ο δαίμονε αυτός που τα βράδια σε ταράζει και από τον πάγκο σε αδειάζει. Πάρε εδώ παιδιά πνιγμένα, κοριτσάκια στριμωγμένα για θυσία.

0: κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

τα πάντα η συλλογιά μου να πω στο Βατικανό. Να τον έβλεπα μπροστά μου ηθικό και ζωντανό.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Για ένα καλοκαίρι μια δίψα, μια φωτιά. Σε τραγουδούσα εγώ σαν τις χορδές του ανέμου.

con los dos aigos. Μια θάλασσα μικρή σε καλωσόρισε.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη, στη Σιτία Λασιθίου, πορκολάντος μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το 112 είχε σε λίγο μετά τις 6 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Η βλάβη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο, όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά το πέρασμα της μεγάλης φωτιάς που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν χθες Τετάρτη οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια έχουν καεί, με τους κατοίκους να εκφράζουν απόγνωση αλλά και οργή για την έλλειψη πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 144.000 στρέμματα γης καήκαν σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα Πέμπτη απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος είναι και δήμαρχος και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των δύο συλληφθέντων κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω τον ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Νέος

0: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, μία μέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών που διεξήχθη στη Ρώμη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Conference League και πλέον καλείται το βράδυ της Τρίτης να φύγει με διπλό από την Σόφια για να μείνει ζωντανός ο στόχος της Ευρώπης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα. Ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5. Είναι 6 Αυγούστου 2026, παρακαλώ. Όχι μόνο μπήκε ο Αύγουστος, σιγά σιγά. Φεύγετε κι εσείς. Περισσότεροι, πολλοί έχουν φύγει, πάρα πολύ. Από την αρχή της εβδομάδας και από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά και οι ειδήσεις.

πάνε διακοπές. Ελπίζω να πάνε διακοπές και φωτιές. Έτσι, για να τελειώσουμε και με αυτό, τουλάχιστον για φέτος. Και από εκεί και μετά, μπας και το ρημάδι αυτό το κράτος κάποια στιγμή αποφασίσει να καθίσουν όλοι γύρω από το τραπέζι για ένα σοβαρό πρόβλημα που θα το έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και το ξέρουμε όλοι. Θυμάστε τα ηχητικά που βάζαμε. Από το 2017 ο κ. Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, έλεγε πως είναι απαράδεκτο πλέον να γνωρίζουμε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής θα ζήσουμε με τις μεγάλες φωτιές, με αυτές τις Big Fire, ειδικά στο περιαστικό δάσος, ειδικά κοντά στην Αττική. Και πρέπει, είναι απαράδεκτο, έλεγε ο ίδιος, να είμαστε απροετοίμαστοι. Μαντέψτε. Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο, θεατές. Περιμένουμε την ίδια ώρα, μια που μιλάμε για το ίδιο έργο θεατές, την ίδια βέβαια ώρα, συνεχίζουν οι κυβερνώντες να έχουν μότο, αυτό που ακούσαμε στην πρώτη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, μας ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Τα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι φιλικοί δημοσιογράφοι στην κυβέρνηση προπαγανδίζουν μέχρι και μικροδορυφόρους, νανοδορυφόρες που στέλνουμε στο διάστημα για να ανοιχνεύουν πρώτοι σε όλο τον πλανήτη, παρακαλώ, για να ανοιχνεύουν το ξεκίνημα της φωτιάς. Διαφημίζουν drones τα οποία θα πετάνε, διαφημίζουν αισθητήρες μέσα στο δάσος τα οποία θα ανταλαμβάνονται την εκδήλωση φωτιάς και αμέσως θα στέλνουν σήμα για να σβήνεται εν τη γενέση της η πυρκαγιά. Και την ώρα που ο κόσμος εμβρόντιτος ακούει όλα αυτά και λέει, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, γίναμε Ευρώπη και καλύτερη από την Ευρώπη, την ίδια ώρα ξεκινάει η φωτιά από τη Βιωτία, διανύει 45 ολόκληρα χιλιόμετρα, φτάνει στη Δυτική Αττική και η τιμισή Δυτική Αττική και τον τελευταίο πνεύμονα δάσος που είχε απομείνει και κόντεψε να φτάσει στην Πελοπόννησο. Και αναρωτιέσαι πού είναι όλα αυτά τα υπερσύγχρονα μέσα που διαφημίζαμε, που αγοράζαμε, που είχαμε σε ετοιμότητα κτλ. Και εκείνα τα περίφημα υπερσύγχρονα 4 πυροσβεστικά, τα οποία και αυτά διαφήμιζε πέρυσι ο Πρωθυπουργός, τα οποία λέει έχουν υπερσύγχρονους αισθητήρες και θα ύπτανται πάνω από την Αττική και θα αντιλαμβάνονται αμέσως την εκδήλωση φωτιά και θα και θα και θα. Και ακόμα αυτά από ό,τι αποδείχτηκε δεν έχουν καν απογειωθεί, διότι δεν έχουμε βρει τους πιλότους και δεν έχουμε προσλάβει τους πιλότους που θα τα πιλοτάρουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς την περιγράφει ο καθένας, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Το ελληνικό κράτος και τα ελληνικά κόμματα τα οποία μας κυβερνάνε, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, γιατί κατά ψέματα τώρα, τα τελευταία 100 χρόνια, τα 80 κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ποτέ δεν κάθισε στο τραπέζι να δει ένα πρόβλημα, να εκπονήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σε βάθος δεκαετίας, να κάνουμε τις προμήθειες που χρειαζόμαστε, να πάρουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε, να προσλάβουμε τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε και να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο που είναι αντιμετωπίσουμε, έτσι, γιατί κανείς δεν ζητάει να εξαλείψουμε τις πυρκαγιές. Δυστυχώς θα ζήσουμε με αυτές από εδώ και στο εξής, αλλά τουλάχιστον να μην συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα έχουν καεί στην Αττική από το 2019 και μετά. Είναι χαρακτηριστικό ότι 3,5 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη τη χώρα έχουν καεί. Και κάνει λάθος ο Πρωθυπουργός. Θα έπρεπε να συμβουλευτεί κάποιους ανθρώπους. Δεν ξαναγίνονται κάποια δάση. Δεν υπάρχει αυτό το δάση ξαναγίνονται. Κάποια δάση, σύμφωνα με τη WWF Ελλάς που έβγαλε και ανακοίνωση, όταν καούνε μία και δεύτερη φορά μετά, δεν ξαναγίνονται. Επέρχεται η ερημοποίηση κάποιες φορές. Έτσι. Και τώρα, ό,τι και να λένε οι κυβερνώντες, είναι κοινός τόπος ότι το χειμώνα τα δάση. Δεν πηγαίνει κανένας να κάνει αυτά τα απαραίτητα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν. Χαμένοι μέσα στη μετάφραση, ποιος έχει την ευθύνη, έχουν οι τοπάρχες, οι κοινοτάρχες, οι δήμαρχοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, το δασαρχείο, το υπουργείο, η πυροσβεστική. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ο καθένας δίνει τον άλλον και τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, δυστυχώς. Λοιπόν, η είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν και τα μέτρα φυσικά που ανακοινώθηκαν για τους πυροπαθείς. Αυτό το πολύ απλά, έτσι επιγραμματικά να τα αναφέρουμε, αυτό το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για πληγήσεις κύριες κατοικίες, όχι για εξοχικά. Δεν ξέρω πόσες είναι οι κύριες κατοικίες, για παράδειγμα στο Πόρτο Γερμενό. Πιθανολογώ ότι δεν θα είναι και πολλές. Έτσι, τα περισσότερα ήταν εξοχικά. Κόπη μιας ζωής, όπου οι άνθρωποι μένουν στην Αθήνα, δουλεύουν στην Αθήνα, εργάζονται στην Αθήνα και κάνουν ένα εξοχικό με τις οικονομίες μιας ζωής. Αυτά τα εξοχικά κάηκαν, τέλος πάντων οι συγκεκριμένοι δεν δικαιούνται το
το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών των 600 ευρώ, επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση οικοσυσκευών έως 6.000 ευρώ, για πληγήσεις κύριες πάλι κατοικίες, έτσι. Ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%, δηλαδή 3.000 ευρώ θα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί. Από εκεί και μετά είναι ένας γολγοθάς γραφειοκρατικός, τα υποβάλλεις αυτά στον οικείο δήμο και μαζί βάζεις και διάφορα έντυπα. Ένα από αυτά τα οποία εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά είναι το Ε1 και το Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους. Εγώ το Ε9 δεν το καταλάβω, γιατί από εκεί αποδεικνύεται αν είναι κύρια κατοικία ή δευτερεύουσα κατοικία. Το Ε1 δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια. Γιατί ζητάτε το Ε1, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Έχετε βάλει ισοδηματικά κριτήρια? Εγώ δεν έχω δει πάντως στα μέτρα αυτά που ανακοινώσατε ισοδηματικά κριτήρια. Αν υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια, να μας τα πείτε. Να ξέρει ο κόσμος αν μπορεί να τα πάρει. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει καεί το σπίτι του, ακόμα και η δεύτερη κατοικία του, η εξοχική του, και περνάει κάτω από τον πύχη των ισοδηματικών κριτηρίων, ο οποίος είναι δεν ξέρω πόσο θα είναι, να το ξέρει ο κόσμος. Αλλιώς, γιατί ζητάτε το Ε1? Τι σας ενδιαφέρει, δηλαδή, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, από εκεί και μετά, σημασία έχει αυτό το για τις περιπτώσεις ανακατασκευής, όπου προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή απλά πράγματα, έως 150 τετραγωνικά. Απλά πράγματα, αν έχεις ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά ή 100 τετραγωνικά, μπορείς να πάρεις, και έχει καταστραφεί όλος καιρός, έχουν μείνει τα ντουβάρια για παράδειγμα, μπορείς να πάρεις 1.000 ευρώ, δηλαδή αν έχεις 100 τετραγωνικά, μπορείς να πάρεις 100.000 ευρώ για να το ξαναφτιάξεις. Το ποσό ακούγεται επαρκές για να μπορείς να ξανακάνεις το σπίτι σου. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από εκεί και μετά αρχίζει ο μεγάλος αγώνας της γραφειοκρατίας, ο μεγάλος αγώνας των καθυστερήσεων. Τι να λέμε τώρα, ακόμα οι πλημμυροπαθείς από τον Ντάνιελ δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Ο μεγάλος αγώνας με τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες και τους διάφορους καρεκλοκένταυρους που βρίσκονται εκεί. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Είναι να μην σου τύχει. Αλλά τέλος πάντων, έστω και έτσι, ό,τι πάρει ο κόσμος, δεν τους φτάνει η καταστροφή τους τουλάχιστον. Να έχουν το κράτος έστω αρρωγό για να μπορέσουν μπας και ξαναφτιάξουν όλη τους τη ζωή που κάηκε μέσα σε μία νύχτα. Αυτά είναι η μία είδηση. Νομίζω αυτή η πιο κύρια είδηση σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές. Η άλλη είδηση την οποία θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτή η γαλλική μεριδιά. Μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας. Αυτό είναι ένα επενδυτική εταιρεία. Είναι. Ξαφνικά την ανακοίνωσε η κυβέρνηση Εύνης ως πλειοψηφικό μέτοχο της περίφημης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, αυτής της Create Sea Interconnector, η οποία έχει σταματήσει, έτσι, το θυμάστε. Από πέρυσι έχει σταματήσει, μετά από παρέμβαση, δεν το παραδέχεται επισήμως η κυβέρνηση, αλλά τι κάνει νιαουνιάου στα κεραμίδια, μετά από παρέμβαση της Τουρκίας, η οποία θέλει να έχει λόγο ακόμα και στην πόντιση ενός καλωδίου σε διεθνή ύδατα, αλλά εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας, όπου δεν έχει καμία σημασία, γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο, όποιος το ανοίξει και το δει, θα δει ότι η πόντιση τέτοιων καλωδίων, δηλαδή για παράδειγμα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακών καλωδίων δηλαδή, είναι ελεύθερη σε κάθε παράκτιο κράτος. Δεν χρειάζεται να πάρεις άδεια από κανέναν και δεν χρειάζεται να πεις τίποτα σε κανέναν. Και είναι λογικό αυτό. Για την Τουρκία δεν υπάρχει όμως τίποτα ελεύθερο. Και έτσι ξαφνικά περιχαρείς η κυβέρνηση μας ανακοίνωσε αυτή την είσοδο της γαλλικής αυτής επενδυτικής εταιρείας σε προεκλογικό χρόνο, ξαναλέω τώρα αυτό, και με τα βαΐων και κλάδων. Εδώ να σας πω κάτι, τα περί γαλλικής προστασίας, γιατί μπορεί κάποιοι να σκεφτούν, ωραία, εντάξει, δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι, κατέβασαν και το τουρκικό ναυτικό εκεί την ώρα που το ερευνητικό σκάφος το Ιταλικό έκανε τις έρευνες, τις απαραίτητες έρευνες για να ποντιστεί το καλώδιο, και σταμάτησαν τις έρευνες και έφυγε το σκάφος και από τότε δεν ακούσαμε τίποτα. Εγώ βάζω μερικές παραμέτρους οι οποίες εμένα τουλάχιστον με προβληματίζουν σφόδρα. Η πρώτη παράμετρος είναι το γεγονός ότι τα έργα σταμάτησαν. Έτσι. Και δεν μάθαμε ποτέ γιατί σταμάτησαν. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι επιχείρησε η κυβέρνηση και διάφορα κυβερνητικά στελέχη να μας πείσουν ότι σταμάτησαν επειδή υπήρχε οικονομική διαφορά μεταξύ των εταιριών, των ελληνικών και των κυπριακών. Αυτό ήταν ένα story το οποίο έπαιξε για ένα διάστημα 3-4-5 μηνών. Ξεχάστηκε τόσο γρήγορα όσο γρήγορα έπεσε στο τραπέζι της επικοινωνίας και του διαλόγου. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η γαλλική εταιρεία, η οποία παρουσιάστηκε χθες
μεταβαίων κυκλάδων, ξαναλέω. Επειδή είναι γαλλική, κάποιοι λένε ότι να ορίστε, βρήκε τη λύση η κυβέρνηση. Θα κατεβάσει ο Μακρόν το γαλλικό ναυτικό και τα γαλλικά αεροπλανοφόρα στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι οι Τούρκοι δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα. Μούφα, μην τα ακούτε αυτά. Μην τα ακούτε, διότι και ο βασικός εταίρος του συγκεκριμένου project ήταν η Nexans. Τι ήταν η Nexans? Γαλλική. Έκανε κάτι ο Μακρόν και όταν το τουρκικό ναυτικό παρενόχλησε το ερευνητικό ιταλικό πλοίο και το στείλε πίσω. Η Nexans ήταν, ξαναλέω, γαλλική ήταν και αυτή. Όχι, τίποτα απολύτως δεν έκανε. Οπότε μούφα. Απλά η αντικατάσταση της Nexans με την Meridian. Δεν ισχύει. Ας ελπίσουμε να ισχύει αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ότι επιταχύνει την υλοποίησή του και ενισχύει τη χρηματοδότησή του. Ας ελπίσουμε ότι ισχύει αυτό. Ας ελπίσουμε ότι υπήρχε έλλειψη χρημάτων. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Και το ελληνικό δημόσιο και το κυπριακό δημόσιο ήταν οι βασικοί χρηματοδότες. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός χρηματοδότης. Σταμάτησαν να πληρώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση το ελληνικό δημόσιο και το κυπριακό και έπρεπε να βάλουμε τη γαλλική επενδυτική. Ούτε αυτό το ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να βάλουμε ένα τίτλο στο συγκεκριμένο ζήτημα, όταν έχουμε ένα μεγάλο ενεργειακό project, τη μεταφορά ενέργειας από την Κύπρο στην Ελλάδα και αρχικώς από το Ισραήλ στην Κύπρο και από το Κύπρο στην Ελλάδα και από την Ελλάδα μετά μέσω των συστημάτων και των διάβλων που έχει, των δρόμων που διαθέτει η Ελλάδα, θα πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν έχουμε τόσο μεγάλο έργο, το οποίο το χρηματοδοτεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπλέκονται ελληνικές και γαλλικές και κυπριακές εταιρείες και σταματάνε τα έργα επειδή ο Ερντογάν κατεβάζει το ναυτικό και σταματάνε τα έργα, τότε τι άλλο να πούμε? Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ούτε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύει τα project. Και μιλάμε για την ενέργεια, που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι μετά τα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς. Που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι μετά τα όσα συμβαίνουν μετά τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία. Θα έπρεπε να είναι ένα βασικό project ευρωπαϊκό, το οποίο η Ευρώπη θα έπρεπε να το προστατεύσει πάση θυσία. Πάση θυσία. Αντί να κατεβάζει τους διακόπτες και να το έχει ένα χρόνο παγωμένο. Ας ελπίσουμε τώρα ότι θα ξεπαγώσει και ότι δεν είναι ένα ακόμα επικοινωνιακό, παύλα προεκλογικό κόλπο. Και μετά, όταν γίνουν εκλογές, θα ξαναγυρίσουμε στην προτεραιά κατάσταση. Δηλαδή, στο δεν γίνεται τίποτα και δεν κουνιέται φύλλο. Λοιπόν, αυτά. Να κλείσουμε με τις δασικές πυρκαγιές. Από τις αρχές του 26, προσέξτε, τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά και εδώ. Από τις αρχές του 26 έχουν καεί μέχρι στιγμής 306.000 στρέμματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές του Κοπέρνικους. Μέχρι προχθές η μέτρηση ήταν 211.000 στρέμματα, αλλά προσθέθηκαν επιπλέον τα 95.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε μόλις ένα 24ωρο στη Δυτική Αττική. Οπότε το νούμερα είναι και αποκαλυπτικά, είναι και αποκαρδιωτικά. Σας είπα ότι σύμφωνα με τη WWF Ελλάς κάποια δάση χάνονται για πάντα. Ειδικά ο κίνδυνος υπάρχει ειδικά στα δάση τα οποία έχουν ξανακαεί σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών. Δηλαδή έχει καεί ένα δάσος, έχουμε κάνει μια αναδάσωση στο μέτρο που την έχουμε κάνει και όπως την έχουμε κάνει και μέσα σε 20 χρόνια με το που πάνε να πάρουν τα πάνω τους τα δέντρα και ξανακαίγονται. Εκεί λέει η WWF Ελλάς και μου φαίνεται λογικό, έτσι, ότι μετά δύσκολα θα ξαναγίνει το συγκεκριμένο δάσος. Μετά θα επέρθει η ερημοποίηση. Μια ακόμα είδηση είναι αυτή. Και τελευταία είδηση, κλείνω. Το καλοκαίρι μας επιτρέπει να ασχολούμαστε με τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες το χειμώνα ίσως δεν θα ασχολιόταν κανένας, αλλά είναι πολύ σημαντικές για τη ζωή μας. Ακούστε, η Ελλάδα καταγράφει ποσοστό της τάξης 98,4%. Ακούστε το ποσοστό, 98,4% στη μικροβιακή αντοχή πολυανθεκτικών στελεχών που αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για τη διαχείριση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Το πρόβλημα οι Έλληνες πολίτες το ξέρουμε.
Πείτε μου εσείς αν υπάρχει στο ένας Έλληνας που δεν έχει χάσει ένα γνωστό του οικείου του πρόσωπο από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Είναι τεράστια η μάστιγα. Ο λόγος, λένε οι γιατροί που συμβαίνει αυτό, είναι η αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών και μάλιστα βαριών αντιβιωτικών. Αλλά είναι μάστιγα πλέον. Χάνουμε πάρα πολύ κόσμο από αυτό το ζήτημα. Και δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, τα στοιχεία τώρα έρχονται για να επιβιώσουν αυτό. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Έτσι, 98,4%. Καμία σχέση με τον υπόλοιπο, με τις υπόλοιπες χώρες. Οι σχετικές έρευνες έγιναν σε 32 χώρες παγκοσμίως και 5.326 απομονωμένα στελέχη για την αντοχή τους σε διάφορα αντιβιωτικά. Μαντέψτε, η Ελλάδα βγήκε πάλι πρώτη. Ή τέλος πάντων, ξύνουμε πάλι τον πάτο των σχετικών στατιστικών. Αυτά, να δω μια στατιστική που δεν θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε τουλάχιστον στο μέσο όρο, ρε παιδί μου, κάπου εκεί προς το μέσο όρο. Σε όλα είμαστε πραγματικά πάτος. Λοιπόν, αυτά. Και ξύνοντας τον πάτο των διαφόρων στατιστικών, να είναι την Ιφίλιο, θα μας βάλει εδώ ο Γιάννος ένα τραγούδι, να πάμε και στο διάλειμμα, να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και τα λέμε αμέσως μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Το κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Έχει έρθει αυτή η εποχή που πλέον δεν υπάρχει στην Αθήνα πολλοί κόσμος. Οπότε όλοι οι δρόμοι είναι ελεύθεροι. Μοναδική παραφωνία ο Πειραιάς στο λιμάνι περιμετρικά. Που φεύγουν και τελευταίοι μάλλον, οπότε έχει δημιουργηθεί λίγη κίνηση.
4: Όχι, δεν είναι τελευταίοι, έχει κι άλλους.
5: Έχει κι άλλους λέτε.
4: Έχει, ακόμα έχει.
5: Αυτά.
4: Λοιπόν, ωραία.
5: Ακόμα
4: ωραία.
5: Και το κέντρο της Αθήνας και ο Κηφισός. Είναι μια χαρά.
4: Σπεύσατε. Όσοι μείνετε στην πόλη, σπεύσετε για βόλτες. Είναι ωραία εποχή για βόλτες.
5: Μια χαρά.
4: Ουδέν κακό να μην γες καλού. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
5: Εμείς. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5, η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9, αλλά τώρα βεβαίως είναι Αύγουστος, δεν ισχύουν αυτά. 8 με 10 είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί, τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με ρωτάτε τώρα, λέτε για το περίφημο καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Το περίφημο αυτό Great Interconnector. Ακούστε να δείτε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιος καμιά αμφιβολία για αυτό που θα πω και δεν έχει και καμία αντιπολιτευτική διάθεση αυτό τώρα. Έτσι, δεν κρίνουμε μια κυβέρνηση επειδή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό θέμα και επιλογή του καθενός πίσω από την κάλπη και είναι απολύτως σεβαστές όλες οι επιλογές. Δεν σηκώνουμε το δάχτυλο σε κανέναν, ούτε και το φρυδάκι μας σε κανέναν, όσο κακό και μας φαίνεται αυτό το οποίο επιλέγει. Αλλά περιγράφουμε την κατάσταση και τα γεγονότα όπως ακριβώς είναι. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, σε ό,τι αφορά την διατήρησή της στην εξουσία, έχει αποδείξει ότι είναι αδίστακτη. Η προσωπική μου γνώμη και άποψη, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο, είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι η πιο αδίστακτη κυβέρνηση η οποία έχει εμφανιστεί μεταπολιτευτικά στη χώρα. Δεν δίστασε να μπαζώσει αχάραγα το χώρο του δυστυχήματος των τεμπών, κυρίως είδε γιατί, κάποια στιγμή μπορεί να μάθουμε για ποιο λόγο το έκανε αυτό και γιατί χρειάστηκε να το κάνει αυτό και δεν λειτουργήσαν όλα τα διεθνή και τα ημεδαπά πρωτόκολλα που θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Δηλαδή ο κατατόπου εισαγγελέας σε συνεργασία με τις κατατόπου αρχές να σφραγίσει το χώρο για όσο διάστημα χρειαζόταν για να μπουν οι ειδικοί να συλλέξουν δείγματα και να βγάλουν τα πορίσματά τους. Ανταυτού έτρεξε αχάραγα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, με κυβερνητικό κλιμάκιο. Φέρανε τους γερανούς και μπαζώσανε το χώρο. Παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία του στρατεύματος και ένα σωρό δημοσιογράφους και διάφορους άλλους ανθρώπους σε θέση κλειδιά. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε αυτό. Έτσι. Και από εκεί και μετά ακολουθεί μια τεράστια επιχείρηση μπαζώματος της δικαιοσύνης με δικούς της δικαστές. Για αυτή την κυβέρνηση μιλάμε. Μια κυβέρνηση που σε ό,τι αφορά και τα καμένα είχε δώσει δείγμα εγγραφής για το modus operandi. Για παράδειγμα, το βίντεο στην Ηλία είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πώς κερδίσαν τις εκλογές στην Ηλία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλία που χάσανε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 80 άτομα τη ζωή τους. Είναι το βίντεο, το έχετε δει όλοι σας, με τους κυβερνητικούς παράγοντες και τον κύριο Δούκα τότε, να ισχυρίζεται ότι κατεβαίναμε με τούβλα τα 5.000 και έτσι κερδίσαμε τις εκλογές εκεί προς τους πυροπαθείς. Λοιπόν, αυτό είναι το modus operandi και το βάζει μπροστά η κυβέρνηση. Για δύο μέχρι τώρα πράγματα. Το ένα είναι το πόσο γρήγορα έσπευσε να ανακοινώσει πάλι με τα βαΐων και κλάδων τις αποζημιώσεις στους πυροπαθείς. Δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Δεν πειράζει. Ακόμα και έτσι, επικοινωνιακά. Τουλάχιστον οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν και δεν θα ξαναδούμε μία από τα ίδια να ανακοινώνονται από την κυβέρνηση τα μέτρα και από εκεί και μετά να πηγαίνουμε στη φάση της υλοποίησης των μέτρων, όπου πέφτουμε πάνω στους ρυθμούς που κινείται το δημόσιο και στις δυσκολίες που βάζει πάλι το ίδιο το δημόσιο στα μέτρα που εκείνο ανακοίνωσε. Και τώρα έχουμε ξαφνικά την ανακοίνωση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο είναι 2 χρόνια παγωμένο, το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ας ευχηθούμε και εδώ ότι παρά το προεκλογικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης, ότι θα ξεκολλήσει και αυτό. Αλλά βλέπετε ότι πίσω από αυτά υπάρχει μια επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση με συγκεκριμένο σχέδιο για να μπορέσει δημοσκοπικά να ανακάμψει, να κερδίσει κάτι, γεγονός που θα την επιτρέψει να πάει σε εκλογές. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, δεν σηκώθηκε ξαφνικά τώρα η γαλλική εταιρεία επενδύσεων να έρθει να επενδύσει σε ένα project που είναι 2 χρόνια παγωμένο. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν. Πάμε μετά ό,τι να είναι της χθεσινής, των προηγούμενων ημερών. Θα ξεκινήσουμε όπως είναι λογικό με τα ηχητικά που αφορούν την μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό και την καταστροφή που συνέβη εκεί. Θα ξεκινήσουμε με τον Αργύρη Ντινόπουλο, έξαλλος ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας. Έξαλλος ο Ντινόπουλος, θυμήθηκε, πήρε πάλι το Μαρκούτσι, θυμήθηκε την παλιά του τεχνικό σκηνο, τη δημοσιογραφία, δεν ξεχνιέτε. Έτσι, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, να το ξέρετε αυτό. Έτσι κι αλλιώς στη Βουλή σε οδηγεί η δημοσιογραφία, δεν σε οδηγεί κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον Αργύρη Ντινόπουλο. Μπροστά στην κάμερα, παρακαλώ.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Αργύρη Ντινόπουλο. Βρίσκεται σε σημείο που έχει και κατοίκους πίσω του, να μας δώσει ακριβώς όλη την εικόνα. Καλημέρα, Αργύρη.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Είναι κάτοικοι οι οποίοι θέλουν να πάνε στο Πόρτο Γερμενό στα σπίτια για να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και δυστυχώς δεν τους αφήνουν να περάσουν.
4: Και αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα.
5: Αργύρη, ο λόγος ποιος είναι, γιατί δεν τους αφήνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον δεν υπάρχει φωτιά εκεί.
3: Διότι, κοίταξε Γιώργο και Αντώνη μου, διότι υπάρχει μία παράνοια.
6: Αργύρη Ντινόπουλε, σε παρακαλώ, περιορίσου.
3: Θέλω να σας ενημερώσω ότι από το πρωί επικρατεί ένα μπάχαλο μεταξύ αστυνομίας και πυροσβεστικής. Ρωτάς την αστυνομία πώς θα περάσω για να πάω στο σπίτι μου και σου λένε συνεννοήσουμε την πυροσβεστική.
7: Πολύ ωραία. Καθόλου ωραία.
3: Ρωτάς την πυροσβεστική και σου λέει είναι θέμα της αστυνομίας.
8: Κατά το κοινό λεγόμενο
7: αθάνατο ελληνικό χάος.
3: Για πείτε μας λοιπόν εσείς τι ακριβώς συμβαίνει.
9: Περνάνε βαριά οχήματα του ΔΔΕ. Νταλίκες, τριαξονικές και
3: λένε. Μα είδα.
9: Η αστυνομία είναι κλειστό ο δρόμο και δεν μπορεί να περάσει το γιοταχή. Μας δουλεύουν και από πάνω.
10: Έλεος με το δούλεμα.
3: Μα είδα ένα αυτοκίνητο του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Βεβαίως, η φορεία αρχαιοτήτων. Δηλαδή η υπηρεσία αρχαιοτήτων προηγείται από τα σπίτια τα δικά μας.
11: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό, προφανώς είστε κι εσείς δηλαδή.
3: Μα με συγχωρείτε, έχει στήσει μπλόκο η αστυνομία στους κατοίκους του Πόρτο Γερμενού. Δηλαδή βλέπω ένα μπάχαλο εδώ πέρα, αυτό βλέπω.
12: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι χώρα. Αυτό δεν είναι χώρα, είναι μπάχαλο.
9: Κάποιοι δίνουν εντολές από τα κλιματιζόμενα γραφεία της Αθήνας και δεν ξέρουν τι.
3: Μα μιλήσαμε με το γραφείο του Χρυσοχοΐδη, περιμένουμε απάντηση.
13: Καλά Χριστούγεννα.
3: Η αστυνομία είναι εδώ, για φώναξε τον αστυνομικό μήπως. Λέμε ότι φταίνε, αλλά να μας πούν τι εντολές πήραν.
9: Έχουν εντολές, λέει, από τους ανωτέρους να μην περάσει κουνούπι.
3: Καινούριο είναι αυτό.
9: Νταλίκες περνάνε.
14: Έχουμε και γάμο τους αστυνομικούς.
3: Φώναξε μου τον αστυνομικό. Πήγαινε και φώναξε τον. Περνάει τώρα η Κοσμοτέ. Για δείξε, περνάει η Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ, άνετη, ωραία, περνάει.
5: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
3: για την Κοσμοτέ.
7: Όλα τα χαρά.
9: Δεν θα έχουμε ίντερνετ, δεν θα έχουμε σπίτια.
3: Άρα
9: με ίντερνετ, δεν θα έχουμε σπίτια.
3: Θα έχει σπίτι.
15: Ελλάδα 2.0.
0: Χαμούλης. Ο θαυμαστός κόσμος και της ελληνικής ενημέρωσης, έτσι, από τη τα ζωντανά που κάνανε τα κανάλια στις φωτιές. Εδώ το διακύβευμα για τον Αργύρη Ντινόπουλο ήταν γιατί δεν αφήνουν τους κατοίκους του Πορτογερμανού να περάσουν, αφού δεν υπήρχε φωτιά. Εύλογο το ερώτημα, να πάνε οι άνθρωποι. Σκεφτείτε τι αγωνία θα έχουν οι άνθρωποι να πάνε να δουν. Να μην ξέρουν αν. Να ακούνε ότι κάει και όλο το Πόρτο Γερμενό, να κάηκαν τόσα σπίτια και να μην ξέρουν αν το δικό τους είναι όρθιο ή όχι. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κάτοικο από το Πόρτο Γερμενό και αυτός.
16: Δεν λέω ότι δεν φυσούσε αρκετά, αλλά θα μπορούσαν να την είχαν προλάβει και το αφήσανε και κάηκε. Σε όλα αυτά τα σπίτια που βλέπεις, δεν έπεσε σταγόνα νερό, δεν ήρθε ούτε ένα πυροσβεστικό. Απλά τα αφήσανε και κάηκαν όλα.

γυναίκα μου φαίνεται απάνθρωπο. Όλο αυτό δεν είναι το σπίτι. Το σπίτι μας είναι όλο αυτό. Και δικό σου σπίτι και ολονών σπίτι.

Αυτά. Ο λόγος για τον οποίο βάζουμε τα συγκεκριμένα ηχητικά από τους πολίτες, οι οποίοι μιλάνε στην τηλεόραση και λένε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την περιπέτεια που τους έχει βρει, είναι μπας και καταλάβει κάποια στιγμή η πολιτεία ότι το να κάθεσαι σε ένα γραφείο στο Σύνταγμα και να νομοθετείς έχοντας την πίσω πλευρά του μυαλού σου τα πάσης φύσεως συμφέροντα, τη στήριξη από τις Βρυξέλλες, τη στήριξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις εντολές των ημεταπών τραπεζών, το τι θέλουν οι 5, 6, 7, ξέρω εγώ, οικονομική ελίτ της χώρας, οι οποίοι είναι παράλληλα και ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης, το δικό σου προσωπικό συμφέρον για να ξαναβγεις στην εξουσία, πόσο τους χρειάζεσαι όλους αυτούς. Μπας και καταλάβει ότι από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχουν όλα αυτά, τα εξαιρετικά σοβαρά, να το δεχτώ. Από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς υπάρχουν οι ζωές των πολιτών. Αυτό που ακούσατε πριν από λίγο, την κυρία, δεν είναι ντουβάρια τα σπίτια που κάηκαν. Και δεν ξαναγίνονται τα δέντρα τόσο εύκολα όσο λέτε, όταν καίγονται περιαστικά δάση σε τόση μεγάλη έκταση. Είναι οι ζωές των ανθρώπων. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Είναι οι αναμνήσεις μας. Στο όνομα ποιου συμφέροντος πρέπει να τα ξεπερνάμε όλα αυτά. Η χώρα από το 2010 και μετά που χρεοκόπησε, και δεν χρεοκόπησε με ευθύνη των πολιτών, δεν τα φάγαμε μαζί, αγαπητοί μου. Λοιπόν, κάποιοι ήταν στο τιμόνι του οδηγού. Και δεν μπορεί να ξεπερνάμε την ευθύνη αυτών και να κατηγορούμε αυτούς που καθόταν στο πίσω κάθισμα γιατί δεν αντέδρασαν όταν αυτός που οδηγούσε έκανε σε χλαμάρες. Από το 2010 λοιπόν που χρεοκόπησε αυτή η χώρα, μονίμως έχουμε βάλει την ίδια κασέτα. Μας έχει γίνει δεύτερη φύση η κασέτα αυτή. Ότι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, για να μπορέσουμε να μην χαθούμε, να μην καταστραφούμε, να μην κλείσουν οι τράπεζες, να μην γίνουν ό,τι μπορεί να γίνει, τέλος πάντων να πέσουν όλες οι 7 πληγές του Φαραώ πάνω στο κεφάλι μας. Θα πρέπει να λέμε ναι, να είμαστε γέσμα, να λέμε ναι σε όλα. Να ενσωματώνουμε κάθε νομοθεσία υπέρ των οικονομικών συμφερόντων, να ομνύουμε στην ανάπτυξη, να διαλύουμε σπίτια, να διαλύουμε οικογένειες, να παίρνουμε τα σπίτια του κόσμου, να κόβουμε στο μισό τις συντάξεις, να κόβουμε να έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς στον πλανήτη, για να έρθει η ανάπτυξη, η οποία φυσικά δεν έρχεται ποτέ. Ούτε και τώρα ήρθε. Στην Ελλάδα, ό,τι και να σας λένε οι κυβερνώντες, ό,τι και να σας λένε τα κόμματα, στην Ελλάδα διεξήχθη με πρόσχημα τη χρεοκοπία της και αφορμή τη χρεοκοπία της το μεγαλύτερο παγκόσμιο ακροφιλελεύθερο νεοφιλελεύθερο πείραμα στον πλανήτη. Μεγαλύτερο και από το νεοφιλελεύθερο πείραμα στη χειλή του Πινοσέ τη δεκαετία του 70. Μεγαλύτερο και από το νεοφιλελεύθερο πείραμα της Μάργαρετ Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία. Συνταγματοποιήθηκε η φτώχεια. Το Σύνταγμά μας έχει συνταγματοποιήσει τη φτώχεια. Αυτό συνέβη. Και τώρα είμαστε αντιμέτωποι 16 χρόνια μετά με αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακόμα και για να κυβερνήσει κάποιος, ο οποίος είναι από την αντίθετη πλευρά, δεν είναι νεοφιλελεύθερος, θα πρέπει να αποδείξει στο σύστημα πόσο καλός είναι και ότι δεν πρόκειται να τα κάνει όλα. Να δώσει μια κλωτσιά και να στείλει εκεί, από εκεί που έρχονται, που ήρθανε τα όποια συμφέροντα. Ακόμα και για να κυβερνήσει κάποιος. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να λίγο τα περιβάλλουμε το τραγούδι, να δούμε λίγο τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, η Εύα λέει: το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι υπέροχο. Αυτό τώρα, Εύα, συγγνώμη, θα σου το πω. Έχει δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι η καλή, αυτό που λες, ότι το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι υπέροχο. Η δεύτερη οπτική είναι ότι το χειμερινό πρόγραμμα είναι. Να μην την πω τη λέξη που μπορείτε τώρα. Ελπίζω να μην ορίσετε το δεύτερο. Απλά να σου αρέσει περισσότερο το καλοκαιρινό που είναι λίγο πιο χαλαρό, που δεν έχει πολλές ειδήσεις, που βάζουμε περισσότερα τραγούδια, αυτό μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, Μέρι, παίζει με τον πόνο μας. Αλπάρι για μήλο η Μέρι. Καλές διακοπές, Μέρι. Πας σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά. Δεν ξέρω αν έχεις ξαναπάει, αλλά πας σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά, με τις πιο όμορφες και ωραίες παραλίες, με εκείνα τα σμιλεμένα από το νερό βράχι, σαν καθρέφτης. Να περάσει καλά και να το χαρείς. Πώς λεγόταν το τραγούδι που παίξατε στις 8.30? Λοιπόν, ο Κομπάι Σεκούντο ήταν, αν θυμάμαι καλά, και ήταν το Lacrimas Negras. Από τα πιο γνωστά τραγούδια. Έτσι. Από ήταν μια εκτέλεση από το Κομπάι Σεκούντο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: δεν ξεχνάει τον Ντινόπουλο. Καλά, δεν είπε κανείς να ξεχάσει τον Ντινόπουλο.
Βασίλης. Το πίσω κάθισμα ψήφιζε μονικά τον οδηγό. Τώρα και εσύ, Βασίλη μου, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Τον ψήφισε. Πώς τον ψήφιζε. Και το θέμα του ψηφίζω. Εντάξει. Άμα αυτή ήταν η οδηγή. Εσύ επιλέγεις τον οδηγό που μπαίνεις μέσα σε ένα κτέλ, να στο πω αλλιώς για να το καταλάβεις. Μπαίνεις στο κτέλ για να πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τον επιλέγεις τον οδηγό. Όχι. Τον βρίσκεις. Αυτός κάθεται. Και σου λένε ψήφισε. Άντε κάθεται κι άλλοι δυο δίπλα του. Και σου λένε ψήφισε. Δεν είναι το θέμα η οδηγή. Το θέμα είναι αυτό που σου είπα πριν. Το πώς έχουμε συνταγματοποιήσει τη φτώχεια, το πώς έχει γίνει πλέον δεύτερη φύση σε όλους μας, ότι για να μπορέσει η χώρα να παραμείνει εντός των ορίων της Δύσης, θα πρέπει να στηθεί στα τέσσερα, να το πω όσο πιο χοντρά μπορώ. Και συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Πανάγος. Ναι, Πανάγο μου, αυτό που είπα πριν δεν το είπα εγώ, ήταν μια μελέτη διεθνή σε πάρα πολλές χώρες για τις λοιμώξεις στις ενδονοσοκομιακές, η οποία είναι μάστιγα για τη χώρα, και η μελέτη αυτή απλά το επιβεβαίωσε. Είναι ασύλληπτο το νούμερο που συμβαίνει στη χώρα, και έχεις και εσύ δίκιο. Και για τα αντιβιωτικά που τα δίνανε οι φαρμακοποιοί σε καραμέλες, ακόμα και τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχει αλόγηση στη χρήση αντιβιωτικών. Πρέπει οι γιατροί να γίνουν πιο προσεκτικοί. Ναι, πρέπει να γίνουν πιο προσεκτικοί, αλλά πέρα από το γεγονός του ότι επαφιόμαστε στην καλή πρόθεση του καθενός και στο να γίνει πιο προσεκτικός, πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να λάβει πρωτοβουλία. Πρέπει να ενημερώσει τους γιατρούς, να τους ζητήσει να κάνουν κάτι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Χάνεται πάρα πολλοί κόσμος από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Λοιπόν. Η Μαρία, τι λέει η Μαρία. Το γνωστό. Ότι οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις για μας, κάθονται σε λάθος θέσεις, σε λάθος σημεία. Εμείς τους ψηφίσουμε βέβαια. Εντάξει, αλλά για δείτε το υπάρχον σκηνικό και πείτε μου τι επιλογές έχει ο ψηφοφόρος. Αυτές είναι οι επιλογές του. Πολύ συγκεκριμένες. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων η οποία απέχει από τις εκλογές, και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Από εκεί και μετά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων που είναι αυτό ξέρουμε, αυτό ψήφιζε η μάνα μας, ο πατέρα μας, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Τέτοια είδους είναι τα κριτήρια. Υπάρχει μια μερίδα ψηφοφόρων που αρέσκεται στο. Όλο αυτό το σύστημα γεννάει και αντίδραση. Έτσι, όλο αυτό το σύστημα γεννάει και ανθρώπους οι οποίοι είδαν φως και μπήκαν και ξαφνικά νομίζουν ότι θα σώσουν τη χώρα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και δεν το λέω με κανένα ίχνος κακίας, έτσι. Ήμουν από αυτούς που και από αυτό εδώ το μικρόφωνο είπα ότι η κυρία Καρισκενού έχει κάθε δικαίωμα να κάνει κόμμα και να δοκιμάσει την τύχη της, γιατί σε αυτή τη χώρα, με βάση το σύνταγμα μας, όλοι έχουμε δικαίωμα στο εκλέγει και εκλέγεστε. Είπα όμως ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι η Μαρία των Τεμπών, είναι άλλο πράγμα να είσαι η μητέρα όλων των Ελλήνων, γιατί έδωσες έναν πάρα πολύ δίκαιο και πολύ δύσκολο αγώνα για τη μνήμη των ανθρώπων που φύγανε από τη ζωή με τόσο αδόκητο τρόπο. Και είναι άλλο πράγμα να θέλεις να κατέβεις στην πολιτική κονίστρα και να σώσεις και σε τη χώρα. Έτσι. Όλο αυτό το σύστημα, το οποίο το βλέπετε και στην καλή του πλευρά και στην κακή του πλευρά, το γεννάει αυτή η κατάσταση την οποία βιώνουμε δεκαετίες τώρα. Έτσι, η οποία δεν είναι κατάσταση κανονικότητας, και γι' αυτό ακριβώς και τα παράγωγά της δεν είναι κανονικά. Πάμε σε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, ό,τι να είναι, έτσι κι αλλιώς φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας.

0: Δεν έχετε παράπονο, από τα τρία τραγούδια τα δύο μιλούσαν για τον Αύγουστο. Λοιπόν, η μέρα συνεχίζει να μας βασανίζει, αφού φεύγει σήμερα για Μήλο, τώρα μας γράφει ότι έχει και σπίτι εκεί. Εντάξει, χτύπα κι άλλο μέρη, αντέχουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό, ένα κάτοικο από, από τον Πορτογερμανό. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Τώρα αυτό θα το βλέπω 10 χρόνια μπροστά μου. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό. Αυτό. Η ψυχή μας καίγεται. Δεν το πιστεύεις. Το σπίτι μας μπορεί να την γλύτρει, να μην κάγει, αλλά η ψυχή μας καίγεται που βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και είναι για το τίποτα. Δηλαδή, καταλάβετε με, είναι για το τίποτα. 5 καντιλάκια υπήρχαν και τα αφήσανε και έγινε ολόκληρη φωτιά, ολόκληρο.

0: δεν κάναν τίποτα. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. Μόνοι τους μας κάψανε. Θέλω να το πιστέψω ότι μας κάψανε μόνοι. Μας αφήσανε στο έλεος του Θεού.
1: Αυτά. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό, για να κλείσουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Το πιο χαρακτηριστικό από όλα είναι αυτό που είπε ο συγκεκριμένος κάτοικος, ότι 10 χρόνια θα βλέπω αυτό. Δεν έχει σημασία που δεν κάηκε το σπίτι μου. 10 χρόνια τώρα θα βλέπω αυτό το τοπίο. Αυτά τα καμένα κουφάρια από τα δέντρα και από τα πεύκα. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη, στη Σιτία Λασιθίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το 112 είχε σε λίγο μετά τις 6 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Η βλάβη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Στο μεταξύ, σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας και τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου, ενώ παράσταση πολιτικής αγωγής κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών της περιοχής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά. Και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν τον εναέριο έργο πυρόσβεσης παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι για να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Νίκος Πολατζάς με στόχο την ενίσχυση του ρόλου του στην έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τη διαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος της αριστεράς, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος. Νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη ζήτησε και έλαβε ο 26χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Την ίδια ώρα προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή έλαβε και ο 55χρονος που κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στην περιοχή του Μιστρά. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημί λήγουν σε 3 και 4. διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες τις, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στρατηγικής σημασίας στενό. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκινήσει.

σε 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.

Επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5. Λοιπόν, δύο πράγματα δεν είπαμε στο πρώτο μέρος, το ξεχάσαμε. Καταρχάς, χρόνια πολλά στους σωτήρες και τις σωτηρίες. Γιατί γιορτάζουμε σήμερα. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ελπίζω να. Όσοι λέγεστε γιορτάζετε σήμερα, να είστε και σε ένα νησί, ας πούμε, για παράδειγμα. Να το γιορτάσετε μια χαρά. Δεύτερον, δεν είπαμε το τηλέφωνο στο Viber 6985-870-059. Μία ακόμη φορά το ξαναλέω, 6985-870-059. Τηλεφωνείτε, στέλνετε το μήνυμα μάλλον στο Viper σε αυτό το νούμερο και εμείς εδώ έχουμε μια επικοινωνία γιατί τα διαβάζουμε, έτσι. Λοιπόν, Νατάσα, ναι, και η δική μας γυκάκη μαζί με τους πυροσβέστες στον Ημιτό. Περιγράφεις εσύ και το βουνό εκεί, το βουνό Φαλακρό. Αυτό είναι αυτό που είπε πριν ο άνθρωπος, ο κάτοικος, ότι δεν έχει σημασία που δεν κάει και το σπίτι μου, τον ακούσαμε να λέει. Σημασία είναι ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα βγαίνω και θα βλέπω αυτό το πράγμα. Θα βλέπω τα καμένα, θα βλέπω τα κουφάρια των δέντρων, των πεύκων, είτε πεσμένα, είτε να στέκουν μαύρα κούτσορα, όρθια, χωρίς φύλλα, χωρίς φύλλωμα, χωρίς τίποτα. Αποκαρδιωτική εικόνα για τα επόμενα 10 χρόνια. Και ξέρετε κάτι. Κάποια στιγμή οι κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν ότι σου λέει ο άλλος ότι ξέρετε, λέει, το μέτρο αυτό είναι μέχρι το 2032, ας πούμε. Και το λένε σαν έχουν μια θέαση, δηλαδή σε βάθος χρόνου. Λες και είμαστε χελώνες και ζούμε 200 χρόνια ή 300. Ρε, εσείς ξέρετε τι σημαίνουν 10 χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει ο άλλος για τα επόμενα 10 χρόνια στο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό να βγαίνει και να βλέπει τα αποκαίδια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνουν 10 χρόνια. Πρώτον, δεν είμαστε χελώνες, δεν ζούμε 200 χρόνια. Ούτε Highlander είμαστε. Σύντομο είναι το πέρασμά μας από τη ζωή. Αν μου καταστρέψεις 10 χρόνια, μου καταστρέψεις τη ζωή. Έχετε λάθος αντίληψη για τον χρόνο. Δεν είναι απεριόριστη η υπομονή του κόσμου, ούτε απεριόριστα τα χρόνια της ζωής του. Δεν μπορεί να του λέτε, ξέρετε, χρεοκοπήσαμε τη χώρα το 2010, οπότε, οκ, okay, τι να κάνουμε. Θα ζήσεις μες στη φτώχεια για τα επόμενα 20 χρόνια προκειμένου το κράτος να ανακάμψει. 20 χρόνια είναι γενιές ολόκληρες. Σήμερα έχουμε νέα παιδιά, νέες γενιές που δεν μάθαν τίποτα άλλο εκτός από τα μνημόνια. Και εκτός από τη μεταμνημονιακή φτώχεια. Και εκτός από τη χρεοκοπία της χώρας. Που μεγάλωσαν, πήγαν στα σχολεία, πέρασαν στο πανεπιστήμιο ή βγήκαν στην αγορά εργασίας έχοντας αυτή την εικόνα. Την εικόνα της μιζέριας. Την εικόνα του γερούν γερά. Αυτή την εικόνα έχουν. Λοιπόν, ναι, Μαρία, όντως είναι πιο αντίστακτη κυβέρνηση και κάνει πολύ μεγάλο λάθος η αντιπολίτευση. Συγγνώμη, τώρα με πιάσε βήχας. Να πιω από την νερά, μας βάλει ο Γιάννος ένα τραγούδι και να τα πούμε αμέσως μετά.

0: Τα λέει η Γιάλκης της, καλά τα λέει σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Χαρά με πήγε το πανάκριβο με τάξη. Ναι. Ναι, τα βλέπω τώρα στα μηνύματά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να πούμε. Τι να πούμε και πώς να το πούμε. Με πόσο πιο απλά λόγια να το πούμε. Δηλαδή, θα ξαναγίνουν, λέει, θα τα ξανακάνουμε. Όχι, ρε, δεν θα τα ξανακάνουμε. Δεν θέλω να τα ξανακάνουμε. Δεν θέλουμε να τα ξανακάνουμε. Θέλουμε αυτά που είχαμε. Δεν θέλω να ξαναορθοποδήσει η χώρα 50 χρόνια μετά. Θα έχω φύγει εγώ. Ενδεχομένως και τα παιδιά μου θα έχουν περάσει τη μισή του ζωή ως δραγιάδες. Θέλουμε πίσω αυτά που είχαμε. Πριν μας χρεοκοπήσετε. Δεν θέλουμε να βάζουμε πλάτη διαρκώς. Νι, ήμασταν και γεράσαμε, το λέει εδώ. Πέρασαν τα χρόνια, γεράσαμε. Και ακόμη θα, και ακόμα περιμένουμε. Και όσο περιμένουμε, βάλε πλάτη, και βάλε πλάτη, και βάλε πλάτη. Όχι ρε, δεν θέλουμε να βάλουμε άλλη πλάτη. Φτάνει. Πόση πλάτη να βάλουμε ρε φίλε. Δεν θέλουμε να βάλουμε άλλη πλάτη. Θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι. Πόσες δεκαετίες λέει θα βάζει πλάτη ο κόσμος. Τι είναι, σας ξαναστώ, τι είμαστε, Highlander είμαστε. Είσαι 30 χρονών, βγαίνεις στη δουλειά και βάζεις πλάτη. Αμείβεσαι με το τίποτα. Και έφτασες και έγινες 50. Πέρασε η ζωή, πάει, γεια σας. Πόση πλάτη να βάλει ο κόσμος αυτός. Για πείτε, πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες πρέπει να ζει παίρνοντας το μισθό του, αυτό το γλίσχρο μισθό που παίρνει, γιατί πάλι πρέπει να βάλει πλάτη για να έρθει η ανάπτυξη. Πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο, δάνειο στις τράπεζες, δάνεια για τα σπίτια που καίγονται, δάνεια, δάνεια, δάνεια. Του μένουν 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ για να περάσει το μήνα. Και δεν μπορεί να πάρει τους φίλους του να βγει, να πάει να πιει ένα κρασί. Δεν μπορεί να πάει διακοπές. Δεν μπορεί να πάει σε ένα ωραίο εστιατόριο. Να φάει και αυτό σε ένα ακριβό φαΐ που λέει ο λόγος. Πόση πλάτη να βάλει. Πόση πλάτη να βάλει. Έχουμε φτιάξει ένα κράτος όπου το 80% των ανθρώπων έχει καημό γιατί έχουν περάσει 3-4 χρόνια και δεν έχει πάει σε ένα εστιατόριο να φάει μια σφυρίδα. Ναι ρε. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματάω εδώ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο κάτοικο. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε ακόμα 2 κατοίκους, δεν έχουμε ρελία. 3. Βάλε όσους έχουμε, ναι. Βάλε. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Έχουμε εξοχικό εδώ πέρα. Ήμασταν εδώ οικογενειακώς, ώσπου εκενώθηκε ο οικισμός του Πόρτου Γερμανού και φύγαμε. Το κράτος και η κυβέρνηση είναι εχθρική απέναντι μας. Για τη λαϊκή περιουσία, για τα δάση, για τα ζώα, δεν πήρε κανένα μέτρο. Την ημέρα που φεύγαμε, που εκενώθηκε το Πόρτο Γερμενό, 1:30-2 η ώρα, μπαίνανε μέσα ερπεστριοφόρα για να ανοίξουν, να κάνουν περασφάλεια. Αν είναι δυνατόν, καμία προεργασία, τίποτα δεν υπήρχε οργανωμένο και ειδικά καμία πρόληψη. Καμία πρόληψη. Τεράστιες ευθύνες, βέβαια και τα κέρδη τους. Για νημογεννήτριες, για τους ιδιώτες, να χτίσουν φίλες, ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Δεν τους νοιάζει ο πλούτος της χώρας μας, τα δάση, οι περιουσίες μας, των λαϊκών ανθρώπων. Δυστυχώς, τώρα είναι μια κόλαση. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, του κράτους, ένα κράτος που έχει για τους λίγους αλλά δεν έχει για τους πολλούς. Για τα κέρδη μας έκαψαν. Αυτό να πείτε, αυτό να αφήσετε, αυτό να δείξετε. Μας έκαψαν για τα κέρδη τους, τις λαϊκές περιουσίες των λαϊκών ανθρώπων. Και το δάσος και τα ζώα και όλα τα καταστρέψανε. Πέρα από ότι ήρθε το 112, ότι πρέπει άμεσα να εκκοινώσουμε, υπήρχε και αστυνομία και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να εκκοινώσουν το Πόρτο Γερμενό. Δεν τους ένοιαζε τίποτα άλλο. Δεν βλέπαμε πυροσβέστες. Δηλαδή, 3-4 πυροσβεστικά. Είναι δυνατόν. Καμία πρόληψη, καμία οργάνωση. Μας κάψανε για τα κέρδη τους. Μας κάψανε.
0: Αυτά όπως ακριβώς τα λέει ο άνθρωπος, δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Ούτε μία τελεία δεν έχω να προσθέσω σε αυτά που είπα. Λοιπόν, πάνω γιατί δεν βλέπεις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, γιατί είναι καλοκαίρι και τον Αύγουστο δεν έχει δημοσκοπήσεις. Δεύτερον, μη στεναχωριέσαι. Όταν ολοκληρώσει ο Πρωθυπουργός όλο το project αυτό, ξεκίνησε, σας είπα, με το περίφημο ηλεκτρική διασύνδεση που την έβαλε μπροστά με αυτή τη γαλλική εταιρεία επενδύσεων. Ένα-ένα τα κουτάκια θα μπαίνουν στο puzzle. Όταν φτάσει και ο Σεπτέμβρης και ανακοινώσει τη διάθεση αυτά που πρέπει να ανακοινώσει, τότε θα αρχίσουν να πέφτουν σοριδόνοι οι δημοσκοπήσεις που θα το δείχνουν ότι συμπάει 2 και 3% και δεν συμμαζεύεται. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό πάνω. Οπότε, οκ. Okay. Εντάξει, αυτή είναι μία εξήγηση. Η άλλη είναι ότι είναι και Αύγουστος. Λογικό είναι. Δεν πληρώνουν τώρα τα κανάλια για να βάλουν δημοσκόπηση μέσα στον Αύγουστο. Το καταλαβαίνεις. Ούτε οι εφημερίδες. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Αφού είμαστε στα Καμένα, ακούσαμε τους κατοίκους. Πάμε να ακούσουμε την άποψη του Πρωθυπουργού για τα Καμένα και για τα δάση.
2: Αυτός είναι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Τα δάση όχι να καίγονται επειδή κάποιοι θέλουν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Τα δάση να καίγονται από αυτούς που δεν θέλουν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες.
0: Αυτό. Ακούστε, εγώ δεν είμαι οπαδός το ότι όλα καίγονται για να μπουν ανεμογεννήτριες κτλ. Δεν είμαι οπαδός. Δεν την ψωνίζω αυτή την εκδοχή, η οποία είναι ακραία. Έτσι. Είμαι υπέρ, το έχω πει 100.000 φορές, του περάσματος από τους υδρογονάνθρακες στις ΑΠ. Είτε αυτό αφορά τις ανεμογεννήτριες, είτε αφορά τα φωτοβολταϊκά, είτε πολύ περισσότερο τα μεγάλα υδροελεκτρικά έργα, για να έχουμε καθαρές μορφές ενέργειας. Η μία πλευρά όμως είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι το γεγονός ότι οι καθαρές μορφές ενέργειας, η ΑΠΕ για παράδειγμα, είναι πάπθινες σε σχέση με τους πανάκριβους υδρογονάνθρακες. Γιατί μας προσφέρονται τζάμπα. Ο ήλιος τζάμπα καίει. Τζάμπα καίει η λάμπα πάνω από το κεφάλι μας. Έτσι. Το κόστος δηλαδή παραγωγής ρεύματος από τον ήλιο, από τα φωτοβολταϊκά, είναι τα φωτοβολταϊκά, η τοποθέτησή τους και η συντήρησή τους. Και τα δίκτυα διανομής. Τέλος. Δεν είναι οι πανάκριβες δισεκατομμυρίων, τρισεκατομμυρίων γεωτρήσεις που πρέπει να γίνουν στη γη, στη θάλασσα και παντού και όλα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν. Όχι. Όχι. Ούτε οι μεγάλοι αγωγοί μεταφέρουν το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Που και εκεί εισπράττονται τέλεια από τα κράτη και υπάρχουν και διάφορα γεωστρατηγικά γεωπολιτικά συμφέροντα γύρω από αυτά, τα οποία ανεβάζουν πάντοτε την τιμή. Οπότε είμαι υπέρ, σας το ξαναλέω. Αλλά προσέξτε, είμαι υπέρ ώστε να περάσει το πάμφθινη τιμή στον κόσμο. Όχι να βρούμε διάφορα νομοθετήματα τύπου Χατζηδάκη στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, ώστε να τιμολογούμε το πάμφθινο ρεύμα από τη ΣΑΠΕ με το πανάκριβο αμερικανικό LNG και να τα κονομάνει χρυσοκάνθαροι. Όπως για παράδειγμα η εταιρεία του κυρίου που μας έκαψε στη Βιωτία. Εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αιωλικά πάρκα ήταν η συγκεκριμένη. Ξέρετε γιατί υπερκέρδη βγάζουν οι άνθρωποι αυτοί? Παράγουν ρεύμα χωρίς κανένα κόστος. Το κόστος ήταν μόνο η επένδυσή τους για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες, για παράδειγμα. Εκεί. Και από εκεί και μετά κάθονται και παράγουν ρεύμα. Τζάμπα είναι ο άνεμος. Το οποίο μάλιστα το τιμολογούν με βάση το πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Τεράστια κέρδη, υπερκέρδη. Και οι αθεόφοβοι δεν είχαν ούτε την πρόνοια να φτιάξουν τις εγκαταστάσεις έτσι, να τηρήσουν τα πρωτόκολλα όλα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος. Και ο ένας, μάλιστα, επιβλέπων μηχανικός ήταν και ο δήμαρχος Τηλίδας. Τι να πεις. Λοιπόν, τον ακούσατε λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Αυτός υιοθετεί μια ακραία λαϊκιστική εκδοχή. Ότι τα δάση δεν καίγονται από αυτούς που θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, αλλά καίγονται από αυτούς που δεν θέλουν. Δηλαδή, τι εννοεί δηλαδή. Ότι ο κόσμος που δεν θέλει να μπουν ανεμογεννήτριες, τι κάνει, πάει και καίει τα δάση? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, το έβαλα για τη γαλλική Μεριδιόν. Αυτό που αποφάσισε έφυνη σε προεκλογικό χρόνο στην Ελλάδα να αντικαταστήσει την πάλι γαλλική Νεξάνς και να αρχίσουν ξανά να ζεσταίνονται οι ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή εδώ στην Κολομβία των Βαλκανίων να μπορέσουμε να ποντίσουμε ένα ρημάδι, ένα ρημαδοκαλώδιο, προκειμένου να μεταφέρουμε από την Κύπρο στην υπηρετική, όχι στην υπηρετική, στην Κρήτη, ηλεκτρικό ρεύμα και από εκεί στην υπηρετική χώρα και από εκεί ενδεχομένως με τα δίκτυα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στενά το νότιο, στα Βαλκάνια. Και από την Κύπρο θα παίρνουν ρεύμα το Ισραήλ κτλ. Να κάνουμε το αυτονόητο δηλαδή. Γι' αυτό σας έβαλα το γαλλικό αυτό τραγούδι. Τώρα οπλιστείτε με υπομονή. Δεν ξέρω, έχουμε χρόνο ακόμα να παίξουμε ένα. Ναι. Οπλιστείτε με υπομονή. Θα σας βάλω ένα κυρανάκι. Έτσι για να καταλάβετε τι ακριβώς αντίληψη έχουν αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε. Εδώ ο Κυρανάκης παίζει παιχνίδι με τι, με το μάτι. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε μια φωτιά εδώ. Δυστυχώς χάθηκαν 5 άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, όταν κυβερνούσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, είχαν χαθεί άλλοι 80 άνθρωποι στο μάτι. Και μπούρου μπούρου, το γνωστό παραμυθάκι και πάει λέγοντας. Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι ρηπές ανέμων έσπασαν κάθε προηγούμενο στη χώρα μας. Ενδεικτικό της μόνιμης κατάστασης κρίσης στην οποία ζούμε. Και προφανώς κάθε καλοκαίρι, ας μην γελιόμαστε, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο, θα είναι τα πράγματα χειρότερα σε επίπεδο καύσωνα, ξηρασίας και κλιματικών συνθήκων. Αυτό μας έχει υποδείξει από την πολύ μεγάλη τραγωδία την οποία έζησε η χώρα στο μάτι του 2018 και μετά την αλλαγή του δόγματος, την οποία έχουμε κάνει πράξη. Θυμίζω ότι το 2018 δεν υπήρχε απολύτως τίποτα από αυτά που σας ανέφερα. Δεν υπήρχε κανένα δόγμα, δεν πέταξε στο μάτι κανένα ένα αέριο, δεν υπήρχε το 112, το οποίο το ξεχνάμε, το θεωρούμε αυτονόητο. Αλλά προχθές, σε αυτές τις συνθήκες ακραίων ανέμων και με μια γεωμορφία στη Βιωτία, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, η οποία θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το μάτι, καταφέραμε να κενώσουμε με επιτυχία όλους τους οικισμούς. Σε μια πολύ καταστροφική φωτιά δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες κατοίκων. Είχαμε βέβαια τις δύο τραγικές απώλειες των χειριστών ελικοπτέρου, αλλά αυτό είναι ζήτημα άλλης φύσης.
0: Δηλαδή, αν το καταλάβετε καλά, στο μυαλό του ανθρώπου αυτού βρίσκεται η σύγκριση μεταξύ του, οι άλλοι και εμείς. Οι πρώην κυβερνώντες και οι νυν κυβερνώντες. Εν τω μεταξύ, σε επίπεδο απλού κόσμου, οι φάπες πέφτουν σύννεφο. Απλά αυτούς τους ενδιαφέρει αν είναι κόκκινες φάπες ή αν είναι μπλε φάπες. Δεν τους ενδιαφέρει το αυτονόητο ότι και στο μάτι έγινε το έλα να δεις. Η κινητοποίηση εκεί του κρατικού μηχανισμού ήταν να μην πω τι ήταν. Έστελναν τον κόσμο μέσα στον τυφλό οικισμό για να καεί. Πάλι ο κόσμος την πλήρωσε. Και αντί να ζητήσουν μια συγγνώμη, ρε αδελφέ, σε τελική ανάλυση, αν μη τι άλλο, μια συγγνώμη απλή, κάθονται και μας λένε πόσο καλύτερα τα κάναμε εμείς και πόσο χειρότερα τα κάνανε οι άλλοι και ούτω καθεξής. Αυτό. Πάμε στο διάλειμμα, να συνδεθούμε πάλι με το Δέταξη Παρθενών και συνεχίζουμε.
2: Το κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα σε λιγάκι με το Ραδιοταξί Παρθενών. Να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, για πάμε. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι.
5: Όχι, όχι. Ναι, ησυχία παντού. Εκτός από τον Πειραιά. παραμένει λίγο, έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
0: Ναι.
5: Όχι όπως πριν, είναι λίγο καλύτερα τώρα. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Όπως είπαμε και πριν, να βγείτε να πάτε βόλτα.
0: Ωραία, δεν έχετε καταλάβει. Επίτηδες σας βγάζουμε για να μας λέτε αυτό το μια χαρά. Δεν σας βγάζουμε, δεν σας βγάζουμε για την είδηση, για να ακούσουμε αυτό το μια χαρά. Γιατί είναι ωραίο, μας αρέσει το μια χαρά.
5: Χαρά μας, να μας καλείτε λοιπόν, όποτε θέλετε.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό το μια χαρά μας ενδιαφέρει, παιδιά. Λοιπόν, τον ακούσατε τώρα. Τον ακούσατε. Τον κύριο Κυρανάκη. Τι λογική και τι αντίληψη έχουν οι κυβερνώντες. Δεν υπάρχει στο μυαλό των κυβερνώντων. Δεν υπάρχει η αντίληψη ότι εμείς είμαστε, μας βάζει ο κόσμος εκεί, μας τοποθετεί ο κόσμος εκεί και μας έχει εξασφαλίσει ωραίες συνθήκες ζωής ακριβώς για να μπορούμε να νομοθετούμε και να νομοθετούμε για το δημόσιο συμφέρον. Όχι. Η αντίληψη είναι η διατήρηση στην εξουσία. Παντή τρόπο. Και στο δημόσιο λόγο μας, το πρώτο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι να σπηλώσουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο για να τη βγάλουμε εμείς καθαρή. Αυτή είναι η αντίληψη. Εν τω μεταξύ, ακόμα και σε συνθήκες λογικής και τα μεγάλα προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα οι πυρκαγιές και η κλιματική αλλαγή είναι προβλήματα που λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Δεν ασχολούνται αν το 2018 κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν το 2020 κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Εδώ είναι μεγάλα προβλήματα τα οποία κάθονται κάτω, όχι οι πολιτικοί, οι επιστήμονες, τους βάζουν οι κυβερνήσεις. Τους επιστήμονες να έρθουν να εκπονήσουν μελέτες, να δώσουν σχέδια τα οποία θα έρθει η πολιτεία να τα εφαρμόσει. Έχοντας μάλιστα και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πλέον για να τα φέρεις πέρας. Δεν είναι το ξεκατίνιασμα στις τηλεοράσεις μεταξύ των πολιτικών. Ποιος τα κάνει καλύτερα και ποιος τα κάνει χειρότερα. Τα υπόλοιπα, okay. Τα υπόλοιπα τα ντεσούτα, τα οποία λέτε και εσείς εδώ, είναι θέμα της δημοσιογραφίας. Τα έχουμε αναδείξει 100.000 φορές. Και για το μάτι τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Και για το πώς επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτούς τους οποίους η ίδια κατηγορούσε. Αν θυμάστε, όταν ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, απέπεμψε τον αρχηγό της αστυνομίας, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης τότε ζητούσε την αποπομπή του. Και ορθώς ο κύριος Τσίπρας τον έστειλε από εκεί που ήρθε. Γιατί ήταν τραγική η διαχείριση από πλευρά τους. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνουμε ήταν να τον αποπέμψουμε, τον γαλονά αυτόν. Και ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης με το που έγινε η κυβέρνηση και πήρε αυτόν τον οποίον ο ίδιος ζητούσε την αποπομπή του, τον πήρε και τον έκανε Γενικό Γραμματέα στο Υπουργείο. Σε κορυφαία δηλαδή θέση. Τα έχει αναδείξει η δημοσιογραφία αυτά. Τα ξέρει ο κόσμος. Όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε με τα ό,τι να είναι.

0: Μάλιστα. Ιδιαίτερο και πολύ αισιόδοξο το τραγούδι, αλλά οκ. Okay. Έχει τα δίκια του. Έχει τα δίκια του. Όπως τα λέει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στα ό,τι να είναι. Έχουμε ένα ηχητικό από ένα ρεπορτάζ των Reporters United. Θα ακούσετε τη συνάδελφο την Ευρυδίκη Μπερσή. Έχει να κάνει το ρεπορτάζ τους για τα απόβλητα των φαρμακοβιομηχάνων. Ακούστε τώρα μία υποχρέωση που έχουν και το πώς το αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση και πώς το αντιμετώπισε κυρίως ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Για πάμε.
1: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας ή Υπουργός Φαρμακοβιομηχανίας. Στο φόρουμ των Δελφών, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε για μια ακόμη φορά το χατήρι της φαρμακοβιομηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 3019 του 2024 επιτάσσει να πληρώνει η φαρμακοβιομηχανία για την απομάκρυνση των φαρμακευτικών ουσιών από τα απόβλητα. Είναι η εφαρμογή της αρχής «οριπαίνων πληρώνει». Όσο περισσότερο οι τοξικές φαρμακευτικές ουσίες και τα άλλα απόβλητα της φαρμακοβιομηχανίας διασπείρονται στο περιβάλλον, τόσο περισσότερο καταλήγουν στο νερό και στα τρόφιμα. Ένας πραγματικός Υπουργός Υγείας θα έδινε μάχη για να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ένας Υπουργός Φαρμακοβιομηχανίας θα προσπαθούσε να τη σαμποτάρει. Ας δούμε τι από τα δύο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Πρέπει οπωσδήποτε να αναβληθεί η εφαρμογή από 1/1/27 του Urban Management Directive, γιατί αν αυτό εφαρμοστεί στη φαρμακοβιομηχανία όπως έχει ψηφιστεί, πρακτικά θα έχουμε αυξήσει τιμό φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τουλάχιστον 100%. Θα είναι δηλαδή και για τους ασθενείς, αλλά για τους προπολογισμούς των Ευρωπαϊκών κρατών καταστροφικό. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα αναγκαστεί η Ευρώπη να εισάγει τα φάρμακά της από άλλες περιοχές που δεν έχουν αντίστοιχες οδηγίες και που μπορούν και παράγουν πολύ φθηνότερα. Είναι ένας παραλογισμός.
1: Συμπτωματικά, αυτή ακριβώς είναι και η θέση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Σύσσωμη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Η δε Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία προσπάθησε να τορπιλήσει την οδηγία προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η προσφυγή απορρίφθηκε, αλλά η βιομηχανία επιμένει, απειλώντας τα κράτη με διακοπή της παραγωγής. Αυτό που θέλει η βιομηχανία είναι να πληρώσουμε το κόστος της απορρίπανσης όλοι μας. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι ο πιο στενός της σύμμαχος.
0: Αυτά. Νομίζω τα λέει όλα το ρεπορτάζ. Κινδυνεύουμε, λέει, αν εφαρμοστεί η οδηγία. Οδηγία είναι, ευρωπαϊκή οδηγία, από 1/1/27. Να ανέβουν τα φάρμακα 100% λίπους. Γιατί να ανέβουν τα φάρμακα 100%, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Και τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι αυτοί οι οποίοι στις Βρυξέλλες εξέδωσαν αυτή την οδηγία δεν γνώριζαν το συγκεκριμένο κίνδυνο, ότι υπήρχε κίνδυνος να αυξηθούν τα φάρμακα 100%. Μόνο εσείς το γνωρίζατε, κύριε Υπουργέ. Πέρα από την υπερβολή του 100%. Το οποίο δείχνει και τις προθέσεις του ανδρός, έτσι ως υπερβολή. Πάμε να δούμε, ας πούμε, τα κέρδη, για παράδειγμα, των φαρμακοβιομηχανιών παγκοσμίως. Τα οποία κινούνται σταθερά σε υψηλά επίπεδα με μέσο περιθώριο καθαρού, παρακαλώ, εισοδήματος περίπου 14%. Δηλαδή, τι θα πάθουν οι φαρμακοβιομηχανίες αν το 14 γίνει 10, θα στάξει ουρά του γαϊδάρου? Για πείτε μας. Και γιατί αν το 14 γίνει 10, αυτοί θα αυξήσουν 100% τα φάρμακα για να ξαναγίνει το 14, το 10-14 ή το 14-18, με πρόσχημα τη συγκεκριμένη οδηγία? Για εξηγήστε μας. Εξηγήστε μας επίσης γιατί η δαπάνη που βαραίνει για τα φάρμακα τους ασφαλιζόμενους χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. Για εξηγήστε μας. Και αυτό, τα έσοδα της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς εκτιμώνται κοντά στο 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και στην Ελλάδα η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία παρουσιάζει, λένε τα δημοσιεύματα, ισχυρή αναπτυξιακή πορεία με σημαντικό κύκλο εργασιών και επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές. Όλο το σύστημα είναι φτιαγμένο για να σπεκουλάρει τους συγκεκριμένους τύπους. που κερδοσκοπούν αγρίως. Οι εταιρείες εδώ στην Ελλάδα εμφανίζουν τζίρους εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ. Και γράφει ο δημοσιογράφος που διαβάζω το σχετικό, ενισχύοντας το ΕΠ της χώρας. Με τι τρόπο το ενισχύουν το ΕΠ της χώρας? Με τι τρόπο? Ποιος το ενισχύει το ΕΠ της χώρας? Φαρμακοβιομηχανίες ή ο κόσμος που πληρώνει τα φάρμακα? Που έτσι κι αλλιώς και τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων δικά μας χρήματα είναι. Από το δικό μας εισόδημα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς πληρώνουμε για την υγεία μας κάθε μήνα, το ξεχάσατε? Μπείτε ένα κόπο και πάρτε τη μισθοδοσία από τα λογιστήρια που εργάζεστε και δείτε πόσα δίνουμε κάθε μήνα για την υγεία μας. Μπείτε στον κόπο και δείτε το. Δείτε πόσα δίνουμε για την ασφάλισή μας, για παράδειγμα. Για να καταλάβετε ότι δεν μας κάνει χάρη κανένας. Δεν μας κάνει χάρη η κεντρική εξουσία όταν μας δίνει τα φάρμακα σε πολύ χαμηλή τιμή. Που δεν μας το δίνει πλέον, γιατί σας έχω πει ότι η φαρμακευτική δαπάνη για τον ασφαλισμένο έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σε φοβερό, σε τρομερό βαθμό. Δεν μας κάνουν χάρη, διαχειρίζονται δικά μας χρήματα. Εκεί είναι οι διαχειριστές μας, πάρτε το χαμπάρι. Να το πω όσο πιο χοντρά μπορώ. Εκεί είναι οι υπάλληλοι μας, εμείς τους στέλνουμε εκεί. Έχουμε ένα πορτοφόλι που έχουμε συνεννοηθεί όλοι μαζί οι Έλληνες πολίτες στο πορτοφόλι αυτό να βάζουμε κάτι κάθε μήνα από το υστέρημά μας για να έχουμε δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία, καλούς δρόμους και ασφάλεια όταν πέφτει ουρανός στο κεφάλι μας. Τους βάζουμε διαχειριστές, τους εξασφαλίζουμε με τον νόμο τις καλύτερες προϋποθέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Γι' αυτό παίρνουν μια υψηλό μηνιάτικο, 10 φορές πάνω από αυτό που παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό έχουν επιστημονικούς συνεργάτες, γι' αυτό έχουν μετακλητούς, γι' αυτό έχουν δωρεάν αυτοκίνητα, γι' αυτό έχουν δωρεάν βενζίνη, γι' αυτό έχουν δωρεάν γραφεία, γι' αυτό έχουν δωρεάν σπίτια. Για να διαχειρίζονται το πορτοφόλι που εμείς το γεμίζουμε. Δεν μας κάνουν χάρη. Σταματήστε να είστε ραγιάδες απέναντι στους πολιτικούς. Και απαιτήστε αυτό που οφείλουν να κάνουν. Δεν μπορεί να καιγόμαστε με την κάθε φωτιά. Δεν μπορεί να πνιγόμαστε με την κάθε βροχή. Δεν μπορεί να χρεοκοπούμε κάθε 20 και 30 χρόνια. Και άντε ξανά από την αρχή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ό,τι να είναι. Αυτή τη φορά θα σας βάλω τον κύριο Λοβέρδο. Δεν έχω να πω κάτι, ακούστε τον και θα τα πούμε μετά.
3: Βλέπετε αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές?
4: Κοιτάξτε, ναι, και το βλέπω όχι γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αλάνθαστη. Το βλέπω γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει έναν ηγέτη ο οποίος υπερέχει εναντί όλων των άλλων και αυτό είναι καταφανές εκτός και εντός Ελλάδος, πρώτον. Δεύτερον, πρώτον και βασικότερο, γιατί μην νομίζετε ότι παίζουν κυρίως ρόλο στις εκλογές τα προγράμματα. Ο κόσμος θα έχει βαρεθεί τα λόγια. Θα. Ναι, τσάμπας ένα, τσάμπας δύο. Ναι, το θα το έχω εφεύρει. Όταν άκουσα τον τελευταίο καιρό τι λέγανε για την οικονομία. Με το που μυρίστηκαν εκλογές, άρχισαν οι χορηγίες.
0: Αυτός, χωρίς ντροπή, χωρίς εδώ. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε τώρα στη Νέα Δημοκρατία και υμνολογεί τον Μητσοτάκη. Και υμνολογεί, εντάξει, okay. Θα την βγάλεις και εσύ την βουλευτική έδρα, μην ανησυχείς. Δηλαδή φτάνει. Φτάνει πραγματικά. Λυπηθείτε μας, δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, και θα βάλουμε και ένα τελευταίο ηχητικό. Εδώ είναι που θα σας κάνω τα νεύρα τσατάλια. Η αγαπημένη μας Σοφία Βούλτεψη. Ακούστε το και αυτό.
5: Το ερώτημα δεν είναι ποια μέτρα θα ανακύλει η κυβέρνηση. Το ερώτημα αυτά τα μέτρα τι θα κάνει.
6: Θα κάνει πάντα.
5: Μέση τιμή βενζίνης.
6: Άντε πάλι.
5: 1,985.
6: Τι, 1,985. Αυτό είναι, θα ανοίξει τα
5: φθενά του ορμούς. Πριν 15 μέρες, πριν 15 μέρες, πριν 15 μέρες μας υποσχεθήκατε.
6: Ούτε στην κόρη σας, στην διόρυγα.
5: 10 λεπτά μείωση.
6: Μάλιστα.
5: 1,985.
6: Εδώ ξανά ο πόλεμος τώρα εκεί. Μάξιμουμ
5: 2,060.
6: Μάλιστα, το πόλεμο εμείς το κάναμε.
5: Από το δικό σας.
6: Το πόλεμο εμείς το κάναμε.
5: Όταν είπατε, όταν υποσχεθήκατε ότι θα κόψετε 10 λεπτά.
6: Αυτή δεν μπορεί, είναι
5: ντουμπλέ. 1,929 ο μέσος όρος.
6: Μάλιστα, το ορμούς ξανά
5: 29, έχουν πέσει τιμές. Λοιπόν, τι είναι το σημερινό που έχουν πέσει.
6: Αφού ανεβήκαν λοιπόν, το ορμούς ξανά
7: συμφέρει. Πρώτο, αυτά που λέει να τα κάνει. Αυτά που λέει που εξαγγείλει έτσι.
6: Είναι η ντουμπλέρ, σου λέω.
7: Πάμε να δούμε λίγο, πάμε να δούμε λίγο τα τρόφιμα. Γιατί μας λένε για 2.000 κωδικούς που έχουν θέσει. Να δούμε ποιοι είναι 2.000 κωδικοί. Γιατί θα βγάλουμε εδώ πέρα.
6: Καλά, έχουμε τώρα το τσιπάκι. Του βάζει ένα τσιπάκι.
7: Να τα δούμε ποιοι είναι.
6: Δηλαδή μου του βάζει ένα τσιπάκι.
7: Είναι το αυγοτάραχο, να τα βάλουμε. Το αβοκάντο, το αυγοτάραχο. Κάτι σαμπουάν.
6: Βρε, όταν πήγατε στο τρίτο μνημόνιο, αυξήθηκε το ψωμί 40%. Μας κοροϊδεύετε.
7: Οι 2.000 κωδικοί.
6: Μας κοροϊδεύετε. Αυτοί μας κοροϊδεύουν, παιδιά.
7: Τι είναι.
6: Τελείωσε, μας κοροϊδεύουν. Πάρτε το απόφαση.
7: Μας υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα φέρει το 13ωρο. Μας
6: ποτέ δεν υπάρχει αυτό.
7: Ότι θα το 13ωρο
6: έχετε δει τις υπερορίες της Αξιόγλου. Τις υπερορίες της Αξιόγλου με νόμο.
7: Ότι θα είναι μόνο θεατής.
8: Δεν μπορούμε να
6: δείχνουμε το τσιπάκι. Εσείς τι κάνετε.
9: Επιτρέψτε μας.
6: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να μιλάω με τσιπάκια. Δεν είμαι τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάω με κανονικά. Αυτούς τους έχουν κάνει λοποτομή. Να τα λένε και μετά να φέρουν κρεπαλιούς.
9: Τα θέματα της ακρίβειας. Όσον αφορά και την τιμή της βενζίνης αλλά και την τιμή στο σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε.
6: Το λέτε αυτό, το ξέρουμε. Θα το λύσει ο Τσίπρας.
9: Σε κάθε, αλήθεια, τώρα. Σε κάθε περίπτωση μέχρι στιγμής δεν έχουν λυθεί.
6: Τώρα.
9: Δεν έχουν λυθεί και αυτό μπορούμε
6: τρεις να λύσουμε. Τρεις πόλεμοι γύρω μας.
0: Βασικά ούτε απλή νοημοσύνη είσαι. Πόσο μάλλον τεχνητή νοημοσύνη, ένα τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω. Το έβαλα γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι τι φωνάζει το στέλεχος της Ελλάδας. Φωνάζει η κυρία Βούλτεψη ότι είναι ντουμπλέρ, δεν είναι κανονική, είναι ντουμπλέρ. Το έχετε ακούσει 2-3 φορές που το πει, είναι ντουμπλέρ. Δεν είναι κανονική. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, όταν υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο, αυξήθηκε το ψωμί 40%. Πού τα βρίσκει αυτά και τα λέει, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, αυτά, τι να σας πω. Πάμε σε ένα τραγούδι και να κλείσουμε σιγά σιγά.
10: Δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία κι απ' τα κέρατα θα πιάσω τη ζωή.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας πρέσας, 5η, 6 Αυγούστου 2026, παρακαλώ. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Τώρα που ακούγαμε το τραγούδι μου ήρθε στο κινητό και η ανακοίνωση για παράδειγμα κόμματος, τώρα δεν έχει σημασία πιο, για το συμβάν αυτό στο νοσοκομείο της Κορίνθου, και θυμήθηκα την δικαιολογία του Υπουργού, δεν ξέρω, το αγαπημένο μου Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν την ακούσατε, έχει αξία να την επαναλάβω. Τι συνέβη εκεί στην Κορίνθο, σε μια ανακαινισμένη αίθουσα, θάλαμο, του νοσοκομείου της Κορίνθου, πριν από 3 μήνες περίπου ανακαινισμένη, έπεσε η οροφή, οι σοβάδες από την οροφή, έπεσαν. Ξέρετε ποια ήταν η εξήγηση του Υπουργού? Ότι εργαζόμενος, λέει, τράβηξε απότομα την κουρτίνα, με αποτέλεσμα να πέσουν οι σοβάδες. Ακούστε τώρα, δηλαδή, και το λέει υπουργός αυτό το πράγμα. Προσέξτε. Ανακαινίζεις έναν θάλαμο, ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο. Και ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πήγε ένας εργαζόμενος και μπλέχτηκε το πόδι του στην κουρτίνα και ξύλωσε την κουρτίνα. Πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι του κόσμου από τι τραβάς την κουρτίνα. Και τα λέει σοβαρά αυτά ο υπουργός. Γιατί σας το λέω, γιατί αντιδράτε εδώ, γιατί βάζω την κυρία Βούλτεψη και μου λέτε τι μοτιβάζει αυτή και τα λοιπά, με διάφορα επίθετα, δεν τα επαναλαμβάνω και δεν τα υιοθετώ επίσης. Μα δεν βλέπω ότι τον κάθε, σαν δημοσιογράφος, δεν βλέπω το κάθε στέλεχος ως προσωπικότητα και δεν κρίνω την προσωπικότητα του κάθε στελέχους. Δεν εκπροσωπεί τον εαυτό της στα κανάλια όταν βγαίνει, εκπροσωπεί μια ολόκληρη κυβέρνηση, τα κανάλια καλούν τους ανθρώπους αυτούς, τους βουλευτές, τα στελέχη των κομμάτων, όχι ως ο εαυτός τους, το εγώ τους, που είναι καλό ή δεν είναι κακό, που είναι λίγο παλαβούτσικο, που είναι λίγο, ξέρω εγώ, sui generis κτλ. Είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος. Είναι εκπρόσωποι της κυβέρνησης όλου του ελληνικού λαού. Και οφείλουν οι ίδιοι και η επιχειρηματολογία τους και η στάση της γενικότερα να σηματοδοτεί ακριβώς αυτό. Το ότι εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Το ότι δίνουν το βήμα στον ελληνικό λαό. Διότι αν ο ελληνικός λαός βλέπει τους κυβερνώντες να ξεκατηνιάζονται με αυτόν τον τρόπο, τι περιμένετε να κάνει? Γι' αυτό ακριβώς τους βάζουμε και τους δίνουμε βήμα. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ναι, έχουν κουρτίνες στα νοσοκομεία. Ναι, έχουν. Τι δεν έχουν? Έχουν. Μπορεί να μην έχουν κουρτίνες, μπορεί να έχουν αυτά τα, πώς τα λένε, τα στόρια, δεν θυμάμαι τώρα αυτά τα. Περσίδες. Θα τις λέμε περσίδες. Ναι. Τι να σας πω τώρα, ρωτήστε τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτή ήταν η εξήγησή του για το γιατί έπεσαν οι σοβάδες. Κάποιος μπλέχτηκε, λέει, τράβηξε απότομα την κουρτίνα, έτσι είπε την κουρτίνα. Αν μπορεί να ήταν περσίδες. Και έπεσαν. Τι να σας πω. Αυτά τον άκουσα να λέει. Η Νατάσα ρωτάει αν την τελευταία επταετία κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, προφανώς δεν κυβερνάει, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο σπορ των κυβερνήσεων. Δεν του ενδιαφέρει ότι ο άλλος κυβερνάει 7 χρόνια. Και ότι ακόμα και τα χειρότερα να είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε 7 χρόνια τα περιθώρια, δόξα τω Θεώ, 7 χρόνια είναι, μια ζωή ολόκληρη 7 χρόνια. Είχε τα περιθώρια να τα αλλάξει όλα αυτά, τα κακώς κείμενα. Όχι να πάρει τον αρχηγό της αστυνομίας στο μάτι, ο οποίος και γότανε το σύμπαν και δεν είχε δώσει ούτε μία εντολή, για παράδειγμα, στη Ραφίνα στα πλοία να μην κατεβάζουν κόσμο τα πλοία. Και όχι μόνο δεν είχε δώσει εντολή, τους έστελνε και μέσα στο μάτι. Και τον πήρε και τον έκανε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Λοιπόν, αυτά. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά. Τίποτα. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Τον 5 και 5
0: στο κόκκινο.
2: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία Αλασιθίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το 112 είχε σε λίγο μετά τις 6 το πρωί, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Ήτανος και Παλαιόκαστρο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Άρτας προκάλεσε ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Η βλάβη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη φωτιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Στο μεταξύ, σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παράσταση πολιτικής αγωγής κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 μέχρι και το 2026, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει καεί το 64% των δασών της. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διευπουργική Σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά. Και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας απαντήσεις για τις επιλογές που οδήγησαν στην περικοπή κρίσιμων έργων και προμηθειών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακινητοποιημένα τα πολύ διαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι για να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να κάνει λόγο για καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης τονίζει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί, υπογραμμίζοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Και με μια δεικτική αναφορά στον Πρωθυπουργό καταλήγει σημειώνοντας ότι αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα 46χρονη που κατηγορείται μαζί με 2 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010. Η υπεράσπιση της τονίζει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που να τη συνδέουν με την υπόθεση, ενώ η ίδια μέσω των συνηγόρων της δηλώνει από την πρώτη στιγμή αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Άνοιξη πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημεί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πλήγματος στο νότιο Λίβανο την Τετάρτη, μία ημέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό τη μεσολάβηση των

0: Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 5η, 6 Αυγούστου, σήμερα γιορτάζουν η Ευμορφία, η Μορφούλα, ο Σωτήρης και η Σωτήρια. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν και βέβαια και στο δικό μας Σωτήρη Καψόχα. Χρόνια πολλά, Σωτήρια, αν μας ακούς, από όλες και όλους εδώ στο σταθμό. Copy-paste τα μέτρα Μητσοτάκη για τους πυρόπληκτους. Όπως σε κάθε καταστροφή, έτσι και τώρα που κάει και η Δυτική Αττική, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα γνωστά μέτρα τα οποία δεν εφαρμόζονται ή υλοποιούνται με καθυστέρηση χρόνων με το σταγονόμετρο, αδιαφορώντας για το μέλλον των ανθρώπων που έχασαν περιουσίες και εργασία. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει». Δηλαδή, παραδέχεται ότι η κυβέρνηση του καθυστερεί και αφήνει και ανοιχτό παράθυρο για να μην γίνουν όσα ανακοινώνει. Όταν ακούμε «πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει», αντιλαμβανόμαστε τι θα ακολουθήσει και τι περιμένει αυτούς τους ανθρώπους. Για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε την αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και τι άλλο, την αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Κι όμως, μην παραξενεύεστε, είναι ικανοί να βγάλουν σε πληστηριασμό και καμένα σπίτια και επιχειρήσεις. Το έκαναν και το κάνουν στο Αρκαλοχώρι. Ντρέπεται και η ντροπή με αυτήν την κυβέρνηση. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Γιάννος Ηλιάδης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Λευτέρης Δάλλας, ο Χάρης είναι σε άδεια. Ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, γιατί και ο Σωτήρης Καψόχας είναι σε άδεια. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Να περάσουμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Κόντρα: «Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα». Το ποντίκι: «Απαγορεύονται», θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό, για την Καριστιανού. Είναι και δάχτυλος Μητσοτάκη, όπου υπάρχει αντίπαλος να βάζει το χεράκι του εκεί πέρα. Γίνονται αυτά που γίνονται με την Καριστιανού, αλλά πραγματικά ήταν και ένα κόμμα που μετρήθηκε πολύ ψηλά, δεύτερο, κάποια στιγμή πριν καν ανακοινωθεί. Και ένα τώρα που ανακοινώθηκε, τι συμβαίνει. Και βέβαια όλο αυτό το κίνημα της αγανάκτησης που ζητούσε δικαιοσύνη, φαίνεται ότι δεν εμπιστεύεται πια την Μαρία Καριστιανού. Το ποντίκι: «Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πρώτος στόχος του να μειώσει», εννοεί το Μητσοτάκη δηλαδή, πως θα διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον, «πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει, δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας». Η εφημερίδα Τα Νέα: «Οδηγός για πολυκατοικίες, δικαστική απόφαση, φραγμός στα Airbnb», λέει η εφημερίδα. Και έχει βέβαια θέμα, το έχουν και άλλες εφημερίδες, όλες σχεδόν στην πρώτη σελίδα τους, «Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινά ως το τέλος του 2026. Το εξηγήσουμε στην πορεία, γιατί και αυτό είναι επικοινωνιακό, μακάρι να είναι όπως τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα δούμε στη συνέχεια όμως. Η εφημερίδα Απογευματινό: «Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, έπεσαν οι υπογραφές». Η Καθημερινή: «Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο». Και άλλο θέμα από την εφημερίδα: «Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι Δήμοι και πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις». Ο Ελεύθερος Τύπος: «Δύο θέματα. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και το άλλο, όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους, αποζημιώσεις express και αναστολή φόρων». Είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή, ότι η εφημερίδα θέλει να στηρίξει την κυβέρνηση, αλλά η πραγματικότητα διαψεύδει τους πάντες. Η εφημερίδα των συντακτών: «Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης». Η εφημερίδα Δημοκρατία: «Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητάει και τα αρέστα ο Μητσοτάκης. Βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές. την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Το είπαμε και χθες, το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, είχαμε και καλεσμένους. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που γνωρίζει πολύ να κάνει, πολύ καλά, είναι να εμπέζει τον ελληνικό λαό. Με δίθεν παροχές που τα λέει αλήθεια για να τα ακούει ποιος. Γιατί λέει ένα ψέμα στους μικρομεσαίους, τον έμαθαν πια, πάει στην άκρη αυτό. Λέει, δίνει υποσχέσεις στους πυρόπληκτους, τον έμαθαν και αυτοί. Είδαμε τι έγινε με το Ντάνιελ στην Θεσσαλία, τον έμαθαν και αυτοί. Τι έγινε με τους σεισμοπαθείς στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι, τον έμαθαν και αυτοί. Σε ποιους άλλους να απευθυνθεί, δεν έμεινε και κανένας δηλαδή που να μην του έχει πει ψέματα. Δεν έχει μείνει και κάποια οικονομικο-κοινωνική τάξη που δεν την έχει κοροϊδέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε ποιος να τον πιστέψει με αυτά που λέει. Δίνει, είπε πάλι, ανακοίνωσε. Αυτοκριτική καμία. Στο τέλος θα μας ζητήσει να του πούμε και ευχαριστώ που έμεινε μια γωνίτσα εκεί στην άκρη, στη Δυτική Αττική, πέντε δέντρα. Θα μας ζητήσει να του πούμε και ευχαριστώ. Και όλο αυτό έρχεται να προστεθεί στα χιλιάδες ψέματα που έχει πει στον ελληνικό λαό. Μα στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, στους δημόσιους υπάλληλους, στους εκπαιδευτικούς, στους γιατρούς. Πραγματικά είναι, λένε ψέματα πιο γρήγορα και από όσο αναπνέουν πια αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Η εφημερίδα Αστεία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Ακούστε πώς το βάζει αυτή η εφημερίδα το θέμα. Θολές. Υπάρχουν θολές παράγραφοι εκεί σε αυτή τη συμφωνία. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά, ποιος θα μιλά με την Τουρκία, αν απαιτηθούν άδειες, τι θα κάνουν οι εταιρείες ή το κράτος, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία και ποιος θα πάρει την άδεια από την Τουρκία και χρειάζεται να πάρουμε την άδεια από την Τουρκία ή βάζουμε κάποιες εταιρείες να κάνουν τη δουλειά. Γι' αυτό λέω, καλή επικοινωνία και οι τίτλοι, αλλά υπάρχει και συνέχεια. Όταν λες θα κάνω κάτι, θα πρέπει και να το κάνεις. Όταν λοιπόν δεν το υλοποιείς ή το υλοποιείς με μεγάλη καθυστέρηση, όπως τον Εύρο 3 χρόνια μετά την πυρκαγιά, τώρα άρχισαν να δουν τι θα κάνουν με τις αποζημιώσεις, τότε τι να το κάνεις. Και όταν έχεις και τον Πρωθυπουργό να λέει σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030 και το λέει έτσι με καμάρι. Μα αλήθεια τώρα υπάρχει Πρωθυπουργός χώρας που σχεδιάζει για 3-4 χρόνια μετά? Πού σταματάει δηλαδή το σχέδιο του Μητσοτάκη? Στο 30? Δεν έχει να μας πει κάποιο έργο, κάποιο αναπτυξιακό έργο, κάτι. Κάτι που θα δημιουργήσει νέο πλούτο. Τίποτε, έχει εκεί τον κουμπαρά από τους έμεσους και τους άμεσους πόρους και κάνει τη διανομή. Και αν πει κάποιος άλλος, ξέρεις, υπάρχει και άλλος δρόμος. Δεν είναι μόνο έτσι. Υπάρχει και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, ό,τι σας λένε οι άλλοι είναι ψέματα. Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει την αλήθεια και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή του. Νέα Δημοκρατία, επειδή έτσι το λένε. Αυτό το κόμμα ακόμα, όπως και το Πάσο. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτό είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε βάζει λοιπόν ένα θέμα η Αστεία για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το καλώδιο και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Ο ριζοσπάστης όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Λοιπόν, η εφημερίδα Political, απίθμενο τουρκικό θράσος πουλάνε τσαμπουκά, απαιτούν τη σύλληψη των δημάρχων σε Αγαθονήσι, Κάλυμνο και Ενούσες γιατί καταπατούν εδάφη της Τουρκίας, επιδιώκουν αύξηση της έντασης στο Αιγαίο. Α, άκουσα και εκείνη εκεί την Κάλας. Χθες διάβαζα δηλώσεις της ότι η Τουρκία λέει πρέπει να, στο λένε, να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα λοιπά. Κέντρωσε τα αυτή του Ερντογάν τώρα που είπε η Κάλας. Αφού το είπε η Κάλας, okay, του φύγαν τα τσίσα του Ερντογάν τώρα. Δεν αυτό είναι. Αλλά είπαμε, μια δήλωση. Τι να την κάνει τη δήλωση? Υποχρέωσε η ελληνική κυβέρνηση τους φίλους, δίθεν φίλους, εταίρους, δίθεν εταίρους που κάνουν δουλίτσες με τον Ερντογάν, διάφορες εταιρικές, κυβερνητικές, κρατικές, προσωπικές, να πούν πάρτε θέση. Ανέδειξαν ένα θέμα που ενοχλεί την Τουρκία. Αυτή η κυβέρνηση έχει αναδείξει ένα θέμα κάπου στον ΟΗΕ. να πάει και να αναδείξει ένα θέμα. Δηλαδή η Ελλάδα να τρέξει το θέμα. Όχι να αμήνεται, διότι ο Ερντογάν βηματάκι παίρνει αυτό που θέλει σιγά σιγά χωρίς να πέσει μια τουφεκιά. Οπότε αφού έχει βρει την τακτική και το ούρτς ρέις το παίρνει ο αέρας, γιατί να κάτσει να ασχοληθεί. Αυτό που θέλει το πετυχαίνει. Σε λίγο θα αγοράζουμε ντρόουν από το γαμπρό του για την ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό θα γίνει σε λίγο. Μην έρχεται τώρα η κυβέρνηση, ο στρατηγός, ο Φλόρος και λέει σε περίοδο κρίσης ο Μητσοτάκης. Βέβαια, σε περίοδο κρίσης ο Μητσοτάκης, γιατί δεν θα χρειαστεί να κάνει το στρατηγό. Τι, γιατί. Τι ακριβώς έχει γίνει σε περίοδο κρίσης και την έχει αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης. Θα δούμε και στη συνέχεια, γιατί είναι και το σαν σήμερα που μας θυμίζει κάποια πραγματάκια. Εφημερίδα Ο Λόγος, 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Και το μανιφέστο στέλεχος του Πασόκ διαψεύδει τον Ανδρουλάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Και ότι ο Άδωνης λέει κατέρριψε τη σκανδαλολογία της Καριλάου του Ρικούπε. Εντάξει. Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Σαν σήμερα το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νίκησε τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Εκεί που κάηκε νωρίτερα. Έφτασαν τη φωτιά στο Χαϊδάρι, μέσα στα σπίτια παραλίγο. Το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών μάλιστα. Το 1961, σαν σήμερα, αποθέωνεται στο αρχείο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και την λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Αυτά που λέγαμε, δείτε από το 76. Υπάρχει, όποιος και αν είναι Ερντογάν, είναι άλλος, είναι. Αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας. Ο επεκτατισμός της Τουρκίας δεν αφήνει τους λαούς της περιοχής να ζήσουν ειρηνικά. Τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό, σε ποιον απευθύνεται, έβαλε δύσκολα στην Τουρκία. Ας τολμήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει σε κάποια, στα διεθνή φορά και να βάλει θέμα κουρδικό, να βάλει κουρδικό θέμα. Ας τολμήσει να πει για τον κόσμο που είναι στη φυλακή και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας τολμήσει, που λέει και ο Φλόρος ότι θέλουμε Μητσοτάκη στην κρίση. Ας τολμήσει ο κύριος Μητσοτάκης να πάει να εξηγήσει τι κάνει η Τουρκία και γιατί λόγω του επεκτατισμού της Τουρκίας έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Όλη η περιοχή. Τα έβαλε ποτέ ο κ. Μητσοτάκης αυτά? Ανάγκασε τους εταίρους να πάρουν θέση για αυτά τα ζητήματα? Όχι. Τους ανάγκασε? Τώρα με αυτό, με το καλώδιο. Με το καλώδιο. Θα τους βάλει να κάνουν δηλώσεις. Θα πει στον Ερντογάν, κάνε μας τη χάρη. Και αυτό και με το Χώρα. Θυμάστε και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί παλιά, όση αντιπαράθεση και αν ήταν, υπήρχε ο Μολυβιάτης, άλλοι από το Πασόκ που υπήρχαν συνεννοήσεις από κάτω. Ανεξάρτητα από την αντιπαράθεση. Στα θέματα της χώρας, της πατρίδας, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μάλιστα, σύμφωνα με το παρασκήνιο της εποχής, ο Καραμαλής είχε ζητήσει στήριξη από τον Ανδρέα Παπανδρέου και όταν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, νομίζω τότε μιλούσε στην Αλεξανδρούπολη, για να στηρίξει τον Καραμαλή και να δείξει ότι είναι όλοι μαζί, είπε βυθίσατε το Χώρα. Έτσι έμεινε αυτή η φράση. Με συνεννόηση όμως. Σήμερα πού είναι ο Μητσοτάκης, έχει ενημερώσει κανέναν? Έχει ενημερώσει ο Μητσοτάκης τι γίνεται στα εθνικά θέματα? Δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι στέλνουμε στην Ουκρανία, τι γίνεται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Δεν έχουμε ιδέα. Τίποτε δεν γνωρίζουμε. Το τι γίνεται, όχι εμείς, η πολιτική αρχηγή. Έχει ενημερώσει? Έχει γίνει ένα πολιτικό συμβούλιο, έχει γίνει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών? Και έρχεται τώρα και μας λέει και περνάνε, ας πούμε, το καλώδιο στα φιλικά μέσα ενημέρωσης. Για να δούμε την εξέλιξη που θα έχει αυτό το καλώδιο. Για να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, το φίλο του. Βλέπεις ότι και οι κουμπαριές έχουν αποτύχει. και τα ζεμπέκικα έχουν αποτύχει. Και τα κόλπα εδώ της Αθήνας και τα λοιπά, και πώς το έλεγαν, η Συμφωνία των Αθηνών, η Συνθήκη, η Συμφωνία των Αθηνών, τι έλεγαν, και ίδρωσε το αυτί του Ερντογάν, ό,τι θέλει κάνει. Και κάνει ό,τι θέλει, διότι ξέρει ότι από εκεί δεν υπάρχει κάποιος. Και τη Γαλάζια Πατρίδα τη βάζει στα σχολεία. Είπε και η Κάλας για τη Γαλάζια Πατρίδα. Μα βάζει στα σχολεία τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν θα μεγαλώσουν γενιές Τούρκων και θα λένε ότι τους έχουμε πάρει εδάφη, ότι εκείνο, ότι το ένα, ότι το άλλο. Ετοιμάζουν δηλαδή. Το κλίμα θα υπάρχει. Πώς αντιδρά ο κ. Μητσοτάκης αυτά? Εδώ μέχρι και νόμου πέρασαν ότι θέλουν να διεκδικήσουν. Δηλαδή ψηφίζουν αυτοί τι θέλουν να διεκδικήσουν σε εμάς. Αλήθεια, τι κάνει με τους Αρμένιους, με τους Κούρδους? Τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Για να πάμε λίγο. Θυμίζουν ιστορικά γεγονότα με τον Πόντο, με τους λαούς εκεί στην Ανατολία και τα λοιπά. Θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Το 1991 σαν σήμερα εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθη Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό www. Σαν σήμερα το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το γνωστό για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτάει η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις ύψος. Προλαβαίνω, έχω καθόλου χρόνο? Όχι, όχι. Διαφημίσεις.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Enola Gay. Λοιπόν, να προσθέσουμε γιατί δεν προλάβα, γιατί έτσι είναι κάποιοι με ενδιαφέρον άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα ή πέθαναν σαν σήμερα. Το 1881 γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Αν ρωτήσεις κάποιον ποιος είναι ο Φλέμινγκ, δύσκολα να σου πούν σήμερα. Αν ρωτήσεις για καμιά influencer, όλοι ξέρουν. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο Στέφανος Λινναίος, Έλληνας τοπιός. Σαν σήμερα το 1865 πέθανε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 σαν σήμερα πέθανε ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, με τις απίστευτες ατάκες, διότι έζησε μέσα στην πιάτσα και πραγματικά ούτε βομολογία ούτε τίποτε. Με τις ατάκες αυτές όμως μπορούσες να γελάσεις πάρα πολύ. Και το 2015 σαν σήμερα πέθανε ο Κώστας Βίρβος, τι να πεις για τον Έλληνα στιχουργό, τον Κώστα Βίρβο που έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Λοιπόν, η Νατάσα λέει τι να τολμήσει το ενεργούμενο για τον Μητσοτάκη. Και ο Γιώργος, το σχέδιο των ΗΠΑ είναι να τελειώσουν την Ελλάδα όσο η κυβέρνηση είναι η Μητσοτάκης ΑΕ, να πάρουν οι Τούρκοι όσα θέλουν και να μην πέσει ούτε μία σφαίρα. Έτσι θα ικανοποιήσουν τον Ερντογάν και το Ισραήλ. Έτσι θα έχουν πλήρη έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου η Δυτική, ώστε να συμπληρωθεί το μέτωπο από Ουκρανία μέχρι Αίγυπτο. Τι λέω, τα χάπια θα φταίνε, δεν γίνονται αυτά. Έτσι, δέσπα λίγο, πρεσί, Γιώργο. Μα δεν είδατε οι άνθρωποι, μέχρι και τη μεταγραφή του Σαλάχ από τη Λίβερπουλ, μέχρι και τη μεταγραφή του Σαλάχ, έγραφαν ότι το ήθελε ο Αλάχ. Δηλαδή και αυτό πάνε να το κάνουν διπλωματία. Και εμείς εδώ κοιτάμε. Ας διδακτούν τουλάχιστον από αυτούς που οι Τούρκοι είναι το τουρκικό παζάρι. Προσπαθούν να το ερμηνεύσουν κάποιοι με δυτική λογική κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε συναντήσει Τούρκος, να σου πει καλημέρα και να έχει όλα τα λεφτά στην τσέπη. Κάτι θέλει να πάρει. Μα ένα, μα μισό. Θα ζητήσει 10 να του δώσεις μισό. Θα πάει να γκρινιάξει. Αυτό είναι το παζάρι που κάνουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα τουριστικά επαγγέλματα εκεί, αφορολόγητα, μπουρμπουάρ και τα λοιπά. Να καλημερίσουμε τον Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισητισμό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και βούλγαρη και εσάς και στους ακροατές.
0: Μπουρμπουάρ έχετε αφορολόγητα, καλούς μισθούς έχετε, ποσοστά επί των εισπράξεων έχετε, καλύτεροι είστε. Δηλαδή με αυτή την κυβέρνηση τι πρόβλημα έχετε?
1: Ναι, γι' αυτό θα την ψηφίσουμε κιόλα.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αυτά που συμβαίνουν πραγματικά δεν έχουν προηγούμενο. Θυμάστε ότι περίπου πριν 2 χρόνια είχε βγει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον κύριο Πετραλιά τότε σε μια συνέντευξη τύπου και είχε υποστηρίξει ότι το φιλοδόρημα το δικό μας σε πανελλαδική εμβέλεια είναι 80 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και γι' αυτό πρέπει να το φορολογήσουμε. Γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή, έλεγε. Δηλαδή,
0: ο Καστανάς και ο Σερβιτόρος έχει κάνει τη ζημιά στην Ελλάδα, κύριε Χότζογλου, να τα λέμε αυτά.
1: Ακριβώς. Ο Ντιλιβεράς που σας φαίνεται σαν την πίστα στο σπίτι, θέλετε να μου πείτε ότι του δίνετε πάνω από 2 ευρώ, 2,5 ξέρω εγώ, ή όταν πάμε να πούμε έναν καφέ σε μια καφετέρια και έχει 3,5 ευρώ ο καφές και αφήνουμε 5 ευρώ, αφήνουμε 1,5 ευρώ που του πάρει.
0: Έτσι γίνεται η ζημιά όμως από τα δηληστήρια, γίνεται.
1: Ακριβώς. Τι κάνανε λοιπόν. Είπαν ότι το φιλοδόρημα που εισπράτεται με κάρτα θα φορολογείται μετά το 300 ευρώ. Τι πετύχανε? Να μην δίνει κανείς φιλοδόρημα με κάρτα. Έπεσε το φιλοδόρημά μας κατακόρυφα. Πολλά μαγαζιά στην Αθήνα θα δείτε ότι έχουν βάλει τα μπελάκια, ειδικά στην εστίαση, που λένε δεν δεχόμαστε φιλοδόρημα με POS. Και πετύχανε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλανε δίθεν να πετύχουν. Και η προχθεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αφορολόγητο πλέον στα 500 ευρώ το μήνα είναι μια κοινική, μια ομοιομολογία αποτυχίας του πρώτου μέτρου.
0: Κύριε Χότζογλου, έρχεται η κυβέρνηση, λέει θα σας φορολογήσει και μετά βγαίνει και καμαρώνει γιατί αυξάνει το αφορολογητό.
1: Ναι.
0: Φοβερό δεν είναι? Και τι να χειροκροτήσετε, δηλαδή τι ακριβώς ζητάει, να τους πείτε ευχαριστώ?
1: Μα δεν είναι, αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Μάλλον το καταλάβαν, ήταν τα νούμερα. Και γι' αυτό είναι, σας λέω, ότι είναι μια κοινική ομοιομολογία αποτυχίας του πρώτου μέτρου. Η αύξηση του δίθεν αφορολόγητου στο φιλοδόρημα. Όμως θέλω από την εκπομπή σας, mm-hmm. από τη φιλόξενη συχνότητα, να κάνω μια καταγγελία. Γιατί ακούμε πολλά πράγματα και στεναχωριέμαι κιόλας που τα κόμματα στη Βουλή της Αντιπολίτευσης δεν το αναδεικνύουν. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν φορολογούνται. Σωστά. Mm-hmm. Ένας νέος στον κλάδο μας που είναι 24 χρονών δεν φορολογείται το φιλοδόρημά του. Δεν φορολογείται όταν είναι εποχικά εργαζόμενος το εποχικό επίδομα ανεργίας. Σε ποιους θα λένε δηλαδή, ποιους κοροϊδεύουν πλέον?
0: Μόνο τον κόσμο.
1: Και έχουμε βγάλει 3 σχετικά δελτία τύπου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουμε κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών και δεν κουνιέται φίλο για τα ψέματα που λέει αυτή τη στιγμή ότι ο νέος στην χώρα μας μέχρι 25 χρονών δεν φορολογείται. Μια χαρά φορολογείται.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα έχω δει και κάποια πρωτοσέλιδα, ειδικά πριν από λίγο χρονικό διάστημα, έτσι, όχι. Για κενές θέσεις εργασίας. Συνεχίζει αυτό? Συνεχίζεται?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, συνεχίζεται. Δυστυχώς έχουμε παγιωθεί στις 80 περίπου χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μη καλή παροχή υπηρεσιών και, για να το πω πιο σωστά, τη δυσανάλογη παροχή υπηρεσιών σε σχέση με αυτά που δαπανά ένας τουρίστας για να έρθει στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή ενός δωματίου σε ένα ξενοδοχείο πεντάστερο resort αγγίζει τα 470 ευρώ ημερησίως. Και όσο μπαίνουμε στην καρδιά του Αυγούστου, θα φτάσουμε τα 500, θα τα ξεπεράσουμε, θα προσεγγίσουμε τα 600.
0: Mm-hmm.
1: Τι λέμε λοιπόν σε ένα τουρίστα που δαπανά αυτά τα χρήματα για να έρθει στη χώρα μας? Ότι η καμαριέρα θα μπαίνει κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα στο δωματίο σας. Τον ενημερώνουμε με τα μπελάκι στο δωμάτιο. Λέμε δηλαδή σε αυτόν τον άνθρωπο ότι θα πληρώσεις 500 ευρώ τη βραδιά, αλλά θα κοιμάσαι για 2-3 μέρες τα ίδια σεντόνια, θα σκουπίζεσαι για 2-3 μέρες τις ίδιες πετσέτες. Αυτό δεν είναι καλή παροχή υπηρεσιών, αυτό είναι που ανέφερα πριν. Όμως έχουμε φτάσει σε σημείο.
0: Για να λέτε, συγγνώμη για τη διακοπή, για να λέτε 500 ευρώ το δωμάτιο, φαντάζομαι εννοείται νησιά, έτσι. Ο άλλος έχει να δώσει 500 ευρώ τη βραδιά.
1: Δεν μην πηγαίνει το μυαλό σας μόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη και Πάρο, και στη Ρόδο τόσο πουλούνται, και στην Κρήτη τόσο πουλούνται, και στη Χαλκιδική τόσο πουλούνται, και στην Κέρκυρα τόσο πουλούνται, και στη Ζάκηθο τόσο πουλούνται, στην ΚΟ τόσο πουλούνται. Ήμουν χτες σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και προσπαθούσαν να με πείσουν ότι, επειδή αναφερθήκατε στον ποδοσφαιριστή Σαλάχ, ότι είναι ο Σαλάχ στην Μύκονο μαζί με έναν άλλον Ιταλό ποδοσφαιριστή. Και ήταν και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων στην ΚΟ, που έλεγε Κυρικός είναι για άλλα βαλάντια κτλ. Και έκανα το εξής ερώτημα, ότι ο Μπάμπης από τα Σεπόλια μπορεί να πάει στη Μύκονο με την οικογένειά του ή στη Σαντορίνη στην ΚΟ?
0: Όχι,
1: η απάντηση είναι όχι. Μπορεί να πάει μόνο ο Σαλάχ και ο Βαρέζη και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αυτό που έλεγα όμως πριν, και είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί, είναι ότι πέφτουμε και εμείς οι ίδιοι στο ίδιο λάθος και αναφέρουμε μόνο τις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Δεν αναφερόμαστε το πώς προκύψαν αυτές οι 80.000 εργασίες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι τρεις οι λόγοι που εγκαταλείπουν μαζικά οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Θυμηθείτε, μετά την επανεκκίνηση του κλάδου το καλοκαίρι του 2021 από την πανδημία, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια εργοδοτική παραβατικότητα που όμοιά τη δεν είχαμε συναντήσει ούτε την εποχή των σκληρών μνημονίων, που σε συνδυασμό τότε με τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη, που μετέτρεψε το ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή, που θεσμοθέτησε πρώτη φορά τη δεκάωρη απλήρωτη δουλειά για να μαζεύουμε ρεπό, να πάμε δίθεν να μαζεύουμε τις ελιές μετά τα
0: κουμπάκια. Ναι.
1: Απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.
0: Τα ξέρει αυτά. Ο κύριος Χατζηδάκης τα ξέρει. Είναι σκληρά εργαζόμενος.
1: Μα αυτή είναι η δουλειά του. Αλίμονο.
0: Τα ξέρει.
1: Θυμάστε το
0: ούτε ένα ένσημα.
1: Που του δείχναν τα ένσημα και λέγεται τι ωραία.
0: Αυτό να είναι και ο κύριος Χατζηδάκης υπουργός εργασίας, το είδαμε και αυτό σε αυτή τη χώρα.
1: Το είδαμε και αυτό. Εδώ είδαμε τη Δόμνα, τη Μιχαήλ.
0: Καλά. Εντάξει, αλλά και ο άλλος ούτε ένα ένσημο, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήμασταν ο κλάδος που ήμασταν σε 2 χρόνια σε αναστολή σύμβασης.
0: Mm-hmm.
1: Και η πολιτεία, το κράτος, μας επιδοτούσε με αποζημίωση ειδικού σκοπού 546 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Ξέρετε όμως, κάθε 40 και 45 μέρες. Πώς θα δύο μπορείς στην μια οικογένεια? Για αυτήν καταλύσαν τον κλάδο μαζικά και φύγανε. Στραφήκαν σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η συντηρητική πλειοψηφία όμως έχει φύγει στο εξωτερικό σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες στον τουρισμό. Και ο τρίτος κύριος λόγος είναι ότι τους χειμερινούς μήνες δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Το Ταμείο Ανεργίας των Εποχικά Εργαζομένων έχει μείνει καθυλωμένο στους 3 μήνες, με μια διαταγή. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι επιδοτήσε ή μέχρι το Δεκέμβρη, αν δουλεύει.
0: Στου τρεις μήνες και υπό προποθέσεις, έτσι.
1: Οι προποθέσεις πάντα υπήρχαν, δεν έχουν αλλάξει προποθέσεις. Όσο αφορά τη συλλογή των.
0: Ναι, αλλά άλλη η τουριστική περίοδος στην ΚΟ ή στη Σαντορίνη, άλλη στη Χαλκιδική.
1: Ναι, είναι το πλαφόν τόσο μικρό που.
0: Που μπορούν να δει και όλοι οι άνθρωποι.
1: Απλώς εκεί είναι άλλο. Εκεί χάνει το κράτος λεφτά και κερδίζει ο εργοδότης από αυτό το φαύλο σύστημα που υπάρχει χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο στην εκπομπή.
0: Ναι, να το πείτε. Ναι.
1: Να το αναλύσουμε. Κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Σου λέει ότι πρέπει να έχεις 100 ένσημα τη σεζόν για να πιάσεις να γίνεις δικαιούχος του Ταμείου Ανεργίας. Τι συμβαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μόλις πιάσω εγώ τα 100 ένσημα, έρχεται ο εργοδότης και μου λέει: έλα εδώ, Χοντζογλου, τα πιάσεις εσύ τα 100 ένσημα. Έλα από αύριο, μαύρος και ανασφάλιστος, θα τα πιάσει και ο Βουλγαρής. Να γίνονται εκεί δύο δικαιούχοι. Ενώ έχουμε προτείνει από την εποχή της κυρίας Αχτσιόγλου στο Υπουργείο Εργασίας ένα δίκαιο σύστημα, δηλαδή να μετατραπεί το. Και αναλογικό, να συσχέτει πόσα ένσημα μαζεύουμε το καλοκαίρι. Αν ο Χόντζογλου μαζέψει 90% ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 120, να πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150, να πάρει 5 μήνες ταμείο. Και τα βανική. Πετυχαίνουμε τρία πράγματα με αυτό. Δίνουμε ένα κύριο χτύπημα στη μαύρη και ανασφάλιση εργασία. Βλέπει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του. Βλέπουν παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι του σημερινού μήνα. Δεν έχει περάσει υπουργό από το 18 και μετά. Και για να μην αδικώ την κυρία Αχτσιόγλου, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβε να πολύ ασχοληθεί με το θέμα γιατί πήγαμε σε εκλογές. Δεν έχει περάσει λοιπόν υπουργός που να μην μας έχει χτυπήσει την πλάτη και να μας έχει πει τι σωστό σύστημα είναι αυτό και ναι θα το υιοθετήσουμε και ναι θα το περάσουμε και ναι θα το κάνουμε και ναι θα το ράνουμε. Και έχουμε μείνει εκεί, δεν ασχολείται κανείς με το ζήτημα, δεν σκέφτονται ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε εργαζόμενοι στον κλάδο και ο κλάδος θα πάρει. Δυστυχώς αυτοί είναι οι τρεις λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει στη μαζική φυγή των εργαζομένων από τον κλάδο. Και το στενάχωρο, πέρα από το ότι ξυλώνουμε σιγά σιγά το πλόβερ του καλού brand name στη χώρα μας, το στενάχωρο είναι ότι δεν ασχολείται κανείς με την υποτιθέμενη βαριά βιομηχανία του κλάδου.
0: Εκείνες εκεί.
1: Για βιομηχανία της χώρας.
0: Κάτι απευθείας συμφωνίες που λέγαμε και παλιότερα εκεί με μια πλατφόρμα με εργοδότες. Ναι, που έρχονται από τρίτες χώρες. Αυτό τι γίνεται με αυτό, πώς κυλάει αυτό?
1: Καταφέραμε, επειδή τα ανακλαστικά μας ήταν πολύ γρήγορα και το ακυρώσαμε στην πράξη αυτό. Στην ουσία, τι προσπαθούσε να κάνει η κυρία Κεραμέως? Να καταργήσει εμέσως τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ερχόταν σε διαπραγμάτευση ο εργαζόμενος με τον εργοδότη ηλεκτρονικά. Συμφωνούσαν σε ένα μισθό και σε ένα ωράριο. Οι θεσμικοί όροι της σύμβασης στα επιδόματα όλα πηγαίνανε περίπατο και στην ουσία ήταν κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας.
0: Κατά συνέπεια, αν εσείς μέσω αυτής της πλατφόρμας είχατε συμφωνήσει για 1000 ευρώ, πώς να διεκδικήσω εγώ με τα 1500?
1: Ακριβώς.
0: Άρα θα πρέπει να πάω στα 900 και τουλάχιστον αυτό που έχει κανονίσει και ο άλλος που έχει κανονίσει απευθείας με τον εργοδότη. Μάλιστα. Κυρία Κεραμέως, να τα λέμε. Τι να πω,
1: μάλιστα. Έτσι τα λέμε, αλλά δεν μας ακούει κανείς.
0: Το θέμα, ξέρετε κύριε Χοντζογλου, επειδή.
1: Πρέπει τα κόμματα στη χώρα που εκφράζουν τον προοδευτικό χώρο, που εκφράζουν τους μη προνομιούχους, πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν ότι η κόντρα με κάποιους τύπους που φοράνε γυαλιά που σε κατασκοπεύουν ή με κάτι άλλους τύπους που σου βάζουν κοριού στο τηλέφωνο και σε παρακολουθούν. Δεν είναι η κόντρα αυτή που πρέπει να έχουν με την κυβέρνηση. Πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες τι πρόκειται να γίνει αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
0: Και δεν είναι, ξέρετε, μόνο δεν είναι ο επισιτισμός και ο τουρισμός. Είναι οι μικρομεσαίοι, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι οι μισθωτοί, είναι οι συνταξιούχοι. Είναι όλος ο κόσμος δηλαδή, όλη η Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή ένα σχέδιο να πούμε ότι έχετε αδικηθεί εσείς, αλλά ξέρετε αυτός τον άλλον.
1: Όλοι δυστυχώς.
0: Μα είναι όλοι. Είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνότροφοι, είστε εσείς. Δεν υπάρχει δηλαδή και κάποιος να μην έχει θυγεί από αυτή την κυβέρνηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χοντζογλου.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στον Επισιτισμό Τουρισμό, Γιώργος Χοντζογλου. Να πούμε ότι επειδή τώρα το είδα και το βλέπω για να είμαστε εντάξει και με τη διοντολογία μας, το βλέπω στο News 24/7 το θέμα. Είναι βέβαια γνωστό, έχει γίνει ντόρος, αλλά επειδή το είδα τώρα, να το πω. Θυμάστε τότε με τα χιόνια εκεί στην Αττική Οδό που μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι συνέβη αυτό διότι στην Ελλάδα βρέχει πάντα χιόνι, πάντα βράδυ, χιονίζει πάντα βράδυ. Το θυμάστε που το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι αυτό έγινε διότι στην Ελλάδα χιονίζει πάντα βράδυ. Δεν είχαμε αυτό ότι χιονίζει πρωί. Δεν στο λουμάκι και πέφτει το χιόνι πρωί, τον ρώτησε. Και τότε τα είχαν βάλει με τους μετεωρολόγους ότι δεν είχαν καλή ενημέρωση για να πάρουν τα μέτρα τους. Όμως υπήρχαν ανακοινώσεις μετεωρολόγων στο παλιό Twitter, στο Facebook, στα social media, εν πάση περιπτώσει, πριν χιονίσει, και οι άνθρωποι αυτοί ήταν και στην επιτροπή που είχε συνεδριάσει τότε στην πολιτική προστασία και τους είχαν εξηγήσει μέτρο με το μέτρο. Και πριν γίνει η σύσκεψη, είχαν οι ίδιοι αναρτήσει για την προστασία του κόσμου να προσέχουν, γιατί θα πέσει χιόνι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση τα είχε ρίξει και στους μετεωρολόγους αυτά. Τώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι όμηρος νόμου που δεν εφαρμόζεται επί σχεδόν 3 χρόνια. Τη στερεί τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ακούστε τώρα η κυβέρνηση. Για ένα λόγο που δεν γνωρίζουμε, η Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αποδυναμώνεται συνεχώς. Μολονότι η πρόγνωση του καιρού είναι ζωτική σημασία για τους πολίτες της χώρας, οι οποίοι ζουν από τύχη να πω, τι να πω. Στα μέσα Ιουλίου έγινε γνωστή η απόφαση της υπηρεσίας να καταργήσει την πρόγνωση 7 ημερών και να την περιορίσει σε 3 λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2006. Η πρόεδρος του Συλλόγου Μετεωρολόγων Υπαλλήλων, Έμι Μαρία Καραλιά, είχε αποκαλύψει ότι από το 2006 δεν έχει γίνει νέα πρόσληψη πολιτικού προσωπικού και δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ή μαζική πρόσληψη πολιτικού προσωπικού μετεωρολόγων, κάτι που έχει οδηγήσει σε δραματική συρρήκνωση του δυναμικού λόγω συνταξιοδοτήσεων. Και ο Θοδωρής Κολυδάς έχει αντιδράσει, ο οποίος έχει βγει στη σύνταξη, έφυγε. Η ΕΜΗ ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στελεχώνεται από πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Πριν κάποια χρόνια είχαν κινηθεί οι διαδικασίες να μεταφερθεί στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μιλάμε δηλαδή για χάος και εκεί. Και να μας πει τι η κυβέρνηση τώρα. Δηλαδή, διανοήστε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ούτε καν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν στελεχώνουν. Έχουν καταργήσει τον καιρό των 7 ημερών και βλέπεις μόνο για 3 ημέρες. Δεν υπάρχει προσωπικό να δει τους χάρτες, να ενημερώσει τον κόσμο. Γιατί σήμερα το πρωί φυσούσε πάρα πολύ και είπα, όχ, νέες φωτιές θα έχουμε. Μόλις είδα τόσο αέρα. Και η κυβέρνηση κάνει αυτό που κάνει και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτε. Τίποτε. Πάμε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: το κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Μπορεί να έχουν το δικό τους βασίλειο, ωστόσο οι μύκητες είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί όταν κάνουν την εμφάνισή τους, κυρίως το καλοκαίρι, μιας και συνθήκες με ζέστη και υγρασία τους ευνοούν. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Ανδρέα Κατσάμπα, καθηγητή δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κατσάμπα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκληση μυκητιάσεων και γιατί υψηλές θερμοκρασίες τους ευνοούν?
3: Οι μυκητιάσεις το καλοκαίρι είναι πιο συχνές για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα γιατί ο άνθρωπος είναι γυμνός στη φύση. Φοράει πολύ πιο λίγα ρούχα, το δέρμα του είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον, ακουμπάει με τα χέρια του και με τα πόδια του τα κατοικίδια ζώα από τα οποία προέρχονται πολλοί μύκητες, είναι εκτεθειμένος στη θάλασσα όπου στην αμμουδιά υπάρχουν μύκητες, οπότε το σώμα του ακουμπάει ευκολότερα στους μύκητες και κολλάει ευκολότερα. Πέραν αυτού, η θερμοκρασία η καλοκαιρινή είναι μια θερμοκρασία η οποία βοηθάει την ανάπτυξη των μυκήτων, δηλαδή ζουν καλύτερα οι μύκητες σε πιο μεγάλη θερμοκρασία. Αυτή είναι η λόγη, δηλαδή, και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά το βασικότερο, το ότι ο άνθρωπος το καλοκαίρι είναι εκτεθειμένος σωματικά το δέρμα του με τους μύκητες του περιβάλλοντος.
2: Και περπατάει ξυπόλυτος και στις πισίνες.
3: Ναι, περπατάει ξυπόλυτος στην αμμουδιά. Η αμμουδιά, ο άμμος και γενικά το χώμα μπορεί να έχει μύκητες. Μετά έχει οι μύκητες που υπάρχουν και που κολλάνε τον άνθρωπο το καλοκαίρι, είναι στα κατοικίδια ζώα, στα κατάκια και στα σκυλάκια. Και έτσι ευκολότερα γυρνάνε στα πόδια του, στα χέρια του και μπορεί να κολλήσει. Πέραν αυτών υπάρχει ένας πολύ κοινός και εύκολος μύκητας, η ποικιλόχρωση πιτηρίασης, που και αυτή το καλοκαίρι είναι ευκολότερο να κουμπίσει ο μύκητας με τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο μύκητα αυτό. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι είναι όλες οι συνθήκες τέτοιες που κανείς μπορεί να νοσήσει από μύκητες που ευτυχώς όλοι αντιμετωπίζονται με μεγάλη επιτυχία.
2: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι το άτομο έχει υποστεί μυκητίαση?
3: Ναι, οι μύκητες του δέρματος, γιατί για αυτούς μιλάμε, είναι φανεροί γιατί είναι στο δέρμα. Υπάρχουν βλάβες στο δέρμα οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι κοκκινίλα, η οποία ερυθρότητα δηλαδή, η οποία επεκτείνεται περιφερικά, κάνει κύκλους δηλαδή, δακτυλίους ο μύκητας αυτός. Και αυτός είναι ο πιο κοινός και αυτός ο οποίος οφείλεται, όπως σας είπα, στα γατάκια, στα σκυλάκια και στους άλλους ανθρώπους. Ο πιο κοινός μύκητας όμως είναι η ποικιλόχρωση πιτηρίαση, που βγαίνει στον κορμό περισσότερο και ο οποίος κάνει κοιλίδες, οι οποίες είναι είτε άσπρες είτε καφέ. Και όταν είναι άσπρες φαίνονται περισσότερο, γιατί όταν μας δει ο ήλιος για να μαυρίσουμε, μαυρίζουμε εμείς, αλλά αυτές μαυρίζουν πιο πολύ και κάνει αντίθεση και φαίνονται περισσότερο. Αλλά όπως σας έλεγα και προηγουμένως, όλοι αυτοί οι μύκητες είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμοι.
2: Υπάρχει δηλαδή θεραπεία, κύριε Κατσάμπα, έτσι δεν είναι?
3: Υπάρχει θεραπεία η οποία είτε είναι εξωτερική με κρέμες, δηλαδή πούδρες και λοσιόν, είτε πολλές φορές και πιο αποτελεσματικά είναι και εσωτερική, χαπάκια δηλαδή.
2: Μάλιστα.
3: Τα οποία είναι αντιμυκητιαστικά και τα οποία δουλεύουν πάρα πολύ καλά και πλήρως αποτελεσματικά. Οι μύκητες όμως, να τονίσω αυτό, δεν κάνουν ανοσία. Όπως είναι, ξέρω εγώ, η ηλαρά, η άλλα νοσήματα, τα οποία αν τα περάσει μια φορά, είσαι άνοσος για μια επόμενη φορά. Οι μύκητες μπορεί να κολλάνε πολλές φορές. Πολλές φορές. Δεν φτιάχνει ο άνθρωπος αντισώματα που να πολεμάει το μύκητα για να μην ξανακολλήσει.
2: Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε. Άρα η πρόληψη είναι αυτή που είναι το πιο σημαντικό σε αυτή
3: Ακριβώς.
2: την περίπτωση. Μάλιστα, μάλιστα.
3: Πολλές φορές, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν νοσήματα που αν περάσεις ή αν υπάρχει εμβόλιο, δεν ξαναπαθαίνεις, δεν ξανακολλάς. Στους μύκητες δεν ισχύει αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Κάθε φορά μπορεί να κολλάς και να κολλήσεις πολλές φορές.
2: Μάλιστα.
3: Ιδιαίτερα τα παιδιά. Πολλές φορές μάλιστα στα παιδάκια οι μύκητες πάνε και στους μεγάλους, αλλά κυρίως στα παιδάκια πάνε στο τριχωτό της κεφαλής και κάνουν στο κεφάλι περιοχές χωρίς μαλλιά και με πολλά λέπια. Και οι τρίχες φεύγουν πιο εύκολα. Και αυτή όμως η μυκητίαση θεραπεύεται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ καλά.
2: Άρα η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο. Κύριε Κατσάμπα.
3: Η πρόληψη και ο δερματολόγος.
2: Καλά, αυτό το βασικό. Κύριε Κατσάμπα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που έχουμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Καρύδη της Ιτίας Λασιθίου. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί χωρίς ενεργομέτωπο, ενώ νωρίτερα είχε ηχήσει το 112 για τους κατοίκους Ιτάνου και Παλαιοκάστρου. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν μεγάλα τμήματα της Σάρτας όταν ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Αμέσως μετά την έκρηξη, στο μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική και δασική έκταση. Η βλαβή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Την ίδια ώρα συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, από το 2017 έως και τις 4 Αυγούστου του 2006, 6 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 430.000 στρέμματα, ενώ έχει χαθεί το 64% των δασών της περιοχής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αντί για νέες σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα όφιλε να απολογηθεί για τα πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών που έχουν καεί από το 2019 μέχρι σήμερα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διευπουργική Σύσκεψη στο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν αποτύχει ικτρά και αυτό το πληρώνει συνολικά η χώρα, σημειώνει η Κουμουνδούρου. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοή εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο να χρειάζεται περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Με δεικτική αναφορά στον Πρωθυπουργό, σχολιάζει: αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος στη Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα και ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Η ίδια έχει ανακοινώσει την επιστροφή της στην Ελλάδα, ωστόσο οι ελληνικές αρχές ζήτησαν τη σύλληψή της. Έτσι, από τα μέσα Ιουλίου παρέμενε κρατούμενη στη Βρετανία έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσής της. Σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, που θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Από τις 10 το πρωί, σωρός του σπουδαίου καλλιτέχνη βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου, όπου το κοινό μπορεί να τον αποχαιρετήσει. Άνοιξη πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημεί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να έχουν ήδη συμφωνήσει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, η Τεχεράν υπογραμμίζει ότι η συμφωνία με το Μουσκάτ δεν αρκεί για τη διασφάλιση της αυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία στενό. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την πραγματοποίηση πλήγματος στο νότιο Λίβανο, μία μέρα μετά τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο NBA και τους Cleveland Cavaliers συνεχίζει την καριέρα του ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αποχαιρέτησε

0: Επιστρέψαμε μετά την παραγγελιά εδώ του Λευτέρη Δάλα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, άλλαξε σκυτάλι, την πήρε από τον Γιάννο Ηλιάδη, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια παραγωγής, ο Γιάννης Πετρίδης στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλας. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βούλγαρης, είπαμε ο Σωτήρης Καψόχας λείψει άδεια, χρόνια του πολλά, γιορτάζει κιόλας σήμερα. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-59. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, συζητούσαμε πριν για τον τουρισμό με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζόμενων στον Επισητισμό Τουρισμού, τον Γιώργο Χόντζογλου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε on camera το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος του πολιτικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Λαμπρίδης.
1: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δουλεύεις 10 με 12 ώρες την ημέρα όλο το χρόνο. Ξέρεις ότι σε κλέβουν τα καρτέλ της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ στους λογαριασμούς του ρεύματος. Έφτασε καλοκαίρι. Λες, ακόμα και τα καρτέλ θα πάνε διακοπές. Έχασες. Το καρτέλ της ακρίβειας στην ακτοπλοεία δεν πάει διακοπές. Περιμένει να πας εσύ. Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί ακόμα και πάνω από 60% την επταετία Μητσοτάκη. Λες, εντάξει, θα μειώσω το χρόνο των διακοπών, θα πάμε έστω και μια εβδομάδα σε ένα νησί και φτάνεις στο εκδοτήριο. Πάλι έχασες. Για να πάτε 4 άτομα σε ένα νησί σε θέση καταστρώματος με αυτοκίνητο, θέλετε τουλάχιστον 800 ευρώ. Και δύσκολα θα βρεις παρέα, γιατί το 47% των φίλων σου δεν θα πάνε διακοπές. Αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Θα μείνεις σπίτι να κοιτάς φωτογραφίες.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να δουλεύεις και να ζεις. Όχι να ζεις για να δουλεύεις.
0: Και αν δείτε πραγματικά έξω στους δρόμους, υπάρχει κίνηση. Δεν είναι ο Αύγουστος αυτός που ξέρουμε για την Αθήνα. Έχει κίνηση, όχι τόσο πολύ, αλλά δεν είναι και για Αύγουστο αυτό που υπάρχει. Δεν μπορεί ο κόσμος να κάνει διακοπές. Εάν φύγουν κάποιοι 2-3 μέρες, 4 και πάνε σε κάποιο συγγενικό σπίτι, σε φιλικό, κάπως έτσι. Συν το ότι έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια, έτσι. Δηλαδή αυτό που βλέπετε στα κανάλια να μπαίνει κόσμος, να κάνει, να ράνει. Είδατε όμως ότι 2-3 μέρες, 3-4 το πολύ. Όχι παραπάνω. Και έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια. Οπότε αναγκαστικά είναι περισσότεροι αφού είναι λιγότερα τα δρομολόγια. Λοιπόν, μάθατε τι έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι, για την οροφή που έπεσε στο νοσοκομείο στην Κόρινθο και τι είπε ο Υπουργός Υγείας. Είπε ότι δεν έπεσε η οροφή στο τμήμα πηγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Κόρινθου την Τρίτη. Απλά κάποιοι υπάλληλοι τράβηξαν με δύναμη την κουρτίνα και ξυλώθηκε τμήμα της οροφής. Αυτή είναι η επίσημη δήλωση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το συμβάν. Αυτά σε ανάρτησή του το απόγευμα της Τετάρτης χθες. Πρόσθεσε μάλιστα το εξής. Δεν έχουν βαρεθεί να κάνουν τέτοια μίζερη κριτική σε όλα πλέον. Αυτό δεν το είπε τυχαία, είναι γραμμή. Μίζερη κριτική για την υγεία, για την παιδεία, για την ακρίβεια που μας έλεγαν παλιότερα ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Έχουμε λεφτά, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά επειδή είμαστε μίζεροι και με κακή ψυχολογία δεν πάμε να αγοράσουμε τίποτα. Γι' αυτό δεν αγοράζουμε προϊόντα, επειδή είμαστε μίζεροι, όχι ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχουν καρτέλ. Είμαστε μίζεροι και με τις φωτιές στην Αττικοβιωτία. Μήπως να πούμε ευχαριστώ στην κυβέρνηση που δεν κάηκαν όλα, που έμειναν και 5 δέντρα. Να καλημερίσουμε το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, τον κύριο Κώστα Κατσιγιανόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατσιγιανόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Βούλε, και καλημέρα στους ακροατές.
0: Στην Κόρινθο εκεί τραβάνε κουρτίνες. Δεν ξέρω στη Λίμνο πώς είναι τα πράγματα. Πέφτουν οι οροφές.
3: Δεν έχουν προσωπικό να τραβήξει κουρτίνες. Οπότε,
0: δεν πέφτει και η οροφή, ναι.
3: Θα σας πω λίγο, αλλά να ξεκινήσω λίγο από αυτή τη μιζέρια. Γιατί πραγματικά ζούμε μια.
0: Εσείς δεν είστε η συμμορία της μιζέριας.
3: Καλά, εντάξει, είμαστε και συμμορία της μιζέριας, ας πούμε και αντιπολίτευση σε όλα και κριτική και τα λοιπά, και θα έπρεπε να λέμε ευχαριστώ που ξυπνάμε σε αυτό το τόπο, αλλιώς θα μας έκανε μήνυση η ανθρωπότητα, δεν ξέρω που θα μας δίκαζε βέβαια, αλλά τέλος πάντων, τα έχουμε ακούσει όλα αυτά, δεν τα λέω τυχαία. Ξέρετε, ζούμε μια αναστροφή της πραγματικότητας, όντως, στο ψυχολογικό κομμάτι η Ελλάδα δεν πάει καλά. Από εκεί που μέχρι τα τέλη πριν το 2010 ήμασταν στις τελευταίες θέσεις από πλευράς αγχωδών και καταθλιπτικών διαταραχών στην Δύση, στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή είμαστε στις 3-4 πρώτες θέσεις. Και επειδή ξέρετε στην ψυχίατρο σημαίνει να το θυμίσω, και επειδή ξέρετε ότι στην ψυχιατρική λέμε ότι 3 πράγματα επηρεάζουν, τα γονίδια μας, οι γονείς μας, ο τρόπος που μεγαλώνουμε και οι ψυχοκοινωνικοί προσδιοριστές, θα πω τι είναι αυτό, επειδή τα δύο πρώτα δεν άλλαξαν μέσα σε 15 χρόνια, ούτε τα γονίδια μας άλλαξαν, ούτε ο τρόπος μεγαλώσαμε, αυτό που άλλαξε είναι ο κοινωνικός προσδιοριστής. Mm. Τι δηλαδή, ο τρόπος που ζούμε, το διαθέσιμο εισόδημα, το πώς είναι η κοινωνία μας, αυτό έχει αλλάξει και εκτείναξε το άγχος και την κατάθλιψη στην Ελλάδα σε δυσθεώρητα ύψη. Εάν τώρα η κυβέρνηση αισθάνεται ότι δεν έχει συμμετοχή και ρόλο σε αυτά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίληψη περί κράτους. Ένας σχολιαστής ο οποίος πάντα επιχαίρει διότι δεν συνέβη το χειρότερο.
0: Ναι, και πρέπει να πούμε και ευχαριστώ.
3: Και μάλιστα είναι συνδημιουργός της άσχημης κατάστασης. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε αυτό που είπε και ο Καραμαλής, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο. Είμαστε στον 7ο, πάμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας και φταίνε ακόμα κάποιοι άλλοι. Μόνο για τους Αριανούς, αναφέρουν τους εξωγήινους. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει τι φταίνε. Φταίνει η δυνατή εργαζόμενη που τραβάνε τις κουρτίνες. Φταίει η κατάσταση στο Ιράν. Φταίει για την ακρίβεια ότι είναι εισαγόμενοι, αν και έξω δεν έχουμε αυτόν τον πληθωρισμό. Φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει ο Θεός μας μισή για να θυμηθώ και το Βάρναλι. Το μόνο που δεν φταίει κάθε φορά είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Είτε λέγεται Υπουργός Υγείας, Υπουργός Οικονομικών, είτε τέλει Πρωθυπουργός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδώσουμε τα του κέστρο στο κέσαρι. Το λογαριασμό εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί για τα καλά να είναι η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας, ο εκάστοτε Υπουργός ο οποίος τα εισπράττει και για τα κακά να φταίει κάποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τη λογική. Αλλά προφανώς έχουμε διαρρήξει ή προσπαθούμε να διαρρήξουμε τους δεσμούς μας με τη λογική. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και το θέμα βέβαια είναι αυτό που είπατε, έτσι, ότι αποφασίζουν αλλά δεν φέρουν καμία ευθύνη. Δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Δεν υπήρχε μια αυτοκριτική. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός που ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα γνωστά copy-paste έκανε. Δεν είχε μια διάθεση αυτοκριτικής. Δηλαδή υπάρχουν αεροπλάνα που δεν υπάρχουν χειριστές, δεν υπάρχουν πιλότοι για να πετάξουν. Πήγε όμως να κάνει εκεί την εκδήλωση και τη φιέστα. Μας είπε όσα είπε. Μα χθες, δηλαδή, έμεινε ελάχιστο δάσος πια. Και δεν υπήρχε μια διάθεση αυτοκριτικής. Και τι είπε, αυτή τη φορά θα αποζημιώσουμε πιο γρήγορα. Παραδέχεται κιόλας δηλαδή ότι καθυστερεί.
3: Κοιτάξτε, τα είπαμε και στο Γεωργιάδη εδώ, όταν ήρθε στη Λίμνο, τον τελευταίο χρόνο έχουν φύγει από το νοσοκομείο 8 γιατροί. 8, ξαναλέω το νούμερο αριθμητικά. Δεν ήρθε κανένας. Η κριτική σε αυτό δεν είναι αριστερή ή δεξιά. Είναι αριθμητική. Να το πω όπως το είπα και εδώ και στον ίδιο με όρους ποδοσφαιρικούς και μουντιάλ, φάγαμε 8 γκολ και δεν βάλαμε κανέναν. Κάπου δεν φταίει ο προπονητής. Κάπου δεν φταίει. Και ποια είναι η απάντηση του Υπουργού? Προκήρυξα, λέει, 5 θέσεις για τους 8 που φύγανε. Άρα ξεκινάμε με γκολ από τα ποδητήρια 3. Είμαστε μείον 3. Για αυτές τις 5 θέσεις έχουν εκδηλώσει υποψηφιότητα, δεν θα έρθουν σίγουρα, έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον 3. Άρα είμαστε μείον 5. Στην καλύτερη λοιπόν, αν ευωδοθεί η προκήρυξη, που δεν είναι σίγουρο, συνήθως δεν ευωδώνεται, θα είμαστε με μείον 5 γιατρούς σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Και σε σχέση με τη συνολική θητεία Γεωργιάδη θα είμαστε μείον 6, μείον 7. Είναι καλό σκορ αυτό. Και επίσης στη Λίμνο, ξέρετε, έχουμε την ιδιαιτερότητα, το παραδέχτηκε και ο ίδιος, να είμαστε με λιγότερους γιατρούς και από το 19. Δεν βγαίνει και το αφήγημα ότι να πάμε τόσο πίσω. Αυτά είναι οι κακοί προηγούμενοι. Ούτε εκεί είμαστε. Άρα δεν αποδίδει. Και του το είπαμε και αυτό, διότι ξαναλέω, αυτό δεν έχει χρώμα. Η αριθμητική, τα μαθηματικά εκδικούνται. Βέβαια, θυμίζω του Γεωργίου Πανδρέου ότι ενίοτε οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν, αλλά εδώ δεν ευημερούν ούτε οι αριθμοί. Αναγνώρισε και αναγκάστηκε να αναγνωρίσει και ο ίδιος ότι προφανώς εδώ τα όποια μέτρα έχουν πάρει δεν αποδίδουν και χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις, ειδικά για νοσοκομεία νησιών κάτω των 20.000. Δεσμεύτηκε για πρώτη φορά γι' αυτό. Θα το εφαρμόσει. Όπερ επιδείξε. Θα δείξει ο καιρός. Θα δείξει το επόμενο διάστημα. Η προϊστορία δεν είναι καλή. Διότι επί 7 χρόνια, δύο εκ των οποίων υπουργός ο Γεωργιάδης και τα προηγούμενα ήταν επίσης η Νέα Δημοκρατία. Παρέλαβε ο Γεωργιάδης από τον Χρυσοχοίδη, που παρέλαβε από τον Πλεύρη, που παρέλαβε από τον Κικίλια. Πόσο πίσω να πάμε πια? Η κατάσταση δεν πάει καλά. Άρα, προφανώς η ακολουθούμενη πολιτική υγείας σε νησιά όπως η Λίμνος, τουλάχιστον, η άποψή μου είναι και ευρύτερα, αλλά σε νησιά όπως η Λίμνος τουλάχιστον δεν αποδίδει. Και αυτό, ξαναλέω, δεν έχει χρώμα.
0: Αρκεί ούτε η υγεία έχει χρώμα, ούτε το νοσοκομείο.
3: Προφανώς, κύριε Βούλγαρη, και το λέγαμε και εδώ, ότι όποιος περνάει την πύλη του νοσοκομείου, εργαζόμενος ή ασθενής, Το μόνο χρώμα που υπάρχει είναι του πόνου, είναι του αίματος. Δεν μας απασχολεί η πολιτική τοποθέτηση ούτε του εργαζόμενου, ούτε και του ασθενούς. Και πραγματικά φαντάζεστε ειλικρινά αυτό που λέει τώρα ο Υπουργός, ότι άλλο γκαϊλέ δεν είχαν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία παρά να διαπρακτιζόμαστε με τον Υπουργό, με τον εκάστοτε Υπουργό. Έχουμε και ζωές άλλες. Έχουμε και άλλα πράγματα για να ασχοληθούμε. Αν κάτι μας τρέφει στο να γκρινιάζουμε, είναι η ανάγκη. Είναι η ανάγκη. Και βέβαια, ειδικά στα νησιά, η ανάγκη αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη. Από πείσμα και τρέλα ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά κάποια στιγμή και οι πείσμονες και οι τρελοί τελειώνουν, κουράζονται, απειβδούν. Και τότε τα νησιά χρειάζονται και υγεία, αν θέλουμε να είναι τόπος κατοίκης, αν θέλουμε να είναι τόπος ανάπτυξης. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται τα νησιά μόνο ως η αγελάδα του τουρισμού που την αρμέγουμε για να μπορέσουμε να εμφανίσουμε καλύτερα λογιστικά αποτελέσματα. Χρειάζονται και γιατρούς και άλλα επαγγέλματα και χτίστες και ανθρώπους του μόχτου κτλ. Και αγρότες και κτηνοτρόφους. Αλλά χρειάζονται νησιά όπως η Λίμνος και γιατρούς. Σε αυτό θα πρέπει να δοθεί μια πιστική απάντηση. Ερώτημα: από ποιον θα δοθεί? Νομίζω ότι οποιοδήποτε έλογος άνθρωπος, αριστερός και δεξιός, θα πει από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση. Έθνης δημοκρατίας. Εκτός και αν το έχουμε ξεπεράσει και αυτό,
0: κύριε,
3: και δεν αποφασίζουν οι κυβερνήσεις.
0: Αυτά όλα που περιγράφετε τα έχετε μεταφέρει και εσείς και άλλοι συναδελφοί σας από όλη την Ελλάδα και από την Αττική και από αλλού. Ακόμα χειρότερα, γιατί αν γίνει κάτι στη Λίμνο, έχω πει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα του οδοντίατρου. Ότι αν εμένα μου πονέσει το δόντι, το απόγευμα θα πάω στον οδοντίατρο. Στη Λίμνο τι θα γίνει, στην Κάλυμνο τι θα γίνει, στο Καστελόριζο τι θα γίνει, και αν έχει Μποφόρ. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα διαπιστωμένα. Ωστόσο.
3: Και αυτονόητα, κύριε Βούλγαρη,
0: ναι,
3: δεν είναι μεγάλες κυβερνάδες, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Δεν διεκδικούμε ότι κομίζουμε γλάφια.
0: Άρα, δεν είναι λοιπόν ότι δεν τα ξέρουν. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν θέλουν. Θέλουν να διώξουν τον κόσμο από την περιφέρεια γενικότερα. Εδώ και στη Θεσσαλία πια φεύγουν οι άνθρωποι, έτσι.
3: Κοιτάξτε, να ζήσουν. Εγώ θέλω να είμαι καλοπροαίρετο φύση και να πιστεύω ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα στο να διώξουν, αλλά υπάρχει μια άλλη σκοπιμότητα. Ότι κοιτάμε πού υπάρχει κέρδο και μεγάλο. Ότι στο βωμό του χρήματος, στο βωμό του κέρδους, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτή η κυβέρνηση προφανώς από γαλλική δημοκρατία και αστικό διαφωτισμό δεν έχει ακούσει τίποτα. Δεν την απασχολεί ο Μοντεσκιέ και η διάκριση των εξουσιών ή ο Τζον Λοκ και το κοινωνικό συμβόλο. Τον Άνταμ Σμιθ μόνο. Τη φιλελεύθερη οικονομία έχει ξεπατικώσει και αυτό στο κομμάτι του ασύντοτου κέρδους. Τίποτα άλλο. Το ζείτε όχι μόνο στην υγεία, το ζούμε, το ζείτε στην ακρίβεια, στις αγορές, στον τουρισμό. Είναι σαν να σφάζουμε την κότα που κάνει το αυγό και το κάνουμε συστηματικά. 25.000 γιατροί έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, στη Δύση, ευρύτερα. 25.000, αντιλαμβάνεσαι το νούμερο, με μελέτη του ΠΙΣ, μας έχει κοστίσει 7 δις.
0: 7 δις,
3: στην οικονομία εννοώ.
0: Μάλιστα, άνθρωποι που θα μπορούσαν να προσφέρουν εδώ
3: νούμερο.
0: Στη χώρα.
3: Θα μπορούσαν να προσφέρουν εδώ και θα θέλανε να προσφέρουν εδώ. Ξέρετε ότι πάντα φεύγανε επιστήμονες στο εξωτερικό, αλλά φεύγανε για να ακολουθήσουν μια καριέρα διακριτή επιστημονική. Ναι. Δεν φεύγανε γιατί τους διώχνει ανάγκη. Αυτή τη στιγμή τους διώχνει ανάγκη και τους διώχνει ανάγκη όχι μόνο η χρηματική. Τους διώχνει ανάγκη του να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε ένα πολύ πιο οργανωμένο σύστημα, σε μια πολύ πιο οργανωμένη κοινωνία. Η αποσάρθρωση του κοινωνικού ιστού είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Στα νησιά αυτά το βιώνουμε ακόμη πιο έντονα. Και το καλοκαίρι και το χειμώνα, διότι έχουμε σε νησιά σαν τη Λίμνο δύο τεράστια πικ. Ένα πικ μεγάλου τουρισμού το καλοκαίρι για 2 μήνες και μετά μια απότομη πτώση τον χειμώνα όπου δεν κουνιέται φύλλο. Αντιλαμβάνεις ότι αυτό και κοινωνικά δεν περπατάει άλλο.
0: Σε
3: αυτά τα πλαίσια λοιπόν τα θέματα της υγείας γίνονται πολύ πιο πιεστικά. Το είπατε με τον οδοντίατρο, θα σας πω ότι είμαστε ένα νοσοκομείο που δεν έχει τα τελευταία χρόνια, δεν λειτουργεί καθόλου τακτικά χειρουργία. Καθόλου. Αν κάποιος θέλει να κάνει τακτικό χειρουργείο, φεύγει στην Αθήνα. Τα έκτακτα είναι σπάνια και τα περισσότερα διακομίζονται. Είναι υγειονομική κάλυψη αυτό για ένα νησί 20.000 κατοίκων, ή είναι υγειονομική κάλυψη για ένα νησί, για μια χώρα η οποία ενδιαφέρεται έτσι για την περιοχή της, από την οποία ξεκινάει, συνηθίζω να λέω η Ελλάδα και δεν τελειώνει εδώ. Και τέλος πάντων. Είναι αυτό, έχει αντιστοίχηση με την ορθώς εθνική και αμυντική διάσταση που δίνουμε. Δηλαδή οι Μπελχάρες και τα Μιράζ θα είναι αυτά μόνο τα F-35, αυτά που θα προστατεύσουν ποιους. Θέλει κατοίκους από κάτω. Άρα, εάν υπάρχει που ορθώς ενδεχομένως να πρέπει να υπάρχει μια αμυντική θωράκιση.
0: Θέμα που ανοίγεται, πόσες φορές έχω πει ότι η Λίμνος, το Καστελόριζο, η Ψέριμος, ο Εύρος είναι διπλωματία και εξωτερική πολιτική και δεν είναι απλά κάποια μέρη στην Ελλάδα. Δυστυχώς.
3: Ακριβώς. Δεν είναι ένας χώρος. Είναι τόποι για τους οποίους θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα, εάν θέλουμε να συνεχίσει να ξεκινάει η Ελλάδα από εδώ, που θα πρέπει να ξεκινάει από εδώ. Αλλά χρειάζεται μια ειδική μέρημνα για λόγους γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων. Όταν έχουμε ένα νησί το οποίο είναι 4 ώρες θάλασσα από την κοντινότερη στεριά, 4,5 ώρες θάλασσα από την κοντινότερη στεριά, ένα νησί που επίσης το μεγαλύτερο νησί του είναι άλλες 4,5 ώρες, θα πρέπει να μπορέσει σε αυτή τη γεωγραφία πλέον στην εποχή μας να την διαχειριστείς με τους τρόπους που υπάρχουν. Και δόξα τω Θεώ, η επιστήμη και η πρόοδος έχει δώσει αυτές τις δυνατότητες. Και η πολιτική έχει αυτά τα εργαλεία. Αρκεί να θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Αρκεί να υπάρχει, το είπα και στον Υπουργό, ότι υπάρχει ειδική ρήτρα του Συντάγματος για την νησιωτικότητα. Κάθε νόμος θα πρέπει να έχει ειδική έκθεση για τις επιπτώσεις αυτού του νόμου στα νησιά και για την υγεία. Όσο τον έχετε δει εσείς αυτή την έκθεση που δεν την αναζητήσατε, άλλο τόσο την έχω δει και εγώ που την αναζήτησα. Άρα λοιπόν καταλήγει γράμμα κενό και είναι ακόμα χειρότερο. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην υγεία, αυτά συμβαίνουν και στην κοινωνία, αυτά συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Και κάπου ξέρετε, επειδή αλλάζουν οι εποχές και η αγανάκτηση αποκτά πολλές φορές μια άλλη πιο βουβή αντίδραση, πιο βουβή, η οποία θα το πω ψυχιατρικά είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, διότι μπορεί να οδηγήσει είτε σε μαζική έκρηξη είτε σε παρέτηση. Και δεν νομίζω ότι ως κοινωνία αυτό που θέλουμε είναι η παρέτηση και η φυγή, ούτε και η μαζική τυφλή έκρηξη.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κατσιγιανόπουλε.
3: Να είστε καλά, την υγειά σας να έχετε και την υγειά μας να έχουμε, και επίσης να έχουμε τη δυνατότητα, και το εύχομαι και στους πολίτες μας ακούνε και νομίζω ότι είναι ένα στίγμα των κυβερνήσεων, την Ελλάδα να μπορούν να τη χαρούν και οι κατοικοί της στην ολότητά της.
0: Και αντί να συνδέσουμε την Αθήνα με την περιφέρεια, τους μάζεψαμε όλους στην Αθήνα.
3: Ακριβώς, και εύχομαι να μπορούν και οι Αθηναίοι πλέον να επισκεφτούν τα νησιά, γιατί νομίζω ότι πλέον γίνεται όνειρο απατηλό το να μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τα νησιά με τα κόστη που υπάρχουν. Έτσι. Και τους μισθούς που υπάρχουν.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Ήταν το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ και πρόεδρος Νοσοκομειακών Γιατρών Λίμνου, Κώστας Κατσιγιανόπουλος. Η Περσεφόνη, το ήθος και το επίπεδο του λόγου του κυρίου Κατσιγιανόπουλου, μας προσφέρει έστω και προσωρινά ανακούφιση από την απελπισία που μας διακατέχει. Τρέμουμε, μην χάσουμε και αυτούς τους τελευταίους των Μοϊκανών. Οφείλουμε σεβασμό και συμπαράσταση στον αγώνα του, που αφορά κύρια εμάς. Καλή σας ημέρα, λέει η Περσεφόνη. Καλή σου μέρα, Περσεφόνη. Έχω καθόλου χρόνο, Βασίλη, να διαβάσω ένα λεπτό, να διαβάσω τα μηνύματα, μπορώ. Λοιπόν, η Μαρία. Να σου πω εγώ, λέει, τι συμβαίνει. Επειδή η σάτυρα στην Ελλάδα δυνατή να διακομωδεί στην ανεπάρκεια, την ανέδεια και την ανακολουθία της σκιάς κυβέρνησης των αξιολείπητων, το έργο το έχουν αναλάβει και αυτό οι ίδιοι οι κυβερνώντες. Τι δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, λέει η Μαρία Ιωάννα Σμπόκου. Λοιπόν, γεια σου Νταϊάννα, καλή σου μέρα. Και η Δήμητρα αποπέφχει. Καλημέρα Γιώργο, θλιβερή μέρα που πέφτει η αυλαία για τον μοναδικό Λάκη Χαλκιά. Και θα βάλουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό ένα τραγούδι από τον Λάκη Χαλκιά.
4: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Τάκης Χαλκιάς. Επέφτει η αυλαία σήμερα. Λοιπόν, ποια θα είναι η στρατηγική του Μητσοτάκη για τις εκλογές, τώρα θα δούμε. Εκεί είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα πάει εκεί να μοιράσει κάτι δισεκατομμύρια, θα ρίξει πάλι στα χτιστά μάτια, θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις, γιατί αυτό κάνει, υπόσχεται και μετά πηγαίνει ξανά υπόσχεται τις υποσχέσεις. Βέβαια, θα μπει στο μάτι του κυρίου Μητσοτάκη και ένας σημαντικός αριθμός νέων ψηφοφόρων. Δεν είναι λίγοι, είναι 400.000 αυτοί. Δεν τους αφήνει ο Μητσοτάκης έτσι αυτούς. Πάλι θα πάει να τάξει κάτι για τους νέους, αφορολόγητα, ξέρω ότι θα. Διακοπές πας, ξέρω εγώ κάτι θα πάει να τάξει τώρα εκεί. Μπάς και τους κοροϊδέψει και αυτούς. Και βέβαια θεωρεί ότι θα υπάρχει και κόπωση των άλλων κομμάτων. Για να τα συζητήσουμε τώρα τα θέματα με τον συνάδελφο Δημήτρη Παπαθανασίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, λέω τώρα τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, πώς θα πάμε στις εκλογές και ποια είναι η κατάσταση. Θα πει ότι είναι ένα πίστη ΔΕΘ, είναι και 400.000 νέοι ψηφοφόροι, θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, κάτι θα τάξει και εκεί. Πώς βλέπεις να κινείται όλο αυτό, το δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, αν είναι δυνατόν να τις πάει και το Μάιο, να πιέσει τους αναποφάσεις τους. Και...
1: Τώρα το σενάριο που ακούμε και βλέπουμε όλοι και προφανώς διακινείται από το Μαξίμου είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να κάνει τις εκλογές όσο αργότερα μπορεί, δηλαδή και τέλη Μαΐου το 27. Προφανώς θέλει να κερδίσει χρόνο. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ενδεχομένως όπως θα ήθελε ο ίδιος. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που από όλο αυτό που είχε φτιάξει στο μυαλό του. Η καταστροφή με τις φωτιές νομίζω ότι έχει αλλάξει και του σχεδιασμού. Πάντως ο ίδιος ήταν, το Μαξίμου ήταν εκείνο που πριν από 2-3-4 εβδομάδες διακινούσε μέσω των φοιτικών του μέσων ενημέρωσης τα σενάρια για πρόορες εκλογές στο φθινόπωρο. Ενδεχομένως και ότι θα τυπολογίζουν αλλιώς. Βέβαια κάποιοι ισχυρίζονται και υποστηρίζουν ότι τα σενάρια τότε είχαν στόχο τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή θέλουν να πιέσουν τον Αντώνη Σαμαρά να εμφανιστεί και να ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι. Μπορεί να έχουν και μια δόση αλήθειας. Η ουσία είναι ότι τώρα εκείνο που διακινείται είναι ότι ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να πάει στη ΔΕΘ, να κάνει τις ανακοινώσεις που θέλει να κάνει, να μοιράσει όσα λεφτά μπορεί να μοιράσει, να ρίξει τυράκια σε αυτό που ανέφερες και εσύ στους νέους ψηφοφόρους, ήδη τώρα έχει. Θυμήθηκε τώρα. Μου θυμίζει το ανέκδοτο με το Χότζα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα ξαφνικά παίρνει πίσω τη φορολόγηση των tips. Πήγε και φορολογούσε τα tips. Γίνεται πάρτι στη χώρα με τις απευθείας αναθέσεις. Γίνεται πάρτι στη χώρα με εκατομμύρια που φεύγουν από εδώ και από εκεί. Με σκάνδαλα, με ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Με μπανανιές πάνω στον Όλυμπο.
0: Έτσι.
1: Με Φεράρι και Πόρσε και Λαχεία που κερδίζουν.
0: Φακές και εδώ στο ζωγράφο.
1: Οι φραπέδες και οι χασάπιδες και πήγε και φορολόγησε τους πιτσιρικάδες, τα tips. Και τώρα πάει και τους λέει εντάξει, γιατί θα τα φορολογήσω, θα τα πάρω πίσω και τους λέει και μέχρι τα 25 ετών αφορολόγησε. Εντάξει, μέχρι 25 ετών, τι να φορολογήσεις, δηλαδή, αφού ο βασικός μισθός είναι 700 ευρώ. Mm.
0: Καλά, λέει και ότι δεν θα φορολογήσει τους νέους τους στα 25 τώρα.
1: Ο Μητσοτάκης και οι υπέριξ αυτών νομίζουν ότι τα παιδιά τους είναι. Νομίζουν ότι τα παιδιά μας είναι σαν τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Γιατί τα παιδιά μας δουλεύουν με 700 ευρώ και 750. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι είναι αφορολογή, δεν υπάρχει φόρος εκεί. Και τώρα, τέλος πάντων, η ουσία είναι πάλι ότι είδαμε ένα Μητσοτάκι. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Ότι δεν έγινε η απίστευτη καταστροφή, η Αττική, επί των ημερών του. Τώρα, δηλαδή, αν τον αποκαλέσουμε νερονά, θα είναι ένας επιοικής χαρακτηρισμός.
0: Επιοικής,
1: έχουν καεί 700.000 στρέμματα. Έχει γίνει στάχτη η Αττική. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και ο Μητσοτάκης βγήκε και λέει: τώρα θα δώσουμε και θα κάνουμε αυτό. Και κανένα ίχνος αυτοκριτικής. Μας λέγανε εδώ και 10 χρόνια, μας πουλάνε αέρα κοπανιστό. Για 7 χρόνια από το 19 και μετά αέρα κοπανιστό, ότι θα είναι έτοιμοι κάθε χρόνο, μας λένε θα είναι έτοιμοι για τις πυρκαγιές. Ναι. Ότι ετοιμάζουν φοβερά συντονιστικά κέντρα, ότι βάζουν στη μάχη δορυφόρους, ότι φέρνουν τα καλύτερα αεροπλάνα, φέρνουν τα καλύτερα ελικόπτερα, φέρνουν τους καλύτερους πυροσβέστες. Όχι απλώς δεν είμαστε έτοιμοι. Όσες φωτιές άναψαν και φέτος το καλοκαίρι, όπως και πέρσι το καλοκαίρι, όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι, έζησαν στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Γύρισαν στα κάμερα, πάντως μόνος τους.
1: Και αυτοί που λένε ότι που λέγανε ότι εσείς μετράτε πτώματα, εμείς μετράμε στρέμματα. Φέτος μετράνε και πτώματα, μετράνε και στρέμματα, αλλά λίγο φαίνεται να τους ενδιαφέρει. Αρχίζουν τώρα και ανακαλύπτουν την κλιματική αλλαγή και τι να κάνουμε τώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τα ίδια γίνονται στην Ευρώπη. Βάζουν και τα παπαγαλάκια τους να λένε διάφορα παραμύθια και ψέματα, ας πούμε, στα κανάλια, ότι έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες. Παραμύθια. Δεν ισχύει αυτό σε καμιά περίπτωση. Και με την ευκαιρία να πω, έχουμε ένα θέμα εκεί στους data journalists. Δημοσιογράφος το βράδυ γράφει ο καλός συνάδελφος ο Παρασκευούνοπουλος, που εξηγεί τι έγινε με το Βατερλό, με τα ελικόπτερα και όλη αυτή την ιστορία της αεροπυρόσβεσης. Γίνονται απίστευτα πράγματα. Όποιος ξέρει το ρεπορτάζ είναι να τραβάει τα μαλλιά του. Οι άνθρωποι έχουν πάρει πτυτικά μέσα και δεν έχουν διασφαλίσει το πώς θα γίνεται η συντήρηση, αλλά ακόμη περισσότερο δεν έχουν βρει τους πιλότους. Κάνουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για πιλότους και βάζουν πιλότους τους δικούς τους 60 και 70 ετών, οι οποίοι δεν μπορούν να πετάξουν. Φοβερά πράγματα. Και έχει τη χώρα και αυτοί κάνουν εξυπηρετήσεις, κάνουν ρουσφέτια. Είναι απίστευτο, είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται στη χώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, αλήθεια, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε, φωτιά γίνεται και από κάτω υπάρχει σκάνδαλο.
0: Ναι,
1: ό,τι και να σηκώσει, υπάρχει ένα σκάνδαλο από κάτω. Και να σου πω και κάτι, το πάω αλλού τώρα. Επειδή μιλάμε για στρέμματα.
0: Ναι.
1: Διάβαζα μια είδηση χτες προχθές ότι ο Σοκράτης Κόκαλης μπαίνει στο ελληνικό. Και γιατί το λέω αυτό? Για να πούμε λίγο για το απίστευτο αυτό, το ατέρμονο, το ατελείωτο, το μεγάλο πλιάτσικο που γίνεται στη χώρα. Μπήκε ο Σοκράτης Κόκαλης στο ελληνικό. Αγόρασε, λέει, 20 στρέμματα από τον Βιολάτση. Πώς τα αγόρασε? 41 εκατομμύρια, 41,5. Ξέρετε πόσο είναι το τετραγωνικό μέτρο? Είναι κοντά στα 2.000. Ξέρετε πόσο αγόρασε ο κύριος Λάτσης το τετραγωνικό μέτρο? 92 ευρώ.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Αυτές είναι business.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτές είναι ωραίες business. Αγόρασε 92 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, πουλάει 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 2.000 πλάς τις 100 κέρδος. Αυτές είναι ωραίες business.
0: Και τα αγόρασε μερικά του λεφτά ή χρηματοδότησε από τράπεζες? Γιατί από την τσέπη τους δεν βάζουν μία.
1: Δεν βάζουμε λεφτά. Γενικά, όποιος αγοράζει τη χώρα δεν βάζει λεφτά.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι Γερμανοί πήραν τα αεροδρόμια και βάλαν κάτω λεφτά.
0: Έλατε.
1: Εμείς δεν τους τα δώσαμε.
0: Εμείς τους τα δώσαμε, βέβαια.
1: Πριν μιλάμε για στρέμματα, θέλω λοιπόν να πω τα στρέμματα όλα αυτά που καίγονται. Θα βρεθούν επενδυτές, θα επενδύσουν, να τα πάρουν τσάμπα τώρα καμένα και μετά θα κάνουν. Αν δεν βάλουν οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες ευθύνονται και μας λέγανε πράσινη ανάπτυξη. Βάλαμε ανεμογεννήτριες για να απαλλαγούμε από το κάρβουνο και έχουμε κάνει κάρβουνο όλη τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Έχει τρελάρει με τσοτάκι, θα βάλουμε πράσινη ανάπτυξη, να μείνει και με κάρβουνο, να μείνει πώς το λένε, και φτάσαμε να γίνει κάρβουνο όλη η χώρα. 700.000 στρέμματα έχουν καεί από το 2019 που ανέλαβε την κυβέρνηση. Τι θέλει άλλο δηλαδή να κάνει? Τι περιμένει να πάρει μέτρα? Τι περιμένει για να πάρει ελικόπτερα, να πάρει αεροπλάνα?
0: Αλλά για την πρόληψη ούτε λέξη, έτσι.
1: Ποια πρόληψη? Τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Είναι αδιανόητο, δεν θα καταλάβω τι σκέφτονται και πώς λειτουργούν. Δηλαδή, τα παιδιά τους, δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Κάτι ετοιμάζουν το πάνω.
1: Δηλαδή, έχει καεί το 40% της Αττικής. Του δασικού πλούτου της Αττικής. Έχει καεί από το 2019 και μετά. Γιατί άμα το πάμε από το 80, δεν έχει μείνει τίποτα. Γι' αυτό φτάνει 38 βαθμούς στο θερμόμετρο καλοκαίρι. Και νομίζουμε θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει οξυγόνος. Θα πεθάνουμε 40 ποντίκια. Έχουν καεί 700.000 στρέμματα σε 7 χρόνια και δεν κουνιέται φύλλο.
0: Έχει κοροϊδέψει το σύμπαν. Μικρομεσαίους, αγρότες, κτηνοτρόφους. Πού αλλού να πει ψέματα για να ανακάμψει αν πάει πίσω τις εκλογές? Ή είναι οι υποκλοπές που τον αναγκάζουν να πάει πίσω και όχι τόσο οι πυρκαγιές? Ποιον άλλο να κοροϊδέψει? Δεν έμεινε και κανένας.
1: Κοίτα, Γιώργο, το έχουμε ξαναπεί και μαζί νομίζω. Ο Μητσοτάκης, η αλήθεια είναι ότι θέλει να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα. Τα οποία όμως είναι πολλά. Οι υποκλοπές είναι ένα ανοιχτό μέτωπο, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να τις κλείσει στο τέλος. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει τώρα, ενδεχόμενη αλλαγή κυβερνητική, και του έχει πει και του έχει στείλει και το μήνυμα ο Τσίπρας, ότι το κάνεις τώρα, αλλά τα πράγματα ενδεχομένως στο μέλλον να είναι διαφορετικά.
0: Με όσο εύκολα μπαίνει μια υπόθεση στο αρχείο, τόσο εύκολα βγαίνει.
1: Τόσο εύκολα ξαναβγαίνει. Είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι άπειρα σκάνδαλα. Θέλει, η αλήθεια είναι ότι κάνει, βάζει ανθρώπους, τη δικαιοσύνη, αυτό, όλους τους θεσμούς, τους ελέγχει, έχει βάλει τους δικούς του κτλ. Προσπαθώντας την επόμενη μέρα να βρεθεί ο ίδιος το απειρόβλητο. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι να το προσπαθεί. Και δεν ξέρω αν γι' αυτό το λόγο πάει πίσω. Αλλά να σου πω κάτι. Γιατί να κάνει εκλογές. Δηλαδή τώρα από την άλλη λέγανε να κάνει εκλογές. Τώρα μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, έχει καεί όλη η χώρα. Έχει γονατίσει ο κόσμος από την ακρίβεια. Να πάει να κάνει εκλογές, να πει τι.
0: Μα τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Μπορεί να ανακάμψει. Υπάρχει δηλαδή. Γι' αυτό σε ρωτώ ποιον άλλο να κοροϊδέψει για να τον ψηφίσει. Δεν έμεινε και κανένας. Δηλαδή από πού να το πάρεις, από τους μικρομεσαίους, από τον τουρισμό, από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς.
1: Τους συνταξιούχους.
0: Από πού να το πάρεις και πού να τα αφήσεις.
1: Θα μου επιτρέψεις, Γιώργο, να σου πω, γιατί μίλαγα πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με έναν καλό φίλο συνάδελφο δημοσκόπου, ο οποίος μου λέει ότι οι δυνάμεις του συνταξιούχου παραμένουν πάρα πολύ ισχυρές.
0: Παραμένουν, ναι.
1: Παραμένουν ισχυρές. Παρατί του κάνει, γιατί αυτό κτλ. Είναι η τηλεόραση όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Λέγε, εδώ δεν είναι.
0: Ναι, μα δεν. Παρακολουθείς δελτία ειδήσεων και μόνο η σειρά αλλάζει.
1: Δεν είναι.
0: Θεματολογία και ο τρόπος που παίζουν τα θέματα.
1: Νομίζω ότι ζεις στη Σουηδία.
0: Έτσι.
1: Εδώ γίνεται χαμός. Δεν έχουμε. Δεν έχει φτάσει φέτα. Το έχω ξαναπεί 1.000.000 φορές 13 ευρώ το κιλό. Και νομίζουμε ότι ζούμε στη Σουηδία. Και ήμουν προσφάτως, να σου πω το φοβερό τώρα. Ήμουν προσφάτως, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Έφυγα ένα Σαββατοκύριακο, συνάντησα κάποιους φίλους, μια παρέα, οι οποίοι ήταν από τον Καναδά.
0: Ναι.
1: Και στην παρέα ήταν και μια κυρία η οποία ζει στην Αμερική. Οι οποίοι τρώνε και στον Καναδά και στην Αμερική φέτα. Και στην Αμερική και στον Καναδά αγοράζουν τη φέτα, αυτή που αγοράζουμε εμείς εδώ, φτηνότερα από εδώ. Έτσι. Το πιστεύεις αυτό. Δηλαδή μπαίνει φέτα που βγαίνει στην Ήπειρο για παράδειγμα. Μπαίνει στο κοντέινερ, μπαίνει στην Ταλίκα, πάει στο αεροδρόμιο, μπαίνει στο αεροπλάνο, μεταφέρεται στον Καναδά, γίνεται εκεί διανομή και την πουλάνε φτηνότερη. Την αγοράζουν φτηνότερη.
0: Ναι, αυτό γίνεται.
1: Αυτή είναι η χώρα. Είναι στο έλεος μιας συμμορίας η οποία αποτελείται από πολιτικούς και από καρτέλ. Από επιχειρηματίες που λιμένονται τη χώρα. Κονομάνε είναι 10-15 οικογένειες. Τα έχουμε πει να τα ξαναπούμε. 15 οικογένειες που κονομάνε στην πλάτη του ελληνικού λαού. Άρα δεν ξέρω. Τους έχουν χαζέψει όμως. Βλέπουν τηλεόραση και νομίζουν ότι είμαστε ο ίδιος. Λέει μια χαρά είμαστε.
0: Είναι φοβερό. Μα το πρώτο πράγμα που έκανε τι ήταν. Να μοιράσει χρήματα στα κανάλια. Να πάρει το ΑΠΕ και την ΕΡΤ.
1: Και να ελέγξει όλα τα μέσα ενημέρωση. Βέβαια αυτή πλέον. Υπάρχουν ρίσματα σημαντικά. Όμως συνεχίζει το μεγάλο μέρος της ενημέρωσης να τον αντιμετωπίζει πολύ θετικά.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα και δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα βγει. Είπες πριν για τον Αντώνη Σαμαρά ότι τελικά δεν ανακοίνωσε το κόμμα, ήθελα να τον πιέσουν. Ανακοίνωσε όμως η Μαρία Καριστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Πριν το ανακοινώσει, είχαμε δει μετρήσεις που την έδειχναν και δεύτερη κάποια στιγμή. Ενδεχομένως δεύτερη, τρίτη εκεί. Βλέπουμε όλο αυτό να αλλάζει. Δεν ξέρω
1: ότι. Νομίζω ότι πια θα αποδειχθεί το μεγαλύτερο πυροτέχνημα πολιτικό στη μεταπολίτευση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Οι αποχωρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ναι. Δεν έχει μείνει και κανένα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οι δύο Μαρίες έχουν μείνει από τους γνωστούς, δηλαδή από όσους ξέραμε. Καριστιανού και η κυρία Γρατσία εκεί που είναι βοηθή της χέρι. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Σήμερα έβλεπα ότι ο συνάδελφός μας,
0: ο Θανάσης Αυγερινός,
1: έχει κάνει μια νέα ανάκτηση τέτοιου που καταγγέλει τα όσα γίνονται με αφορμή την αποχώρηση ενός τελέχους από το Μεσολόγιο, ο οποίος ήταν εκεί στην περιοχή βασικός τελέχος και ο οποίος καταγγέλει επίσης διάφορα πράγματα που γίνονται στο κομμάτι τη Καριστιανού. Εντάξει, τώρα η δημοσκοπία. Αποτυπώνεται όλη αυτή η εικόνα διάλυσης στις δημοσκοπήσεις. Είναι σε συνεχή πτώση η ελπίδα. Η ελπίδα βέβαια θα μου πεις πως είναι η τελευταία, αλλά νομίζω ότι αν καθυστερήσει πολύ τις εκλογές και αν όντως γίνουν οι εκλογές του χρόνου την άνοιξη, Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό η κυρία Καστιανό, δεν ξέρω αν θα φτάσει μέσα στις εκλογές.
0: Τόσο πολύ λες να μην φτάσει, έτσι.
1: Το έχει μείνει κανένας. Αν κάθε μέρα δηλαδή φεύγει και από ένας, ποιος θα κάνει. Ποιο κόμμα, ποιον θα πείσει, ποιον θα. Πώς θα πάει τώρα να πάρει το. Να γίνει η συνέχεια της νίκης, ας πούμε, με άλλο πρόσωπο, ας πούμε, και να παλέψουν εκεί όλοι μαζί ένα 3%, αν και άμα και υπό προϋποθέσεις.
0: Τώρα, με αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης, που άφησε να διαρρέεται, να εννοείται ότι μπορεί να πάει το φθινόπωρο, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε η Μαρία Καριστιανού. Τώρα τους έχει μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης. Μπορεί να τους αντιμετωπίσει, γιατί βλέπουμε και με το ΠΑΣΟΚ τι γίνεται, είδαμε και το δημοσίευμα της Εστίας. Όλο αυτό, δηλαδή βλέπω ότι ο Μητσοτάκης βάζει το χεράκι του παντού για να είναι αυτός, όσο χαμηλά και αν είναι, να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής όμως.
1: Να είναι αυτός ο πρωταγωνιστής. Με την Καριστιανού ενδεχομένως οι σχεδιασμοί του Μαξίμου να βγήκαν. Με τον Τσίπρα όμως έγινε ακριβώς το ανάποδο. Ο Τσίπρας αποτελεί έκπληξη. Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω. Δηλαδή ο Τσίπρας με το καλημέρα βρέθηκε στο 20% και ο Τσίπρας συνεχίζει να ανεβαίνει. Ο Τσίπρας παρά την επίθεση που δέχτηκε, ο Τσίπρας όχι μόνο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τώρα, με το που άρχισε να κινείται, η επίθεση απίστευτη πάλι. Και η πολιτική δολοφονία που έχει υποστεί ο Τσίπρας, το ξαναπεί τώρα, είναι αδιανόητη. Και μέχρι το ντοκιμαντέρ κάνει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Έφτασαν και σε αυτό το σημείο. Το ΠΑΣΟΚ.
1: Και το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον είναι τρίτο κόμμα, δεν κινδυνεύει πια, φαίνεται να μην κινδυνεύει από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι τρίτο κόμμα, ευελπιστούν ότι θα ανακάμψουν, δεν το βλέπω.
0: Γιατί βλέπω τις τελευταίες ημέρες που λένε το πρόγραμμα, δηλαδή πιστεύουν ότι με το πρόγραμμα μπορούν να ανακάμψουν, γιατί αυτό βλέπω να προβάλλουν, ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμα, εμείς έχουμε τον άλλο δρόμο.
1: Μπορεί σε δύο πράγματα αυτό. Μπορεί να ποντάρει πια ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Είναι το ένα, είναι το πρόγραμμα, να εμφανίσει εναλλακτικό σχέδιο και σχέδιο σοβαρό διακυβέρνησης, και το άλλο είναι το ενδεχόμενο να αποτελέσει πόλο για τα στελέχη εκείνα της αριστεράς που έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή σε μια ουδέτερη ζώνη. Και καταλαβαίνεις, δηλαδή, ναι, έχουμε πολλές αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πολλές αποχωρήσεις και από
0: το βλέπεις δηλαδή να πηγαίνουν γενικά κάποιοι από εκεί αντί για την Ελλάδα, ας πούμε.
1: Γίνεται διάφορες ζυμώσεις και είναι κάποιοι που είναι πολύ πρόθυμοι. Ναι. Δηλαδή, αν τους πούν από τη μια πλευρά ελάτε θα πάνε, αν τους πούν και από την άλλη πλευρά θα πάνε. Δηλαδή, εντάξει, και αυτό το.
0: Είναι στην ουδέτερη ζώνη και εξετάζουν τι μπορεί να γίνει.
1: Τι μπορεί να γίνει και περιμένουν να περιμένουν και το κάλεσμα.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Και ενδεχομένως να διαπραγματευτούν και τις. Ό,τι μπορούν να διαπραγματεύσουν.
0: Πάντως, ξέρεις,
1: έτσι θα πάει το.
0: Κάτι που με φοβίζει είναι αυτό με τον Μητσοτάκη, ότι πληρώνει τους καλύτερους. Έχει κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, επικοινωνιολόγους, παρακολουθούν τα μίντια. Αν μείνεις λίγο παραπάνω σε ένα κάτι στο TikTok, βλέπουν τι παρακολουθείς, τι κάνεις, τι κάνεις. Δηλαδή, νιώθεις ότι έχουν περικυκλώσει το σύμπαν, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε.
0: Και πραγματικά αναρωτιέμαι.
1: Θα γίνει έτσι μια μεγάλη έρευνα και θα ανακαλύψουμε πώς έγινε όλη αυτή η μεγάλη χειραγώγηση. Αυτό όμως είναι το ένα κομμάτι. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, επειδή ακριβώς γίνεται όπως τα λες. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήρθε και απέδειξε ότι για αυτή τη δουλειά χρειάζεσαι σοβαρούς ανθρώπους, σχεδιασμό και όχι Γιούρια, γιατί υπήρξαν και προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα αυτή του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι μαζεύονταν 5 άνθρωποι στο Μαξίμου και νομίζαν ότι τα συζητάνε μεταξύ τους και ότι θα χαράξουν πολιτικές και θα τα κάνουν. Δεν γίνεται έτσι αυτή η δουλειά. Χρειάζεται λοιπόν στρατηγική, χρειάζεται επιτελεία, χρειάζεται συγκεκριμένους ειδικούς ανθρώπους που ξέρουν, που το έχουν σπουδάσει, που το έχουν κάνει, που το έχουν ξανακάνει για να το κάνουν αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είτε μας αρέσει είτε όχι, έφερε τους καλύτερους.
0: Ναι, ναι, ναι. Πληρώνει πανάκριβα, αλλά έχει φέρει
1: τους καλύτερους. Πληρώνει πανάκριβα και το κάνει.
0: Να δεν έχει κοροϊδέψει όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά, και παρόλα αυτά οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δείχνουν ότι είναι πρώτος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό που λένε 29-30, γιατί αν είχε όντως 30 θα είχε πάει σε εκλογές.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, τον βλέπω και πολύ λιγότερο, και τέλος πάντων και όλη αυτή η αγωνία για το αν θα κάνει ο κόμμα ο Σαμαράς, και έχουν βγει η μισή Νέα Δημοκρατία έχει βγει, οι μισοί απειλούν, τον βρίζουν κτλ. Και άλλοι μισοί ουσιαστικά δεν καλά να μην κάνει κόμμα και Αντώνη μου την γίνει να πίσω κτλ.
0: Ναι, ναι. Καλά, δεν θα του κάνω το χατήρι Σαμάρα να πάει το κόμμα ο Μητσοτάκης εκλογές. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Καλή μέρα.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο συνάδελφος Δημήτρης Παπαθανασίου. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια μεγάλη καμπάνια αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Συγκεντρώνουμε νερά, ισοτονικά, ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Από αύριο 7 του μήνα έως και τις 13, από αύριο έως και στις 10 και τις 13 Αυγούστου, αλληλεγγύη παντού, Αλεξανδρίας 83, αν θέλετε, ή στο κόκκινο, μπορείτε και εδώ να ζητάτε πληροφορίες που μπορείτε να πάτε τα πράγματα αυτά που θέλετε να προσφέρετε για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτά που έχουν υποστεί εκεί στη Δυτική Αττική και στην Βοιωτία, για τους πυρόπληκτους που αν περιμένουν από την κυβέρνηση να δούμε πότε θα αποζημιωθούν και αν, γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, τάζει και μόνο αυτά που λέει δεν κάνει. Και όταν ακούς και με βάση τον νόμο και τα λοιπά και τα λοιπά και κάθετος διότι του οποίου και αρχίζει και θολώνει τα νερά, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Από τις 7 λοιπόν Αυγούστου, από αύριο ως και στις 13, ως και στις 13, αλληλεγγύη παντού, Αλεξανδρίας 83, εδώ στο κόκκινο, Δελιγιώργη 55-59, είμαστε 5 λεπτά με τα πόδια, ούτε 5 λεπτά από το μετρό του Μεταξουργείου. Εδώ το κόκκινο. Ούτε 5 λεπτά με τα πόδια από το μετρό του Μεταξουργείου. Θα πούμε περισσότερα και στις άλλες εκπομπές και τις επόμενες μέρες. Συγκεντρώνουμε, είπαμε, νερά, ισοτονικά, ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Διότι υπάρχουν και τα ζωάκια, έτσι. Μην τα ξεχνάμε. Τα ζωάκια που υπάρχουν. Τα μάλια λοιπόν αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βοιωτίας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων με την Μαριτίνα Ασπύρου, ο Αντώνης Ρηγόπουλος αμέσως μετά για το 2 ώρο 12-2. Από όλους εμάς εδώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε όλοι καλά, από τον Βασίλη Κουτούβαλη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης υγείας στα κρητικά νησιά καταγγέλει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΟΝΓΕ, Κώστας Κατσιγιαννόπουλος. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται, οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, σημειώνοντας πως αυτό δεν αποτελεί πραγματική κάλυψη υγείας και πως απαιτείται μέρημνα λόγω και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Όπως είπε, έχουν αποχωρήσει 8 γιατροί χωρίς να αντικατασταθούν, ενώ από τις 5 θέσεις στο νοσοκομείο της Λίμνου που προκηρύχθηκαν υπάρχει ενδιαφέρον από 3 υποψηφίους χωρίς μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η διαδικασία. Στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν μεγάλα τμήματα της Σάρτας όταν ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Μετά την έκρηξη στο μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική και δασική έκταση, όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριακό Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Κομουνδούρου καταγγέλει ότι αντί για σκηνοθετημένες εμφανίσεις και δηλώσεις, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απολογηθεί για την καταστροφή περισσότερων από 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών και καλλιεργειών από το 2019 μέχρι σήμερα. Η Κομουνδούρου κάνει λόγο επίσης για εκτρή αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση των πυρκαγιών, τονίζοντας ότι το τίμημα αυτής της αποτυχίας το πληρώνει συνολικά η χώρα. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν το εναέριο έργο πυρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του βουλευτής Χανίων και υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Με χμηρή αναφορά στον Πρωθυπουργό, σχολιάζει: αν και το 2027 σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπειρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι δηλώνει αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την άφηξή της θα παραμείνει στα κρατητήρια της Γαδά έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελέα. Σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Από τις 10 το πρωί, ισορρός του σπουδαίου καλλιτέχνη βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου όπου το κοινό μπορεί να τον αποχαιρετήσει. Άνοιξη πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημεί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές συντεταγμένες της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επισημαίνει ότι η συμφωνία με το Μουσκάτ δεν αρκεί για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία πέρασμα. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο μία μέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη, υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο NBA και τους Cleveland Cavaliers συνεχίζει την καριέρα του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος αποχαιρέτησε τη Real Madrid με ανάρτησή του στα social media. Ο Κροάτης forward τόνισε πως δεν περίμενε ότι θα αποχωρούσε από τη Βασίλισσα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Αντώνη Ριγόπουλο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, είμαστε και σήμερα εδώ. Ίντριγες στο κόκκινο για άλλη μια μέρα. 12 με 2 θα είμαστε παρέα λοιπόν και σήμερα. Αρκετά θεματάκια έχουμε και σήμερα να πούμε. Θα γνωριστούμε πρώτα, να πούμε ότι στον ήχο είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης σήμερα, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου, μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας στο 698-5870-059, αυτό είναι το Viber, και στο 210-3217-777. Εκεί σας περιμένει η Χαρά Στάγκου για να πάρει και τα δικά σας σχόλια τηλεφωνικά πια. Έχουμε και σχόλια να κάνουμε, νομίζω, αρκετά, γιατί τώρα που πέφτει το θέμα των πυρκαγιών, πέφτουν οι πυρκαγιές δηλαδή, νομίζω μπορεί να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο που είναι και η αναζήτηση ευθυνών και το τι έχει πάει στραβά. Είναι κρίσιμο να συζητηθεί και αυτό, ακόμα και τώρα που ακόμα η στάχτη είναι ζεστή ακόμα στις περιοχές αυτές. Να πούμε, πριν πάμε στο καθιερωμένο πρώτο τραγούδι, να πούμε ότι στο κόκκινο υπάρχει μια κινητοποίηση μεγάλη. Γίνεται μια καμπάνια ανηλεγγύης για το πυρόπληκτο στη Δυτική Αττική και στη Βιωτία. Οπότε συγκεντρώνουμε νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια από τις 7 Οκτώου, από αύριο δηλαδή, έως τις 13 Οκτώου στο κόκκινο, στη Δελιγιώργη 5559, και μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες στο 698-0478-849. Περιμένουμε λοιπόν να έρθετε και από εδώ να μας αφήσετε πράγματα για να τα μεταφέρουμε σιγά σιγά με το Solidarity Everywhere στις περιοχές που έχουν πληγεί. Πάμε για τραγούδι και ξεκινάμε την υπόλοιπη εκπομπή. Well, what we wonder, you're such a success. You're pretty secretary, ha! She say you are the best. Your face always smiling,

Επιστρέφουμε λοιπόν και νομίζω πως δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από τη συνέχεια, τις συνέπειες της φωτιάς, γιατί όντως οι συνέπειες αρχίζουν και φαίνονται σήμερα και χθες δηλαδή με τα στρέμματα που φαίνονται πόσο έχουν καεί, οι μεγάλες εκτάσεις, τα δάση, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και σε σπίτια βέβαια, σε περιουσίες, αλλά και στην πανίδα της περιοχής που ήταν πάρα πολύ πλούσια, και βλέπουμε συνεχώς να έρχονται στην επιφάνεια ιστορίες από ζώα τα οποία κινδύνευσαν, που προσπάθησαν να γλιτώσουν, άλλα που δεν γλίτωσαν προφανώς και χαθήκανε σε όλη αυτή την καταστροφή. Εγώ διάβαζα, επειδή το συζητήσαμε πάρα πολύ και τις προηγούμενες δύο μέρες, για το ποιος φταίει για όλα αυτά και αν τελικά η συζήτηση για την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όλες τις ανεμογεννήτριες που υπάρχουν στα βουνά και όλο το δίκτυο που τις συνδέει με το υπόλοιπο δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας, αν όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ποτέ ανοιχτά ή αν οι μεγάλες διαφημίσεις που δίνουν στα μέσα ενημέρωσης, τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, θα μπορέσουν να περιορίσουν αυτή την είδηση από το να φύγει, να γίνει γνωστή και να έρθει στην επιφάνεια. Αυτό έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω αρκετά έντονα. Αρχίζει όμως και νομίζω πως το πράγμα φτάνει στα όρια του. Δεν μπορεί πια να υπάρχει σιωπή γύρω από αυτό. Φαίνεται και στις ανακοινώσεις των κομμάτων, φαίνεται όμως και στην έκθεση που ήρθε στην επιφάνεια χθες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την αποκάλυψη την έκανε το Newsbomb και η Κατερίνα Αρίστα, η δημοσιογράφος, που έφερε στην επιφάνεια την έκθεση, η οποία είναι καταπέλτης κανονικά. Μιλά για κακοτεχνίες, για παραλήψεις και μη τήρηση της νομοθεσίας για καθαρισμό σε ξερά χόρτα και για θερμικές αλλοιώσεις των καλωδίων που συνδέουν το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας των ανεμογεννητριών. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που λέει η έκθεση των εμπειρογνωμόνων που κοιτάξανε και βρήκαν από πού ξεκίνησε η φωτιά. Γι' αυτό το πράγμα συζητάμε τώρα. Ότι σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, η μοναδική αιτία πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από το ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρος Πιθάρι και οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα. Το πρόβλημα που εντόπισε δηλαδή ο εμπειρογνώμονας, ο υπεύθυνος της πυροσβεστικής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, είναι ότι επειδή υπήρχαν πολύ ισχυροί άνομοι, υπήρξε μια ταλάντωση των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Αυτό δημιούργησε ένα βραχυκύκλωμα και δημιούργησε έτσι και τους σπινθήρες. Όμως λέει, παρατήρησα ότι σε ακτίνα 4 μέτρων από τη βάση κάθε κολόνας δεν υπήρχε επαρκής καθαρισμός από ξηρά χόρτα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΔΕ. Και όπως διαπιστώνει επίσης ο πραγματογνώμονας παρακάτω, σημειώνεται, λέει, ότι η κακή κατασκευή είχε προκαλέσει την πυρκαγιά στις 27 έκτου του 26, πριν από δηλαδή 2 μήνες περίπου. Με τον ίδιο τρόπο παρέμενε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2 με 3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή. Και έτσι βλέπει τις ευθύνες που έχει όλη αυτή η κατάσταση με όλες αυτές τις εταιρείες που παίζουν τον δικό τους ρόλο και παίρνουν χρήματα για να κάνουν αυτή τη δουλειά, για να συντηρήσουν δηλαδή το δίκτυο που περνάει μέσα από τα δάση, μέσα από τα ελληνικά δάση, μέσα από όλες αυτές τις περιοχές που τελικά καταλήγουν να καίγονται κάθε χρόνο. Και ανοίγει αυτό το τεράστιο θέμα για τις ευθύνες που πια πρέπει να αναλάβουν, γιατί ξαναλέω, το πληρώνονται για αυτή την ιστορία. Πληρώνονται κανονικά. Και εκτός από το να πληρώνουν κάθε χρόνο και κάθε πρωτοχρονιά να κάνουν τα μεγάλα πάρτι που κάνουν στο πεδίο του Άρεως και σε κάθε πάρκο που βρίσκουν, μεγάλο και μικρό, κάθε φορά που κάνουν χορηγίες για συναυλίες κτλ., μάλλον θα πρέπει να σκεφτούν ότι ή θα πρέπει να υποχρεωθούν τέλος πάντων κάποια χρήματα από αυτά που ξοδεύουν και πετάνε και που έχονται και από τους δικούς μας λογαριασμούς σε πάρα πολλές περιπτώσεις, να πάνε εκεί που πρέπει. Δηλαδή στη συντήρηση του δικτύου που κάθε καλοκαίρι μας καίει. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Μας το έλεγαν και εδώ ειδικοί τις προηγούμενες μέρες, ότι μπορεί μέχρι και το 55% των πυρκαγιών στην χώρα να οφείλεται σε αυτά. Και να μην οφείλεται στον βλάκα που πέταξε το τσιγάρο ή στον άλλο βλάκα που έκαψε τα ξερόχορτα. Προφανώς και αυτά φταίνε, αλλά φταίνε και οι μεγάλες εταιρείες που δεν συντηρούν τίποτα από ό,τι φαίνεται.

Και στο ίδιο έτσι θέμα είχαμε και άλλες δύο καταγγελίες χθες που έγιναν από τον Παύλο Πολάκη και νομίζω πως έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η μία αφορά τα τρία αεροσκάφη Diamond τα οποία παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2025, αγοράστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη παρουσιάστηκαν τότε κιόλας ως τα νέα συντονιστικά της πολιτικής προστασίας που θα είναι στον αέρα και θα συντονίζουν όλη τη διαδικασία και όλες τις κατασβέσεις. Από ό,τι είπε λοιπόν ο κύριος Πολάκης, παραμένουν καθυλωμένα σε εγκαταστάσεις ιδιωτικές εταιρείες στα Μέγαρα, δηλαδή εκεί που κεγότανε από κάτω ήταν καπαρκαρισμένα τα Diamond. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι πιλότοι στον ιδιωτικό τομέα. Και όπως είπε, μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι πιλότοι στην πολεμική αεροπορία που έχουν εκπαιδευτεί στα συγκεκριμένα αεροσκάφη, οι οποίοι όμως δεν χρησιμοποιούνται ούτε καν για να εκπαιδεύσουν νέους πιλότους και να αναλάβουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Οπότε έχουμε μια φοβερή επένδυση που έχει κάνει το ελληνικό κράτος, η οποία κάθεται και σκουριάζει μέσα σε κάποια γκαράζ, την ώρα που από πάνω ακριβώς στην ίδια περιοχή κεγόντουσαν τις τελευταίες μέρες τα πάντα. Παράλληλα, ο κύριος Πολάκης καταγγέλει ότι υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν δεσμευτεί για την ανάπτυξη αντιπυρικών ζωνών εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια στην περιοχή που τελικά επλήγει. Πάλι δηλαδή στα Μέγαρα, στην περιοχή στο Αλοποχώρη, στην Ψάθα, σε όλο αυτό το κομμάτι το που τελικά κάηκε. Εδώ και 3 χρόνια έχουν μοιραστεί μεταξύ τους κάποιοι προφανώς 20 εκατομμυριάκια. Αλλά τα γκρέιντερ για να πάνε να ανοίξουν τις αντιπυρικές ζώνες έφτασαν χθες και προχθές. Δηλαδή μέσα στη φωτιά πήγαν να ανοίξουν τις αντιπυρικές ζώνες, ενώ τα παίρνουν εδώ και 3 χρόνια. Είναι σημαντικές αποκαλύψεις και θα πρέπει προφανώς και να μπουν και να ερευνηθούν και από εισαγγελείς και από τη Βουλή και γενικά που να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά.

Από τα ελληνικά άσχημα νέα θα πάμε στα διεθνή άσχημα νέα, γιατί είναι πολύ πιθανό από χθες να έχετε δει στα social media να κυκλοφορεί μια φωτογραφία με πολλές παλαιστινιακές σημαίες στο έδαφος. Μπορεί πολύ να μην έχετε σταθεί και είναι λογικό να μην στεκόμαστε πια, γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτό που γίνεται και με τα social media και τα τελευταία τρία χρόνια, ειδικά με τον πόλεμο στη Γάζα, δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση να συνηθίζουμε σε αυτή τη φρίκη. Και η πρώτη σκέψη όταν βλέπεις μια τέτοια εικόνα είναι: α, κάτι έγινε πάλι στη Γάζα, πάλι νεκροί Παλαιστίνοι και το προσπερνάμε. Είναι όμως μια ιστορία πολύ μεγάλης φρίκης. Είναι τα λείψανα από 112 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επιδρομή σε συγκρότημα κτηρίων το 2023. Είναι τρία χρόνια δηλαδή αυτά τα λείψανα άταφα, επειδή, ανάμεσά τους και 40 παιδιά να σημειώσουμε, επειδή δεν μπορούσαν να φτάσουν οι όποιες στοιχειώδεις υπηρεσίες υπάρχουν στη Γάζα, δεν μπορούσαν να φτάσουν στα συντηρήμια, στα ερείπια αυτού του κτηρίου, επειδή συνέχιζαν να βομβαρδίζουν οι Ισραηλινοί. Για τρία χρόνια λοιπόν παρέμεναν άταφα αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 112 άνθρωποι. Από ό,τι φαίνεται, 157 ακόμα παραμένουν κάτω από τα χαλάσματα εκείνων των κτηρίων. Μιλάμε για μια σφαγή η οποία έχει γίνει τότε, ήταν το Νοέμβριο του 23, όταν έχει γίνει συγκεκριμένη επίθεση. Όμως αυτό αποτυπώνει και μια από τις πιο μαζικές κηδείες που έχουν συμβεί ποτέ στη Γάζα, αυτή που έγινε τώρα με τα 112 άτομα αυτά που τελικά βρήκανε την ησυχία τους, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, μετά την ταφή τους. Όμως αποτυπώνει και το τι συμβαίνει συνολικότερα στην περιοχή, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί, είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από συντρίμια και χαλάσματα τα τελευταία τρία χρόνια. Επισήμως έχουμε 7.400 ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται από τους, δηλαδή έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από τους συγγενείς τους, και προφανώς βρίσκονται κάπου μέσα σε όλη αυτή την έκταση που έχει καταστραφεί τα τελευταία τρία χρόνια. Όμως είναι αυτό το νούμερο με βάση τις δηλώσεις των ανθρώπων που τους δήλωσαν, γιατί ο πραγματικός αριθμός των εξαφανισμένων και αγνοούμενων θεωρείται πως είναι κατά χιλιάδες υψηλότερος, επειδή πολλές οικογένειες πραγματικά ξεκληρίστηκαν όλες ταυτόχρονα, μην αφήνοντας κανέναν για να δηλώσει καν τις εξαφανίσεις τους. Οπότε, καλό είναι να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Είναι περισσότεροι από 73.000 συνολικά οι νεκροί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Οι 1.250 από αυτούς έχουν σκοτωθεί μετά την εκεχηρία του προηγούμενου Οκτωβρίου. Δηλαδή, σε περίοδο, σε πάρα πολύ εισαγωγικά το βάζω, ειρήνης και μη βομβαρδισμού. Αυτό είναι που κατάφερε να συμφωνήσουν όλοι οι Δύση, ότι το Ισραήλ το σέβεται, ας πούμε, και μπορούμε να προχωρήσουμε και σε νέες συζητήσεις για περισσότερη ειρήνη. Εδώ και λοιπόν μερικούς μήνες έχουν σκοτωθεί 1.250 άνθρωποι σε συνθήκες ειρήνης και εκεχηρίας.

0: Και νομίζω πως είναι μια μέρα σήμερα που δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε και την επέτειο που υπάρχει. Είναι 81 χρόνια από την έκρηξη της βόμβας, της πυρηνικής βόμβας στη Χειροσίμα. Είναι μια πολύ σημαντική επέτειος, τείνουμε να την ξεχνάμε νομίζω δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε μια λογική πια πολεμική και οποιοδήποτε σύμβολο έτσι αντιπολεμικό αρχίζει και περνάει στην... όχι στο πίσω μέρος των συζητήσεων, τέλος πάντων φαίνεται κάπως ανεπίκαιρο δυστυχώς, αν και τελικά ίσως να είναι πολύ πιο επίκαιρο από ό,τι ήταν όλα τα προηγούμενα 80 χρόνια που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, γιατί ο κίνδυνος του να ξαναβρεθούμε όχι αναγκαστικά σε έναν πυρηνικό πόλεμο, αλλά σε έναν γενικευμένο πόλεμο, είναι όλο και πιο κοντινός, όλο και πιο συχνός, όλο και πιο φαίνεται και η Ευρώπη να προετοιμάζεται προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν ξέρω πότε και αν θα το δούμε αυτό να συμβαίνει, αλλά και μόνο ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεται η Ευρώπη, αν παρακολουθήσουμε τις κινήσεις, ακόμα και το τι αγοράζει, δηλαδή το γεγονός ότι η Γερμανία αγοράζει τρομερές ποσότητες ατσαλιού τα τελευταία χρόνια, νομίζω πως θα πρέπει να βάλει όλους σε σκέψεις και σε, όχι σε ανησυχία, αλλά τέλος πάντων σε εγρήγορση. Έχουμε λοιπόν σήμερα την επέτειο των 81 ετών από την βόμβα, την πυρηνική βόμβα στην Χειροσίμα. Βρήκαν λοιπόν ένα άρθρο από το Μουσείο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη ΣΥΠΑ, στη Νέα Ορλεάνη, το Εθνικό Μουσείο των ΗΠΑ που βρίσκεται στην Νέα Ορλεάνη. Και έχει μια μεγάλη έτσι πολύ αναλυτική περιγραφή του τι έχει συμβεί εκείνη την ημέρα. Κράτησα μερικά αποσπάσματα, δεν θα το διαβάσουμε βέβαια όλο, αλλά έχει μερικά αποσπάσματα τα οποία είναι πολύ ανατριχιαστικά νομίζω και αποτυπώνουν και το τι έχει συμβεί τότε ακριβώς. Όπως λέει λοιπόν, η βόμβα εξεράγει με δύναμη άνω των 15.000 τόνων TNT πάνω από μια χειρουργική κλινική, 500 πόδια πάνω από τη γέφυρα Αϊόι. Και λιγότερο από το 2% του ουρανίου της βόμβας πέτυχε σχάση. Ωστόσο, και μόνο με αυτό το 2%, η αντίδραση που προέκυψε κατέκλυσε την πόλη σε μια εκτυφλωτική λάμψη θερμότητας και φωτός. Η θερμοκρασία στο επίπεδο του εδάφους έφτασε τους 7.000 βαθμούς Φαρενάιτ. Και η μέρα γινόταν, όπως λέει, όλο και πιο σκοτεινή κάτω από ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης. Η βόμβα εξαήλωσε ανθρώπους μισό μίλι μακριά από το σημείο 0. Χάλκινα αγάλματα έλειωσαν, κεραμίδια στέγης συγχωνεύτηκαν το ένα με το άλλο. Και το εκτεθειμένο δέρμα των ανθρώπων μίλια μακριά κάηκε από την έντονη υπέρωθρη ενέργεια που απελευθερώθηκε. Τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι, 80.000 άνθρωποι πέθαναν ακαριαία όταν έγινε η έκρηξη πάνω από τη Χειροσίμα. Το αεροπλάνο βέβαια είχε φύγει από το σημείο. Ο Τίμπετς, ο πιλότος αυτού του αεροπλάνου, είπε ότι το ακόμα πιο τρομακτικό ήταν το θέαμα στο έδαφος από κάτω. Στη βάση του σύννεφου, λέει, φωτιές ξεφύτρωναν από παντού, μέσα σε μια ταραχώδη μάζα καπνού που έμοιαζε με καυτή πίσα που κοχλάζει. Η πόλη που είχαμε δει τόσο καθαρά στο φως του ήλιου λίγα λεπτά πριν ήταν τώρα μια άσχημη μουτζούρα, είχε εξαφανιστεί εντελώς κάτω από αυτή την απέσια κουβέρτα καπνού και φωτιάς. Στα λεπτά λοιπόν και τις ώρες και τις μέρες που ακολούθησαν τον βομβαρδισμό, οι επιζώντες στη Χειροσίμα προσπάθησαν να εντοπίσουν αγαπημένα τους πρόσωπα, δεν τα κατάφεραν οι περισσότεροι. Μερικοί άνθρωποι εμφάνισαν φρικτά εγκάβματα, άλλοι φαινόντουσαν αλόβητοι εξωτερικά, αλλά σε μερικές μέρες πέθαναν επειδή είχαν δηλητηριαστεί στην ουσία από τη ραδιενέργεια. Όπως αναφέρουν επίσης, περισσότερες κατασκευές τότε ήταν από ξύλο φτιαγμένες και κεραμοσκοπές, οπότε οι περισσότεροι, όλες σχεδόν, είχαν ισοπεδωθεί και είχαν καεί τελείως. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος που έριξε την ατομική βόμβα ήταν ο Πολ Τίμπετς, που τον αναφέραμε και νωρίτερα, πέθανε το 2007 σε ηλικία 92 ετών. Ο άνθρωπος αυτός δεν το μετάνιωσε ποτέ. Αν μπορεί να το φανταζόμασταν διαφορετικά και σε μια ταινία του Hollywood όλο αυτό να έχει μια λίγο διαφορετική εξέλιξη, τουλάχιστον μια μετάνοια από τον άνθρωπο που πάτησε το κουμπί, να το πούμε έτσι. Σε μια από τις ελάχιστες λοιπόν συνεντεύξεις που έδωσε, είπε ότι δεν μπορώ να αισθάνομαι ένοχος που είμαι ένας ψυχρός τεχνικός άνθρωπος με αιμονή στην τελειότητα. Η ιστορία μου είναι αυτή ενός επαγγελματία πιλότου που έριξε μια βόμβα. Και αυτό ακριβώς ήμουν το 1945. Ένας συναισθηματικός άνθρωπος που δεν θα είχε πιλοτάρει ποτέ αυτό το αεροπλάνο. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που ενόχλησε περισσότερο πολλούς ανθρώπους εδώ και χρόνια είναι ότι δεν το μετάνιωσα ποτέ. Αλλά ποτέ δεν έχασα τον ύπνο μου εξαιτίας της βόμβας στη Χειροσίμα. Αυτή είναι η φρίκη του πολέμου και αυτό είναι που προσπαθούμε και επιμένουμε για την ανάγκη να αποφευχθεί ή τουλάχιστον οι λαοί να πολεμήσουν εναντίον του, να πολεμήσουν εναντίον αυτής της κατεύθυνσης, τουλάχιστον που φαίνεται να παίρνουν οι αστικές τάξεις σε όλες τις χώρες και σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, και να κατευθυνόμαστε συνεχώς προς μια τέτοια πολύ αρνητική εξέλιξη. Είναι σημαντικό και να θυμόμαστε λοιπόν, είναι σημαντικό να ξέρουμε και ότι όλοι αυτοί που συμμετέχουν στους πολέμους δεν επιστρέφουν και ξαφνικά γίνονται άγγελοι της ειρήνης. Πολλοί μένουν όπως ο Τίμπετς, επιμένουν στο ότι αυτό που κάνανε ήταν απλά να εκτελούν εντολές και που δεν θα έχαναν ποτέ και τον ύπνο τους, όπως είπε συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά για την εντολή που τελικά εκτέλεσε. Να πούμε ότι με τρεις μέρες μετά την βόμβα στη Χιροσίμα, τρεις μέρες μετά, και εφόσον είχαν θεωρήσει οι Αμερικανοί ότι είχε πάει καλά αυτό το πρώτο πείραμα, έριξαν και τη βόμβα στο Ναγκασάκι. Κάπως έτσι τελείωσε και το τελευταίο μέρος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το τελευταίο επεισόδιο που είχε απομείνει με την Ιαπωνία, που δεν είχε συμπράξει τελικά μέχρι τότε και δεν είχε αποδεχτεί την ήττα των δυνάμεων του Άξονα. Όμως αυτό που αποτύπωσε και αυτό που μένει τελικά είναι ένας μεγάλος τρόμος για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα, για το αν θα μπορέσουν να ξαναχρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα. Πάντως σίγουρα αυτό που δεν επιχειρείται μέχρι τώρα είναι το να τα εξαφανίσουν και να τα απαγορέψουν τελείως. Μέχρι τώρα το θέμα είναι να μην τα πάρουν όλοι, αλλά κάποιοι, αυτοί που τα δικαιούνται ή που ήδη θεωρούν ότι τα δικαιούνται, να τα έχουν. Οι Αμερικανοί να τα έχουν, οι Ευρωπαίοι, κάποιοι Ευρωπαίοι να τα έχουν. Οι Ισραηλοί, από ό,τι φαίνεται, χωρίς το παραδέχονται, να τα έχουν. Να μην τα έχουν άλλοι, οι κακοί. Τέλος πάντων, σε σχέση με αυτούς. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε πάντως να αλλάξει όλο αυτό και να συζητήσουμε πια επιτέλους για την ανάγκη να μην υπάρχουν πια πυρηνικά όπλα, να μην υπάρχει πια αυτή η απειλή για την ανθρωπότητα. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε στη διακοπή και θα συνεχίσουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Θα πούμε και για το νερό που υπάρχει ζήτημα, θα πούμε και για τα διεθνή, θα πούμε και για τα πολιτικά, θα πούμε για όλα. Πάμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν να πούμε τις πρώτες καλημέρες, να πούμε καλημέρα στην Μαρίνα και στην Νατάσα που μας ακούνε και σχολιάζουν και τα θέματα εδώ για τις, για τις πυρηνικές εξελίξεις που υπήρχαν τότε με τον πόλεμο και με την βόμβα στη Χειροσύμα και την επέτειο που έχουμε σήμερα. Θα αλλάξουμε όμως αρκετά κλίμα τώρα. Θα πάμε στον πρώην Δήμαρχο Δωρίδος, τον κύριο Γιώργο Καπετζόνη που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Καπετζόνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά για την ημέρα, για τη μεγάλη γιορτή του Σωτήρος, μεταμόρφωση του Σωτήρος.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι συμβαίνει τώρα. Έχουμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή αρκετά το ζήτημα της, του νόμου του νέου για το νερό, το πώς περνάνε ουσιαστικά όλες οι αρμοδιότητες που υπήρχαν στους δήμους, σε τοπικές κοινωνίες, πια περνάνε στις μεγάλες μονάδες, στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ. Τι συμβαίνει εκεί στο Μόρνο λοιπόν τώρα?
1: Στο Μόρνο, αφού ο νόμος ψηφίστηκε, που ζητήσαμε να μην ψηφιστεί αυτός ο νόμος και εδώ στη Φωκίδα και οι πιο πολλοί νόμοι, από όσους αφορά αυτός ο νόμος, θυμίζω ότι πέραν της Αττικής, που ούτως ή άλλως το μεγάλο ποσοστό το διαχειρίζεται η ΕΙΔΑΠ, και αντιστοίχως στη Θεσσαλονίκη η ΕΙΑΤ, είναι πλέον οι νόμοι της Εύβοιας, της Βιωτίας και της Φωκίδας. Εμείς που υποχρεωτικά μπήκαμε σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο στην συγχώνευση κατ' ουσίαν με την ΕΙΔΑΠ και αντιστοίχως ο νομός Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής με την ΕΙΑΘ. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σχέδιο της κυβέρνησης που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου, πάλι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τον κύριο Σκυλακάκη, τότε υπουργό, που έλεγε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει σε όλη την ελληνική επικράτεια, θα γίνουν αυτές οι συγχώνευσεις σε 2-3, μετά είπαν 13 μεγάλους φορείς, τέλος πάντων υπάρχουν αυτές οι συγχώνευσεις των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης αποχέτευσης, των ΔΕΙΑ και των υπηρεσιών ίδρυψης των Δήμων. Αντέδρασε πανελλαδικά η τοπική αυτοδιοίκηση, αντέδρασε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τα πήρε πίσω η κυβέρνηση όπως έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, άλλαξε αυτή τη διαδικασία και δεν προχώρησαν. Προχώρησαν μόνο σε εμάς. Αυτό από μόνο του λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι που αντέδρασε όλη η Ελλάδα, άρα εμείς δεν είμαστε κάποια εξαίρεση για κάποιο λόγο να μην έχουμε δικαίωμα να αντιδράσουμε σε κάτι τέτοιο, αφενός, αλλά και η κυβέρνηση σεβάστηκε τις αντιδράσεις όλης της Ελλάδας πλην ημών. Και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο που από μόνο του βγάζει τα συμπεράσματα πριν μπούμε στα επιχειρήματα του τι γίνεται, του κινδύνου για την ιδιωτικοποίηση για το νερό που είναι πλέον ορατός. Και επειδή οι νομοί οι δικοί μας που ξαναλέω τώρα εδώ και κυρίως η Φωκίδα από όπου είναι τα πολλά νερά που πηγαίνουν από τη λίμνη του Μόρνου, την τεχνητή λίμνη του Μόρνου προς το Λεκανοπέδιο, προφανώς ανοίγει μια πόρτα, ανοίγουν πόρτες, ανοίγουν παράθυρα, όπως θέλετε βάλτε το, για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση από την ώρα που ο κύριος διαχειριστής υπεύθυνος, σύμφωνα με το όνομα αυτόν, είναι μια ανώνυμη εταιρεία.
0: Ο λόγος που πιεστήκατε να μπείτε εσείς και δεν έγινε καθόλου δεκτό, δεν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις σας, ποιος νομίζετε ότι είναι? Ακριβώς ότι στέλνει νερό στην Αθήνα ο Μόρνος, αυτό είναι το επιχείρημα?
1: Ναι, είναι βασικό αυτό, γιατί στέλνει νερό και γιατί θεωρούμε ότι από τις περιοχές της δικές μας υπάρχουν υποδομές, υπάρχει αυτό το φράγμα που λέμε, η τεχνητή λίμνη, και υπάρχει και αγωγός που δεν περνάει όλη την Εύβοια, την Βιωτία και την Φωκίδα, που μεταφέρει νερό στην Αθήνα. Άρα σε πρώτη ευκαιρία που θα χρειαστούμε και άλλο νερό στην Αθήνα, έχουμε εύκολο ένα σύστημα αγωγών, ένα σύστημα υποδομών σε αυτούς τους νομούς, ειδικά σε αυτούς, και πηγές επιπλέον, παίρνουμε και περισσότερα νερά πλέον από άλλα ρέματα, από άλλους ποταμούς, από αντιοστάσια, γεωτρήσεις κλπ. Άρα τι γίνεται, αυτό είναι για μας καθαρή ερμηνεία, ότι από τους νομούς που έχουν να δώσουν κι άλλο νερό θα το πάρουμε και για να μην έχουμε τίποτα δυσκολίες τότε το κάνουμε αυτή τη στιγμή, το περνάμε στα χέρια της ΕΙΔΑ. Αυτή νομίζω ότι είναι και ο σκοπός, ποιος είναι, τι θα γίνει. Θα το δούμε πολύ σύντομα.
0: Εσείς πιστεύετε πάντως ότι ο στόχος είναι στην ουσία και η ιδιωτικοποίηση, τουλάχιστον ότι αυτό ξεκινάει?
1: Το βάθος είναι και αυτό, και δεν είναι επιχείρημα το ότι, ξέρετε κάτι, γιατί αυτό επικαλούνται, ότι η ΕΙΔΑΠ είναι με έναν ανώνυμη εταιρεία, έχει ιδιώτες μετόχους, αλλά το 50% συν μία μετοχή την έχει το ελληνικό δημόσιο. Συν το υπερταμείο, που βέβαια είναι άλλου είδους νομιμοπρόσωπο εκεί, αλλά επιστήμως το ελληνικό δημόσιο έχει το 50% σημαία. Άρα δεν κινδυνεύει. Εγώ θα λέω κινδυνεύει, γιατί με διάφορες κυβερνήσεις, και δεν κάνω τώρα αυτή τη κριτική τι, γιατί και πώς, στο παρελθόν, αλλά και η παρούσα κυβέρνηση δυσκολεύτηκε ακόμα και μετά από δικαστικές αποφάσεις, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2022, να επιστρέψει, να πάρει πίσω μετοχές που είχαν χωρηθεί, παραχωρηθεί σε ιδιώτες πέραν του 50%. Καταλαβαίνετε τι λέω, ότι έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν, δόθηκαν παραπάνω μετοχές από ό,τι έπρεπε, και αυτό δεν μπορεί κάποια στιγμή να πει κάποιος ότι δεν θα ξαναγίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν το επιχείρημα το ότι δεν κινδυνεύουμε είναι πάει περίπατο, και σαφέστατα κινδυνεύουμε να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Ποιο νερό? Αυτό που είπαμε είναι έτοιμο να μεταφερθεί στην Αθήνα λόγω υποδομών, και είναι και μεγάλες οι ποσότητες. Αυτό λοιπόν είναι ένας κίνδυνος. Τώρα από εκεί και πέρα, οι διαδικασίες εν μέσω θέρους, εν μέσω είμαστε μπροστά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, ίσως μπροστά από, αν όχι σε εκλογές, δεν μπορώ να το πούμε για τις εκλογές, αλλά είμαστε στο κατόρθι προεκλογικής περίοδου. Και να περνάνε με 5 μέρες εργάσιμες, αν δεν είναι 6, δεν θυμάμαι καλά, από τις 10 Ιουλίου μέχρι τις 21 Ιουλίου διαβούλευση, με 2 Σαββατοκύριακα μέσα, για τέτοιο νομοσχέδιο. Καταλαβαίνει επίσης ο κόσμος.
0: Και υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν ακούσανε τους αρμόδιους φορείς, δεν θέλανε να ακούσουν φορείς.
1: Καθόλου. Ναι. Έγινε η συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής, αποκλείστηκε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ο φορέας, ο εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα, που από την αυτοδιοίκηση φεύγουν αυτές οι αρμοδιότητες του νερού, να το πω απλά να καταλάβει ο κόσμος, φεύγουν προς κάπου αλλού. Από το φορέα λοιπόν που τις παίρνουν, από την ΚΕΔΕ, από την αυτοδιοίκηση, δεν εκπροσωπήθηκε στη Βουλή. Δεν κλείθηκε. Σε άλλους δήμους που έχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης, ΔΕΙΑ, εκπροσωπούνται από την Ένωση ΔΕΙΑ Ελλάδας.
0: Μια οργανωμένη ένωση. Είναι ΔΕΙΑ.
1: Ωραία. Δεν εκπροσωπήθηκε στη συζήτηση στη Βουλή. Τι να πούμε παραπάνω.
0: Οι αντιδράσεις εκεί στην
1: Ελλάδα. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Αν
1: μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν μου επιτρέπετε. Περιμέναμε στην αυτοδιοίκηση τον κώδικα, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα συμπεριλάμβανε νέες αλλαγές που ήθελε η κυβέρνηση τώρα, οι οποίες δεν είναι σωστές αυτές, αλλά δεν είναι τις παρούσεις να αναλύσουμε αυτό το νομοσχέδιο ως προς αυτό, να συμπεριλάβει αλλαγές που έγιναν από τον Καποδίστρια ακόμα παλιότερα, την περίοδο Καποδίστρια εννοώ της μεταρρύθμισης που είχε γίνει.
0: Της συγχώνευσης των Δήμων,
1: Ο παλιός κώδικας λοιπόν ήταν από το 2006. Περιμέναμε 17 χρόνια να γίνει νέος κώδικας, να συμπεριλάβει τον Καλλικράτη, να συμπεριλάβει όλες τις αλλαγές που έγιναν μετά, και από άλλα υπουργεία στην αρμόδια του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Κλεισθένη που έγινε μετά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν περιμέναμε να γίνουν, έγιναν, ψηφίστηκαν 29 Ιουνίου ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο περίφημος. Τι λέει ο κώδικας? Με απλά λόγια, οι συγχωνεύσεις ΔΕΙΑ και οι συνενώσεις, συγχωνεύσεις υπηρεσιών ίδρυσης των Δήμων ανά την Ελλάδα θα γίνονται μόνο με συνένεση, συνεννόηση των αρμοδίων φορέων. Έρχεται μετά από 12 μέρες, προαιρετικά, αν θέλουν, θα το κάνουν, όποιοι θέλουν.
0: Και για εσάς δεν ίσχυσε αυτό ποτέ.
1: Έρχεται μετά από 12 μέρες και λέει η Φωκίδα, η Εύβοια και λοιπά, αυτά που είπαμε, η ιδιωτεία, αυτή υποχρεωτικά. Γιατί αυτή η εξαίρεση πάλι σε εμάς? Και γιατί όλα αυτά έγιναν έτσι όπως έγιναν?
0: Σωστό.
1: Εν πάση περιπτώσει λοιπόν είναι ένας νόμος που δεν έπρεπε να περάσει. Η Φωκίδα, έχουμε δύο δήμους, το Δήμο Δελφόρου και το Δήμο Δωρίδος. Αυτό να σας πω μόνο ότι ήταν οι κάθετες οι αποφάσεις μας.
0: Αυτό όχι, θέλω να σας ρωτήσω, τις αντιδράσεις που υπήρξαν στην περιοχή και στους δήμους.
1: Όχι, 20 δημοτικοί σύμβουλοι που ήταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας στην σχετική συζήτηση και 25 στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, κάθετα, όχι, όλοι.
0: Α, δεν υπήρξε δηλαδή εκεί η διαφοροποίηση πολιτική, ναι, έτσι να το...
1: Τίποτα. Είναι, ομογνωμούμε όλοι και έχουμε αυτή την άποψη, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Έχουμε υποστεί συνέπειες αρνητικές στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα μεγάλα έργα αυτά που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες.
0: Και κάτι και έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του...
1: Όχι ακόμα. Όχι, μα γι' αυτό έγινε τώρα, για να μην αντιληφθούν πολλά πράγματα ο κόσμος. Να μην αντιδράσει. Όμως ο κόσμος ενημερώνεται σιγά σιγά, θα αντιδράσει και θα έχουμε και συνέχεια. Ακούστε κάτι που είναι επίσης έτσι οξύμορο, mm-hmm. ας το χαρακτηρίσει ο καθένας. Λένε λοιπόν μέσα στο νόμο ότι θα έχει ο Δήμος ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ενδεχομένως της ΕΙΔΑΤ ή άλλων οργανισμών που θα διαχειρίζονται. Mm-hmm. Σε ένα συμβούλιο πολυμελές το να έχει ένα μέλος δεν σημαίνει κάτι. Υποτίθεται ότι δεν μπορεί να παρέμβει. Ναι,
0: ναι, θα έχει κάποια ενημέρωση για θέματα.
1: Δεν θα μπορεί να πάρει απόφαση με τίποτα. Και ειδικά σε ένα εταιρικό σχήμα που είναι με καταστατικό ανώνυμη σε
0: εταιρεία. Είναι λίγο χρήσωμα του χαπιού εκεί πέρα ότι ναι, θα έχουμε και σένα μέσα να μας λες τη γνώμη σου κάπως έτσι.
1: Δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν θα μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, αν μιλάμε για δημοκρατική έτσι, εκπροσώπηση, σας λέω σε αντιπαράθεση με αυτό που υποτίθεται ότι κάτι τάξανε, κάτι δώσανε στον νόμο, mm-hmm. ότι εδώ έχει 45 δημοτικούς συμβούλους στους δύο νομούς. Όχι. Και τους πετάς στο καλάθι των χρήστων. Mm-hmm. Θα λάβεις υπόψη αύριο την άποψη ενός εκπροσώπου σε ένα πολυμελές διοικητικό σχήμα σε μια ανώνυμη εταιρεία.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είναι ξεκάθαρο.
1: Σας κουράζομαι, αλλά είναι από όπου να το πιάσουμε λοιπόν. Είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε να ψηφιστεί. Κακώς έγινε ό,τι έγινε. Κακώς έγινε.
0: Τι σκέφτεστε τώρα εσείς για να συνεχίσετε, ας πούμε, θα κλιμακώσετε κάπως.
1: Είχαμε πει έτσι των προτέρων ότι θα κινηθούμε νομικά στο μέτρο του δυνατού. Πολλά νομοσχέδια, πολλοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί έχουν βγει από τη συνταγματική ή να έχουν άλλα κενά στην νομοθεσία.
0: Άρα θα προσφύγετε στο ΣΤΕ.
1: Έχουμε δεσμευτεί σαν δημοτικά συμβούλια στα ψηφίσματά μας. Mm-hmm. Και ο Δήμος Δελφών και ο Δήμος Δωρίδος και οι δύο Δήμοι της Φωκίδας, mm-hmm. ασχέτως παρατάξεων και του τι πιστεύει ο καθένας σε ποιο κόμμα ανήκει κλπ.
0: Νερό πίνουν όλοι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, είναι η ίδια η άποψη, η γνώμη όλων μας και στα δύο δημοτικά συμβούλια να υπάρξει προσφυγή την επόμενη μέρα και γι' αυτό θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά mm-hmm. να ανατρέψουμε αυτόν τον νόμο έκτρωμα όπως πέρασε.
0: Θα συνοηθείτε και με άλλες περιοχές αν είναι σε τέτοια κατεύθυνση.
1: Εμείς,
0: ή θα κινηθείτε αυτόν τον νόμο.
1: Έχουμε ζητήσει την αρρωγή της ΚΕΔΕ που mm. ήμουν μάλιστα προσωπικά στο Διοικητικό Συμβούλιο την οποία ανέλαβε αυτή τη δέσμευση και η ΚΕΔΕ να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Στερεάς Ελλάδας να στηρίξει. Θα παρέμβουν λοιπόν και άλλοι φορείς μαζί μας.
0: Αυτό λέω. Για να βοηθήσουν. Και θα είναι και πιο ισχυρό έτσι ίσως και το.
1: Και θα συνεργαστούμε. Απλά θα σας πω μόνο ότι εμείς εδώ, λόγω του ότι εδώ είναι τα μεγάλα έργα και έχουμε και μεγάλες αρνητικές συνέπειες που έχουμε στην περιοχή εδώ, mm-hmm. έχουμε ίσως περισσότερα επιχειρήματα από άλλες περιοχές. Όμως ούτε θα απομονωθούμε. Θα κάνουμε την προσπάθεια οργανωμένα όσο μπορούμε, προκειμένου να πετύχουμε την ανατροπή αυτής της υπέρβασης, mm-hmm. υπερβολής που ψήφισε έτσι όπως ψήφισε η κυβέρνηση τέλος Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπετζόνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να διαψευστούμε. Δυστυχώς προχωράνε πράγματα. Αν τα συνδυάσει κάποιος και με τα μνημεία τι γίνεται και τι έγινε και στην Δυτική Μακεδονία με τους Λιγνίτες. Είναι μια κυβέρνηση η οποία προφανώς αποχωρεί. Mm-hmm. Άσερα τις επόμενες επόμενες εκλογές και προσπαθεί πίσω να μην αφήσει τίποτα που να μην ή να τακτοποιήσει, σε εισαγωγικά η λέξη τακτοποιήσει, στον mm-hmm. προφορικό λόγο εισαγωγικά, mm-hmm. να τακτοποιήσει εκκρεμότητες πριν φύγει. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή, δεν τα ακούμπαγε ποτέ κανένας. Λέγαμε κάποια στιγμή για κάποιον που είναι υπερβολικός, που είναι καταχραστής, mm-hmm. που είναι αδίστακτος αγοραπολιτής. Λέγαμε αυτός θα πουλήσει την Ακρόπολη. Mm-hmm. Αυτό λέει ο λαός. Mm-hmm. Να που ήρθε να γίνει και αυτό. Να γίνει ένα νομοθέτημα τέλος πάντων αυτής της κυβέρνησης τώρα. Λοιπόν, και το νερό ακόμα χειρότερο. Και ούτω καθεξής. Άρα είμαστε μπροστά σε μια διαδικασία που πρέπει ο λαός και εμείς εδώ να ενημερωθούμε και παντού και να δούμε τι πρόκειται να γίνει και τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: εγώ ευχαριστήσω που μου δώσετε αυτό το βήμα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και, και είναι σημαντικό να ακούγονται και όλες οι φωνές και από την περιοχή. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Γεια σας.
1: Θα είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καπετζόνης, πρώην Δήμαρχος Δωρίδος, για όλη την υπόθεση και όλο το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το νομοσχέδιο και ο νόμος για το πέρασμα στην ουσία όλης της του υδροφόρου ορίζοντα και όλων των δομών και των υποδομών που υπάρχουν για το νερό να περνάνε στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, δημιουργώντας πολύ σοβαρά προβλήματα και στις αρμοδιότητες των Δήμων και γενικότερα στη λειτουργία τους. Πάμε για τραγουδάκι και θα κλείσουμε σε λίγο την πρώτη μας ώρα για να συνεχίσουμε μετά.

Επιστρέφουμε εδώ να πούμε καλημέρα και στην Περσεφόνη που σχολιάζει και για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για το θέμα των πυρκαγιών, ότι προκαλεί πικρό χαμόγελο ως νευρικό γέλιο όταν ακούμε επιθύμιους, λέει, νοικοκυρέους να ξυπνάμε το λίθαργο του βολέματος, μόλις η φωτιά που κατακαίει τους γειτόνους θέσει και στο σπίτι τους. Αλλά ακόμη και τότε θεωρούν τον εαυτό τους πιο άξιο διάσωσης από όσους λίγους τα έχουν μείνει για να συνασπιστούν απέναντι στην κοινή απειλή της φωτιάς. Δεν ξέρω ποιο είναι η αφορμή για αυτό το μήνυμα. Μπορεί κάτι να έχεις δει, δεν ξέρω τι είναι αυτό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον για να κάνεις το συγκεκριμένο μήνυμα. Εγώ δεν έχω δει τέτοιες εικόνες, ας πω την αλήθεια, σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον των πυρκαγιών. Έχω δει μια προσπάθεια από αρκετούς να ενωθούν και με έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή. Βέβαια, η απειλή αυτή δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί, ειδικά από πολίτες χωρίς να έχουν τα μέσα που χρειάζεται. Εδώ είχαν πρόβλημα οι δύστιχοι πυροσβέστες να την αντιμετωπίσουν, και με το μέγεθος που είχε, βέβαια. Αλλά πια νομίζω πως πρέπει να κοιτάμε και το τι έφταιξε για όλα αυτά. Γι' αυτό αναφέρα και όλα τα θέματα που αφορούσαν τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τον ρόλο και την ευθύνη που έχουν, την αυξημένη ευθύνη από ό,τι φαίνεται. Υπήρξε κάποια στιγμή συζήτηση για υπογειοποίηση όλου του δικτύου. Προφανώς αυτό είναι πολύ δύσκολο και πολύ χρονοβόρο για να γίνει. Όχι ακατόρθωτο. Όποιος θέλει να το κάνει μπορεί να το κάνει. Αλλά όσο μέχρι να γίνει αυτό, τέλος πάντων, και μέχρι να το δούμε, θα πρέπει να υπάρξει μια συντήρηση όλου αυτού του δικτύου, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα ή να έχουμε το δυνατόν λιγότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω πως έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουμε πάρα πολλές φωτιές οι οποίες έχουν σαν αρχική ευθύνη και αρχική αιτία το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε σε μια χώρα η οποία αντικειμενικά έχει ζητήματα με τις πυρκαγιές. Έχει πολύ εύκολα δάση να πάρουν φωτιά. Οι κλιματικές συνθήκες το χειροτερεύουν όλο και περισσότερο. Οπότε δεν υπάρχει χώρος ούτε για αναμονή, ούτε για νέες δουλειές, ούτε για να το σκεφτούμε από δύο-τρεις διαφορετικές πλευρές. Πλέον πρέπει να υπάρξει υποχρέωση στις επιχειρήσεις αυτές, στις ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις, να προστατέψουν το περιβάλλον, τις ζωές και τις περιουσίες και βέβαια τα δάση. Τώρα, επειδή εμένα εδώ στο κόκκινο με έχουν φέρει για να σας μαυρίζω μάλλον την ψυχή, γιατί κάθε φορά που τα θέματα σπανίως είναι ευχάριστα, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε κάτι που διάβαζα πριν από λίγο. Ότι ένα ζευγάρι Ιταλών ήρθαν, λέει, στην Ελλάδα να κάνουν τις διακοπές τους, στη Σαπιέντζα, σε ένα μικρό νησάκι κοντά στη Μεθόνη. Ήρθαν με τα δύο σκυλιά τους οι άνθρωποι αυτοί. Τα δύο σκυλιά δεν γύρισαν ποτέ στην Ιταλία, γιατί φάγανε φόλες από διάφορους που είχαν πετάξει εκεί στο νησί. Πήγανε οι άνθρωποι, τα πήγανε στο κτηνιατρίο, δεν προλάβανε δυστυχώς, πεθάνανε και τα δύο σκυλιά τους. Διαβάζω μάλιστα σε ένα ρεπορτάζ, δεν έχει σημασία το μέσο, γιατί δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κάποια συνείδητη, λέει, και ανόητη, γέμισαν το νησί με φόλες χωρίς καμία προειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες των ζώων για τα κατοικίδια τους. Δεν είναι, οι φόλες δεν γίνονται με προειδοποίηση. Ούτε είναι εντάξει οι φόλες άμα τις ρίχνεις για τα δέσποτα και όχι εντάξει όταν τις τρώνε τα δεσποζόμενα ζώα. Είναι ένα εγκληματικό, προβληματικό θέμα το οποίο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Και από το να συζητάμε μόνο για τα πολύ ωραίες εικόνες του καλοκαιριού του ελληνικού, που είναι όλο νησιώτες που ασχολούνται με τα δίχτυα τους και μαζεύουν χταπόδια και τρώνε και περνάμε όμορφα και πίνουμε και μια μπύρα, δεν είναι μόνο αυτό η εικόνα της Ελλάδας, δυστυχώς. Είναι και οι φόλες η εικόνα της Ελλάδος, είναι και οι πυρκαγιές η εικόνα της Ελλάδας. Είναι πολλές και διαφορετικές και αντιφατικές πολλές φορές οι εικόνες που έχει να προσφέρει αυτή η χώρα. Και δυστυχώς η κακοποίηση των ζώων είναι και αυτή. Ειδικά στην επαρχία, αλλά όχι μόνο, και στην Αθήνα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Η κακοποίηση των ζώων είναι και αυτή δυστυχώς μια εικόνα αυτής της χώρας και μια πλευρά αυτής της χώρας, η οποία μπορεί να μειώνεται ή τουλάχιστον να αρχίσει και να έχει μια πιο μεγάλη, έτσι, κοινωνική αντίδραση απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια, γιατί και φόλες υπάρχουν παντού. Και πρέπει να προσέχουμε όλοι όσοι έχουμε ζώα, και κακοποίηση σε ζώα δεσποζόμενα και σε ζώα οικόσιτα. Και γενικά υπάρχει, το είδαμε και με το βίντεο που κυκλοφόρησε με το γαϊδούρι που ήταν δεμένο στα δύο πόδια.
Το είδαμε σε πάρα πολλά. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Όποιος πάει διακοπές, νομίζω στα νησιά, βλέπει τέτοια φαινόμενα. Οπότε, καλό είναι να τα θυμόμαστε, καλό είναι να τα σχολιάζουμε, να μην τα κρύβουμε. Γιατί, ας πούμε, αυτό το περιστατικό που έγινε στη Ζαπιέντζα, καλό είναι που δεν κρύφτηκε. Γιατί δύο άνθρωποι θα γυρίσουν στη χώρα τους και η ανάμνησή τους από την Ελλάδα αυτή θα είναι. Δεν θα είναι κάποια άλλη. Δεν θα είναι το τι ωραίο νησί είναι η Ζαπιέντζα ή τι ωραία που είναι η Μεθόνη και πόσο ωραία μπορεί να περάσει κανείς στις ταβέρνες. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και αυτό που συνέβη στα δύο ζώα που είχαν. Στα δύο μέλη της οικογένειάς τους στην ουσία, γιατί αυτό είναι εδώ αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τα οποία δεν γύρισαν ποτέ μαζί τους. Πριν κλείσουμε και πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπυρού που ακολουθεί, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει μια καμπάνια αλληλεγγύης που τρέχει για τους σπυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Μπορείτε λοιπόν να φέρετε εδώ στο κόκκινο Δελιγιώργη 5559 νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Εδώ από αύριο μέχρι και τις 13/8 στο κόκκινο είπαμε Δελιόργη 5559 και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες μέσω του Solidarity Now, Solidarity Everywhere, συγγνώμη, γίνεται αυτή η δράση, στο τηλέφωνο 698-04-78-849. Το ξαναλέω, 698-04-78-849, το τηλέφωνο της Solidarity Everywhere που μπορείτε να καλέσετε για να ρωτήσετε και περισσότερες πληροφορίες για την δράση αυτή αλληλεγγύης στους πυροβληκτούς. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και συνεχίζουμε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εγκαταστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κάνοντας λόγο για μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα, την ώρα που η σκιά της υπόθεσης του ΟΠΚΕΠΕ παραμένει βαριά πάνω από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίου κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Παραδέχθηκε πάντως ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Την έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης υγείας στα ακριτικά νησιά καταγγέλει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΟΝΓΕ, Κώστας Κατσιγιαννόπουλος. Μιλώντας στα κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται, οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, τονίζοντας πως αυτό δεν συνιστά πραγματική υγειονομική κάλυψη και ότι απαιτείται ειδική μέρημνα λόγω και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι 8 γιατροί έχουν αποχωρήσει χωρίς να αντικατασταθούν από το νοσοκομείο της Λίμνου. Στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν μεγάλα τμήματα της Σάρτας όταν η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Μετά την έκρηξη, στο μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε παρακείμενη χορτολιβαδική και δασική έκταση, όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πορτογερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερο από 144.000 στρέμματα καμένης γης σε Βιωτία και Αττική. Σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ακινητοποιημένα τα πολυδιαφημισμένα αεροσκάφη Diamond που θα συντόνιζαν τον εναέριο έργο επιρόσβεσης. Παρελήφθησαν το 2025 και δεν υπάρχουν πιλότοι να τα πετάξουν. Θα είχαμε αποφύγει τη σύγκρουση ελικοπτέρων, τονίζει σε δήλωσή του ο βουλευτής Χανίων και υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Ο Χρήστος Λαμπρίδης επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Με αιχμηρή αναφορά στον Πρωθυπουργό, σχολιάζει αν και το 2027. Σου ευχηθεί ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα πας διακοπές. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την αφίξή της θα μεταφερθεί στα κρατητήρια της Γαδά όπου θα παραμείνει έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 26χρονο για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Η γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημεί λήγουν σε 3 και 4. Διεθνής επικαιρότητα. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, καθώς οι δύο χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές εντεταγμένες της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επισημαίνει ότι η συμφωνία με το Μουσκάτ δεν αρκεί για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στρατηγική σημασία πέρασμα. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο μια ημέρα μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος θέλει τη νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκριση στα play-offs της διοργάνωσης και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ξανά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: η παρέα μας είναι όπως την αφήσατε. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στην επικοινωνία Χαραστάγκου, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Μέση εισφορές σήμερα έχουμε να πούμε από τον Βασίλη. Στο μικρόφωνο, πήγα να με ξεχάσω. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και περιμένουμε μηνύματα και σχόλια στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Να σας ξαναπώ για την καμπάνια αλληλεγγύης σπυρόπληκτου στη Δυτική Αττική και την Ευβοιωτία, όπου συγκεντρώνουμε εδώ στο κόκκινο νερά, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές, κράκερς, ξηρά τροφή, κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, κολύρια, γάζες και τροφή για κατοικίδια. Από αύριο μέχρι και τις 13 του μηνός, στο κόκκινο Δελιγιώργη 55-59, μια ανάσα από το μετρό Μεταξουργείο, για να έχετε έτσι μια εικόνα, πολύ εύκολα δηλαδή, μπορεί να τα μας τα φέρετε εδώ, είναι πάρα πολύ κοντά, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Και πληροφορίες από το Solidarity Everywhere που διοργανώνει αυτή την δράση στο 698-04-78-849. Να πούμε και μια καλημέρα και στην Δήμητρα Παπαπέφτη που μας ακούει και μας λέει ευχαριστώ που μέσα στο κατακαλό καιρό εργάζεστε εδώ για μας. Προφανώς και γι' αυτό η ενημέρωση δεν σταματάει ούτως ή άλλως ποτέ. Και τα θέματα προφανώς είναι έτσι πολύ θερμά, παρά το γεγονός ότι είναι Αύγουστος και παλιά έλεγε. Χρεώνεται στον Ουμπέρτο Έκο, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Θα πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, διεθνολόγος. Καλημέρα κύριε Βενέτη, καλησπέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Θα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά που συμβαίνουν και εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με το Ιράν και τη συμφωνία που φαίνεται να έχει καταλήξει με το Ομάν για το πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό τι μας δίνει, τι μας λέει και τι σημαίνει αυτό για τους Αμερικανούς επίσης, οι οποίοι φαίνεται να βγαίνουν στο περιθώριο, να μπαίνουν στο περιθώριο, τι συμβαίνει εκεί.
1: Βάζοντας, θα λέγαμε, τις τελευταίες εξελίξεις που θα τις αναλύσουμε αμέσως στο γενικότερο κάδρο, στο γενικότερο πλαίσιο της κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, μετά από 2,5 αν θέλετε πολεμικές εμπλοκές από εδώ και ένα χρόνο, θα λέγαμε ότι το ποντικάκι έχει πέσει στη φάκα. Mm-hmm. Και όσο και αν προσπαθεί να πάει δεξιά, να πάει αριστερά, βλέπει ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Το ποτίκι προφανώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, mm-hmm. οι οποίες έχουν χάσει τον πόλεμο, απλά δεν έχουν επισημοποιήσει την ήττα τους. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ προσπαθεί να βρει εναλλακτικές εισμάτιν, mm-hmm. δηλαδή έχει χρησιμοποιήσει όλα σχεδόν τα διαθέσιμα όπλα του. Τα πυρηνικά δεν είναι επιλογή, διότι το Ιράν έχει ετοιμότητα που μπορεί να πλήξει, θα λέγαμε, κατά το πανομοιότυπα τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς στην περιοχή. Mm-hmm. Άρα αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ο Τραμπ προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να δεχτεί την ήττα του, αλλά να τη δεχτεί με έναν τρόπο που δεν θα του κοστίσει και την προεδρία αλλά και την ηγεμονία της Αμερικής, όχι μόνο στην περιοχή αλλά σε ευρύτερη κλίμακα. Η προσπάθεια λοιπόν αυτή τη στιγμή που συνάπτεται, που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και Ομάν, έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η αντιαμερικανική, mm-hmm. και άλλη είναι η αμερικανική. Mm-hmm. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι το Ιράν από την πλευρά του προσπαθεί να εναγκαλιστεί το Ομάν, να το τραβήξει με αφορμή πάντοτε το καθεστώς του στενού του Ορμούς, το οποίο αφισβητεί η Αμερική. Υπάρχει μεγάλη αντίθεση, mm-hmm. και την παράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Ομάν έχει πιαστεί στη μέση. Το Ομάν είναι παραδοσιακά σύμμαχος των Άγγλων και των, mm-hmm. Αμερικάνων, που διατηρεί όμως άριστες σχέσεις με τους Ιρανούς, λόγω της ιδιαίτερης μορφής του Ισλάμ που έχουν οι Ομανέζοι, mm-hmm. στη χώρα τους. Το Ιράν λοιπόν προσπαθεί να φέρει με το μέρος του, να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στο στενό του Ορμούς, και το Ομάν αποτελεί, θα λέγαμε, το σύμμαχό του ως προέκταση της γεωμορφολογίας.
0: Χάνει δηλαδή η αμερικανική πλευρά, χάνει έναν σύμμαχο στο Ομάν?
1: Αυτή είναι η πρόθεση της Τεχεράνης. Μέχρι τώρα, mm-hmm. δεν φαίνεται η Τεχεράνη να έχει, θα λέγαμε, κατορθώσει να πείσει το Μοσκάτ να στραφεί 100% υπέρ του Ιράν. Ακριβώς, να είναι υπέρ του Ιράν και να καταλήψει το δυτικό άρμα. Mm-hmm. Ωστόσο, όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι οι Ομανέζοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους Αμερικανούς, διότι οι Αμερικάνοι δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν, θα λέγαμε, να προστατεύσουν, mm-hmm. σε εισαγωγικά, τους συμμάχους τους στην περιοχή. Είναι γνωστό ότι η Αμερική πουλούσε προστασία, mm-hmm. και όπλα, και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες, και μετά τον πόλεμο με το Ιράν φάνηκε ότι ήταν ένας χάρτινος τίγρης. Mm-hmm. Αυτό το εκτιμούν το αξιολογούν οι Ομανέζοι και φυσικά βγαίνει από την πόλη της εξέλιξης. Η άλλη πλευρά, η άλλη ανάγνωση της εξέλιξης αυτής που μιλάμε, δηλαδή της προσπάθειας σύναψης μιας συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ομάν για το καθεστώς του Ορμούς, έχει να κάνει με την πλευρά των Αμερικανών, οι οποίοι ενδεχομένως διπλωματικά, παρασκηνιακά χρησιμοποιούν το Ομάν ως, θα λέγαμε, μια ενδιάμεση χώρα, ούτως ώστε να πείσουν την Τεχεράνη να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της. Mm-hmm. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει, διότι ο πόλεμος έχει κρυθεί. Οι Αμερικάνοι έχουν χάσει τον πόλεμο, το ξαναλέμε, οι Ιρανοί έχουν κερδίσει και μαζί με τους Αμερικάνους έχουν χάσει και οι Ισραηλοί. Mm-hmm. Προκαλεί επίσης μεγάλη απορία και εντύπωση η σιωπή του Νετανιάχου όλο αυτό το διάστημα και η αδράνεια βέβαια. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, προσωπική εκτίμηση είδε ότι το Ιράν έχει ήδη επιβάλει τους όρους του όσον αφορά την δημιουργία ενός νέου καθεστώτος συνεργασίας στο στενό του Ορμούς. Οι Αμερικάνοι φυσικά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει, όπως είπαμε, διπλωματικά. Δεν έχουν αποδεχθεί τα τετελεσμένα που τους έχει, θα λέγαμε, επιβάλει Τεχεράνη. Άρα προσωπική εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τη διπλωματία βάναυσα, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια νέα πολεμική εμπλοκή σε δεύτερο χρόνο.
0: Ο Τραμπ βέβαια το είχε παραδεχτεί κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο, ότι οι Ιρανοί μπορεί να μην κερδίζουν πολέμους στρατιωτικά, αλλά διπλωματικά δεν χάνουν καμία μάχη.
1: Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ, δυστυχώς, λόγω της αναξιοπιστίας με την οποία έχει περιβληθεί όλο αυτό το διάστημα και στην πρώτη του θητεία και ιδιαίτερα στη δεύτερη θητεία του πρόεδρου Αμερικής, αυτά που λέει πλέον δεν μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη.
0: Δυστυχώς. Δεν σημαίνει τίποτα, γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά αυτά που θα πει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς για τους ίδιους τους Αμερικανούς και για τους συμμάχους των Αμερικανών. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτά που λέει ο Τραμπ ζυγίζονται, εξετάζονται, εκτιμώνται, αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνονται πιστευτά, διότι τελικά είναι οι πράξεις που μετράνε και όχι τα λόγια. Και ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι έχει πλήρη αντίθεση μεταξύ λόγων και έργων. Άρα περιμένουμε χειροπιαστές αποδείξεις από την πλευρά της Ουάσιγκτον, πράξεις, είτε είναι αυτές πολεμικές είτε διπλωματικές, που θα οδηγήσουν σε ένα τέλος αυτόν τον χρονοβόρο πόλεμο, ο οποίος κοστίζει σε όλους και ιδιαίτερα στους συμμάχους των Αμερικανών στη Δύση. Mm-hmm.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να δούμε και άλλες χώρες από την περιοχή, οι οποίες παραδοσιακά είναι στο δυτικό άρμα, στο άρμα των Αμερικανών, να κινούνται προς την κατεύθυνση του να, όχι να συμμαχήσουν με το Ιράν, αλλά τους πάνε να βρουν μια καλύτερη λύση, ένα modus vivendi?
1: Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, έτσι και στην περίπτωση των αραβικών κρατηδίων του Περσικού κόλπου, θα πρέπει να τονίσουμε στους ακροατές μας, κύριε Ρεγόπουλε, ότι οι ελίτ οι οποίες κυβερνούν τις χώρες αυτές, επαναλαμβάνω και τη χώρα μας, δεν έχουν το δικαίωμα της επιλογής, δηλαδή του να χαράξουν τη δική τους πολιτική. Διότι τα αραβικά κρατήδια του Περσικού κόλπου βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο και επιρροή της Ουάσιγκτον και σε επίπεδο ασφαλείας και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο πληροφοριών. Άρα οι ελίτ αυτές είναι προσδεδεμένες 100% στο άρμα της Αμερικής. Για να αλλάξουν στάση θα πρέπει να καταπέσει πλήρως η παρουσία της αμερικανικής ηγεμονίας στη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε όμως, γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας το παράδειγμα του Ποντικιού και της Φάκας, οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν εγκαταλείψει περίπου το 50%, επαναλαμβάνω, το 50% των στρατιωτικών τους βάσεων, όχι στον Περσικό κόλπο, αλλά στη Μέση Ανατολή. Άρα είναι σε φάση υποχώρησης.
0: Και έχουν μαζέψει τα πάντα, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ισραήλ. Δηλαδή, ό,τι είχαν, έχει πάει, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του, έχει πάει στο Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ και την Κύπρο. Να μην ξεχνάμε την Κύπρο μας.
0: Σωστά.
1: Η οποία Κύπρος αυτή τη στιγμή, λόγω αυτής της ευθύς εξ αρχής του πολέμου του 40ήμερου, η Κύπρος έχει καταστεί, θα λέγαμε, στην αποθήκη όπλων και αεροπλάνων κτλ. Των Αμερικανών.
0: Αεροπλανοφόρο που λέγανε.
1: Το αεροπλανοφόρο ακριβώς καθιστώντας στην ασφαλώς ευάλωτο στόχο και εύλογο στόχο, θα λέγαμε, αν θέλετε, από τη στιγμή που η Κύπρος μπαίνει στο παιχνίδι του πολέμου, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα, οποιαδήποτε εξέλιξη πολεμική, απευκταία φυσικά από τη δική μας πλευρά, αλλά πρέπει να κοιτάμε τις εξελίξεις πολύ ψυχρά και να βλέπουμε το ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος ρόλος είναι 100% φιλοαμερικανικός, φιλοϊσραηλινός. Άρα η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να είναι έτοιμες, οι κυβερνήσεις τους δηλαδή, όχι ο λαός, ο ελληνικός, ο ελλαδικός ή ο ελληνοκυπριακός, να υποστούν τις συνέπειες της εμπλοκής σε αυτόν τον πόλεμο. Να μην ξεχνάμε ότι στην Αραβική Χερσόνησο, στη Σαουδική Αραβία, υπάρχει μια πυροβολαρχία Patriot, εκατό και πλέον ατόμων, οι οποίοι δρούνε υπέρ των Αμερικάνων και των Ισραηλών, πολεμούν κατά του Ιράν. Άρα η μισθοφορική αυτή ομάδα, η οποία βρίσκεται απαράδεκτα στην Σαουδική Αραβία, προφανώς πρέπει να επιστρέψει άμεσα, διότι δεν είναι εκεί η θέση της, δεν είναι εκεί ο ρόλος της. Ο ρόλος είναι στην ελληνική επικράτεια, στην ελλαδική στην επικράτεια ή στην κυπριακή και καθόλου πέρα από αυτές.
0: Το επιχείρημα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει στην ουσία από μόνη της ένα πολύ μεγάλο βάρος διπλωματικό, οπότε είναι λογικό και επόμενο να ακολουθεί όπως ακολουθεί, δηλαδή με τέτοια πιστότητα θα έλεγα, τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς σε όποια απόφαση παίρνουν. Το ακούτε ή θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει και ένα πιο εξισορροπητικό ρόλο, ένα πιο ουδέτερο ρόλο? Όχι να πολεμήσει προφανώς υπέρ του Ιράν ή να πάρει μια τόσο ριζοσπαστική θέση, αλλά τέλος πάντων να μην είναι ο σίγουρος σύμμαχος των δύο στην περιοχή.
1: Μνημονιακά και μεταμνημονιακά η Ελλάδα έχει καταστεί ουσιαστικά απικία της Αμερικής και του Ισραήλ. Αυτό είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα, την οποία την ξέρουν και οι πέτρες, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο πόμιλφο, καθώς πρεπισμού δηλαδή, οι Έλληνες πολιτικοί, κατά σειρά οι διάφορες κυβερνήσεις, προσπαθούν να παρουσιάσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική ως δήθεν ανεξάρτητη, ως δήθεν πολυδιάστατη, ως δήθεν αυτεξούσια και αυτόφωτη. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό φαίνεται και από τις πράξεις και τις ενέργειες που κάνουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, επαναλαμβάνω, μνημονιακά και μεταμνημονιακά, μετά τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει, να εφαρμόσει ένα σύστημα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής με τις συνέπειες θετικές ή αρνητικές που όλοι γνωρίζουμε και για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Από εκεί και πέρα
0: υπήρξε πάντως εκείνη την περίοδο, υπήρξε μια προσπάθεια να έρθουν εκεί πιο κοντά με τη Ρωσία, δηλαδή υπήρχε μια τέτοια τάση.
1: Και στο επίπεδο, να μην ξεχνάμε ότι η πολυδιάστατη πολιτική του Κώστα Καραβαλή έχει αφήσει ως κληρονομιά, θα λέγαμε, ή κατάλοιπο, όπως θέλετε, το ήδη διακυβευόμενο κέρδος της ελληνικής διπλωματίας που λέγεται Κόσκο στον Πειραιά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική βρίσκεται σε φάση, θα λέγαμε, ανέρεσης και ανάσχεσης της κινέζικης παρουσίας στην Κόσκο μέσω των ενεργειών υποδομών που κάνουν στην Ελευσίνα.
0: Αυτό έχετε δίκιο που το αναφέρετε εδώ. Αυτό πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει πρακτικά? Δηλαδή θα έχουμε δύο υπερλιμάνια που το ένα κοντά στο άλλο, δύο διαφορετικών υπερδυνάμεων στον κόσμο?
1: Είναι προφανές ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν εισαγάγει την Ελλάδα, μια άβουλη Ελλάδα, μια Ελλάδα, μια ελληνική κυβέρνηση η οποία ακούει, όπως είπατε και εσείς, ακολουθεί πιστά, δουλικά τις αμερικανικές επιταγές, σε μια φάση, θα λέγαμε, σύγκρουσης, μετριοπαθού σύγκρουσης, αν θέλετε, βελούδινη σύγκρουσης με τους Κινέζους. Οι Κινέζοι βρίσκονται στον Πειραιά, στην Κόσκο. Προσπαθούν λοιπόν οι Αμερικανοί, δημιουργώντας αυτές τις εναλλακτικές, αυτή την εναλλακτική υποδομή εισαγωγής εμπορευμάτων στην Ευρώπη, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της Ελευσίνας, προσπαθούν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο να εφαρμόσουν το σύστημα των δύο παράλληλων υποδομών. Άρα Κινέζοι και Αμερικανοί για 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, θα συνυπάρχουν στην περιοχή της Αττικής, που είναι τόσο κομβική για το εμπόριο της Ευρώπης από τα νοτιοανατολικά, επαναλαμβάνω, το λιμάνι του Πειραιά. Και ουσιαστικά ο στόχος των Αμερικανών είναι, αφού δημιουργήσουν τις δικές τους υποδομές στην Ελευσίνα, κατόπιν να εκδιώξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τους Κινέζους.
0: Το οποίο δεν θα είναι και πολύ εύκολο. Λογικά δεν νομίζω οι Κινέζοι να σηκωθούν να φύγουν λέγοντας ότι ευχαριστούμε πολύ, φεύγουμε εμείς, αφήνουμε το χώρο.
1: Προφανώς οι Κινέζοι έχουν τη δική τους γεωπολιτική δίδαυη. Όλα αυτά βέβαια είναι συνάρτηση του τι συμβαίνει και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Σίγουρα όμως οι Κινέζοι δεν έχουν τη δύναμη, θα λέγαμε τη στρατιωτική, για να δράσουν σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο στην περιοχή του Πειραιά, στην περιοχή της Ελλάδα δηλαδή, όσον αφορά το καθεστώς λειτουργίας της Κόσκο στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν θα γίνει αύριο, δεν θα γίνει μεθαύριο, θα γίνει, θα λέγαμε, μεσοπρόθεσμα. Αυτός τουλάχιστον είναι ο αμερικανικός σχεδιασμός. Και αυτό αποδεικνύουν τα έργα των Αμερικανών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατασκευάζουν αυτές τις υποδομές στην Ελευσίνα. Αυτό είναι το μήνυμα, θα λέγαμε, και το νόημα της αμερικανικής δραστηριοποίησης στην περιοχή της Ελευσίνας.
0: Η Ευρώπη σε όλο αυτό παίζει κάποιο ρόλο, θέλει να παίξει κάποιο ρόλο η συζήτηση για το να δημιουργήσει το δικό της στρατό, το να δημιουργήσει τη δική της άμυνα. Ταυτόχρονα όμως με την ύπαρξη του ΝΑΤΟ, χωρίς δηλαδή να αμφισβητείται η συμμετοχή των ευρωπαϊκών κρατών στο ΝΑΤΟ. Έχει κάποιο νόημα να το συζητάμε, ή είναι απλά κάτι το οποίο αρέσκονται οι Ευρωπαίοι να συζητάνε, να λένε ότι θα κάνουμε και θα κάνουμε, αλλά στην ουσία έχουν αποφασίσει, προποφασίσει ότι δεν θα κάνουν τίποτα χωρίς την αμερικανική έγκριση?
1: Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη αντανάκλαση της Ελλάδας. Ή αν θέλετε, η Ελλάδα είναι μια μικρή αντανάκλαση της Ευρώπης. Ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και συμβαίνει και στην Ευρώπη, και το ίδιο και τούμπαλιν όσον αφορά το επίπεδο ηγεσίας των ελίτ που κυβερνάνε τους λαούς της Ευρώπης. Είναι προφανές ότι η μεταπολεμική Πάξ Αμερικάνα έχει ουσιαστικά καταστήσει τους λαούς της Ευρώπης έρμεο των νεοφεουδαρχικών ελίτ. Είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις στη Δύση γενικά και στην Ευρώπη, αν θέλετε συγκεκριμένα, κυβερνούν μέσω εκλογών μεν, αλλά χωρίς ουσιαστικό, αν θέλετε και επιχειρησιακό έλεγχο των εισοδημάτων τους, της οικονομίας τους, εξαρτώνται δηλαδή από το ολιγαρχικό χρηματοπιστωτικό σύστημα του City του Λονδίνου, με την ευρεία παγκόσμια έννοια, και πολλότερα μάλλον σε επίπεδο πληροφοριών και ασφάλειας, σε επίπεδο δηλαδή αποτρεπτικής ικανότητας, άμυνας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα και το σύνολο των χωρών της Δύσης δεν μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο, θα λέγαμε, στρατιωτικής βιομηχανικής αυτάρκειας ούτε κατά το ελάχιστο. Γιατί? Διότι η στρατιωτική τεχνολογία αιχμής και εν γέννη βρίσκεται στα χέρια μιας ομάδας επιχειρηματιών, βιομηχάνων, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το χρηματοπιστωτικό σύστημα που αναφέραμε, το παγκόσμιο. Άρα τα έθνη κράτη βασίζονται στα ιδιωτικά συμφέροντα για να δομήσουν την αποτρεπτική τους ικανότητα. Άρα υπάρχει ένα, θα λέγαμε, ένα πνεύμα, ένα πλαίσιο πλήρους ελέγχου των δυτικών δημοκρατιών από ολιγαρχικά συμφέροντα στο έπακρο. Αυτό λοιπόν καθιστά τις κυβερνήσεις της Δύσης, τις δυτικές κυβερνήσεις της Ευρώπης, της Ελλάδας, εκβιάσιμες, και γι' αυτό βλέπουμε και τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων αυτών και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην Παλαιστίνη και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, και αυτό τον αναποτελεσματικό, θα λέγαμε, αυτή την αναποτελεσματική και μη ρεαλιστική ανατένιση που έχουν σε επίπεδο γεωπολιτικό. Άρα,
0: και με αυτό να κλείσουμε, αν θέλετε, κύριε Βενέτη.
1: Ακριβώς. Να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, που το Ιράν έχει σηκώσει, έχει ψώσει μπαϊράκι σε παγκόσμια κλίμακα και όχι μόνο περιφερειακά, το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει τη δική του στρατιωτική βιομηχανία. Δηλαδή, μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες μπορούν να έχουν ένα μεγάλο βαθμό αυτάρκειας, ίσως όχι απόλυτο σε επίπεδο πρώτων υλών, αλλά έχουν μεγάλο βαθμό αυτάρκειας και δεν έχουν καμία σχέση σε επίπεδο αυτάρκειας από την εξάρτηση που έχουν οι δυτικές χώρες, όπως είπαμε, από αυτή την δυτική ολιγαρχία που ονομάζεται και εναλλακτικά και παγκόσμια λαζονία.
0: Κύριε Βενέτη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα την επαναλάβουμε, δεσμεύομαι γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Βενέτη.
0: Θα είμαστε ξανά μαζί. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο. Να πούμε καλημέρα στον Γιώργο που μας έκανε μια ερώτηση για να την κάνουμε στον κύριο Βενέτη. Δεν προλάβαμε, αλλά τον κύριο Βενέτη θα τον ξαναέχουμε γιατί έχει πολλά να μας πει νομίζω ακόμα. Και στον φίλο που τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο και επίσης έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για την εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τότε, εκείνη την περίοδο 15-19, και αυτή έχει ενδιαφέρον. Να πούμε μια καλημέρα και στον Τσάρλι. Χαιρόμαστε πολύ που σου αρέσουν οι μουσικές επιλογές εδώ που γίνονται από τους συναδέλφους. Και θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τελευταία για σήμερα, στον κύριο Σωτήρη Βαρδάκη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα, κύριε Βαρδάκη.
1: Σωκράτη Βαρδάκη.
0: Σωκράτη. Τι είπα, λάθος.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε πιο πολύ με την αντιμετώπιση, επειδή υπήρχαν και οι φωτιές κάτω στο Ρέθυμνο, τη διαχείριση που έγινε στις πυρκαγιές. Είχαμε και νεκρούς βέβαια πυροσβέστες εκεί, και ήταν και το έτσι, πολύ χαρακτηριστικό αυτής της φοράς, αυτού του περιστατικού. Πώς κρίνετε την αντίδραση της πολιτείας, της κυβέρνησης, όλα αυτά που συνέβησαν?
1: Κοιτάξτε, στο ίδιο έργο θεατές. Καταρχήν, βέβαια, για άλλη μια φορά να συλληπιθούμε τις οικογένειες των θυμάτων, των πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον, πραγματικά με τεράστια αρνητιοτέλεια προσπάθησαν για το καλύτερο. Τώρα μέλη να δούμε τι θα βγάλουν οι υπηρεσίες το επόμενο διάστημα, οι ανακριτικές όσον αφορά τα αίτια των θανατηφόρων αυτών ατυχημάτων των πυροσβεστών, που δεν είναι τα πρώτα στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα, πριν αρκετά χρόνια, στο Βόσακο, πάλι στην περιοχή εκεί, κάηκαν δύο πυροσβέστες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε ένα απολογισμό το τι φταίει, το τι έφταξε όσον αφορά τον τραγικό θάνατο πραγματικά αυτών των ανθρώπων, των ηρώων θα έλεγα εγώ, που με αυταπάρνηση προσπαθούν και παλεύουν για το αυτονόητο. Το πρόβλημα είναι ότι εάν ρωτήσετε αυτή τη στιγμή όλους τους δήμους της χώρας, θα δείτε ότι η μεγάλη υποχρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια όσον αφορά τη δασοπροστασία είναι η αιτία του κακού, θα έλεγα εγώ, όπως επίσης και η υποστελέχωση παρά τον επικοινωνιακό οριμαγό της κυβέρνησης, η απογύμνωση, η αποδυνάμωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η πρόληψη, η οποία εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια δεν προκύπτει από πουθενά. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να δούμε.
0: Το ζήτημα των καθαρισμών των δασών, δηλαδή, αυτό λέτε ότι δεν...
1: Όλα τα θέματα... Κοιτάξτε να δείτε. Έφυγε ένα ταμείο ανάκαμψης που μπορούσε να εξασφαλίσει πόρους για αυτά τα θέματα, βλέποντας μπροστά μας την κλιματική αλλαγή, αλλά τα χρήματα βλέπετε πάνε αλλού. Πάνε στους ημέτερους, με απευθείας αναθέσεις από εδώ και από εκεί, με αποτέλεσμα να προκύπτουν και σε αυτόν τον τομέα της πρόληψης όσον αφορά τις πυρκαγιές. Δεν ξέρουμε όλοι ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν βλέπουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα δάση και οι αγροκτηνοτροπικές περιοχές που έχουν καεί είναι σε ποσοστά δυσθεώρητα έναντι άλλων χρόνων.
0: Πάντως νομίζω είναι και σημαντικό να σχολιάσουμε το γεγονός ότι προκύπτει από ό,τι φαίνεται και για τις φωτιές στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη αυτή τη φορά φέτος, και στην Βιωτία, ότι η αιτία που ξεκίνησαν από ό,τι φαίνεται ήταν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Εδώ είναι τώρα το λεπτό σημείο.
0: Είναι όντως.
1: Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ταταράκη, που είπε ότι είχε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις πριν 2 και 3 χρόνια όσον αφορά το δίκτυο της ΔΕΗ. Και ξέρετε τώρα, είναι παράδοξο να πληρώνει ο ελληνικός λαός στη ΔΕΗ δυσθεώρητα τιμολόγια, φοβάσαι να ανοίξει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος από το σοκ που παθαίνεις κάθε φορά, και η ΔΕΗ δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, παρά τα μεγάλα κέρδη, που βέβαια τα κέρδη αυτά προέρχονται από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, έτσι, δεν κάνει, δεν προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για να προλάβει όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Κάνει όμως διαφημίσεις, φοβερές διαφημίσεις, φοβερές συναυλίες που δίνει χρήματα για να τις χορηγεί. Χορηγίες από χορηγίες κάνει μια χαρά.
1: Δεν είναι μόνο. Για κάντε μια αναδρομή στο παρελθόν να δείτε τις αυξήσεις. Όταν ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε 50 χιλιάρικα και τώρα παίρνει 350. Δηλαδή τον φέρω σαν παράδειγμα για να δείτε πού πάνε τα χρήματα. Τα κέρδη της ΔΕΗ.
0: Δεν είναι μόνο ο πόλεμος δηλαδή που ανεβάζει το ρεύμα, είναι και άλλα πράγματα.
1: Ακριβώς. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Σας λέω, και είναι ουσιαστικό αυτό να ακουστεί, ότι ο κύριος Σταταράκης, ο δήμαρχος της περιοχής, είχε επανειλημμένα εδώ και 2 χρόνια και 3 χρόνια, είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις το πώς θα λειτουργήσει ένα σύστημα πρόληψης όσον αφορά τα δίχτυα της ΔΕΗ. Δεν εισακούστηκε από πουθενά. Και είδαμε πάλι φέτος στην ίδια περιοχή, όπως και πέρυσι και πρόπερσι, να συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια περιστατικά, τα ίδια φαινόμενα που είχαν ως αποτέλεσμα όλα αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα ένα κράτος ανύπαρκτο, που δεν μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες ασφάλειας, θα έλεγα εγώ, του κόσμου, και στο συνέχεια, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα έχουμε και άλλα φαινόμενα που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ζητήματα. Και μην ξεχνάτε ότι, και εγώ το άκουσα προχθές, δεν το ήξερα, ότι οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων του 2022 δειλά-δειλά άρχισαν να πληρώνονται τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, όντως υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως και δηλαδή, όχι μόνο για τους σεισμόπληκτους στο αργαλοχώρι και όλα αυτά. Υπάρχουν,
1: καλά, αφήστε το αργαλοχώρι, και είναι το μεγάλο παράδοξο. Το μεγάλο παράδοξο. Εκεί θυμάστε τους Τριαντόπουλους, θυμάστε τους υπουργούς.
0: Α, ναι, οι παρελάσεις γίνανε.
1: Παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων. Αλλά ξέρετε, φταίει και ο κόσμος, φταίει και η κοινωνία. Διότι επαφίεται σε ένα επικοινωνιακό ρήγμα εδώ της κυβέρνησης σε όλα τα μέτωπα. Και ξέρετε, κάποια στιγμή αυτός ο επικοινωνιακός ο ρημαγδός θα σταματήσει. Γιατί δεν θα μπορεί να κοροϊδεύει άλλο τον ελληνικό λαό. Όμως, τότε θα είναι αργά για να αντιδράσει ο κόσμος. Δηλαδή έχουμε και σαν πολίτες, έχουμε τεράστιες ευθύνες. Δηλαδή αυτή η κοροϊδία στο Αργαλοχώρι, μετά από τόσα χρόνια να μένουν οι σεισμόπληκτοι ακόμα κάτω από τριτοκοσμικές πραγματικά συνθήκες.
0: Είναι ακόμα στα κοντέινερ, να καταλαβαίνω καλά.
1: Εννοείται. Και από την άλλη μεριά, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και το 2022 και το 2023 και το 2024, τεράστιες πυρκαγιές, κάηκαν χιλιάδες στρέμματα, δεν δημιουργήθηκαν οι προοπτικές πρόληψης και προστασίας όλων αυτών των περιοχών που έμειναν άκαμπτοι και κάηκαν τώρα. Αυτό είναι το κράτος. Και σας λέω, ρωτήστε, κάντε μια έρευνα, ρωτήστε όλους τους δημάρχους της χώρας, να δείτε ότι η υποχρηματοδότηση που υπάρχει όσον αφορά τη βασοπροστασία είναι τεράστια.
0: Ναι, αυτό είναι γενικά ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της βασοπροστασίας, δηλαδή θα πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή.
1: Που υπέστη, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου που υπέστη και τις μεγαλύτερες πυρκαγιές, πώς να ανταποκριθεί, δηλαδή τη χειμερινή περίοδο, να δημιουργήσει τις προοπτικές εκείνες, τις ζώνες και όλα αυτά που προβλέπονται σε ένα κράτος δικαίου. Για να είχαμε προλάβει τη σημερινή κατάσταση.
0: Κύριε Βαρδάκη, να πάμε και λίγο στα πολιτικά, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί η Κρήτη είναι πεδίο πολεμικό σε σχέση με τον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότερα. Την θέλουν δηλαδή, την θέλουν πάρα πολύ. Είναι πετράδι κάπως στο στέμα της κεντροαριστεράς.
1: Αλήθεια, είναι και μια Κρήτη που εδώ και δεκαετίες είναι ρυγμένη από παντού. Και σε έργα υποδομών, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να πούμε για το 15-19, mm-hmm. που παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, παρά τον κλειό, τον δύσκολο mm-hmm. δημοσιονομικό, παρά τα μνημόνια, έγιναν κάποια έργα, υποδομή και λοιπά. Τώρα έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία μετά από καθυστέρηση 3-4 χρόνων, τον βόρειο δικάξονα, ένα βόρειο δικάξονα που δεν ξέρω αν εμείς τον προλάβουμε, και ήδη έχουν πληρώσει πανοπρούγια, θα έλεγα να το πω έτσι απλά και κατανοητά, στους εργολάβους δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ για καθυστερήσεις, ενώ ήξερα να σου πω ένα παράδειγμα, ήξερα ότι το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος δεν είχαν γίνει οι συγκεκριμένες απολωτριώσεις mm-hmm. για να ξεκινήσει το έργο, έφεραν το Μητσοτάκη και έκανε εγγένεια σε εργοτάξιο, το οποίο μετά αποκατηλώθηκε. Και εκεί πληρώνουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων στους εργολάβους για καθυστερήσεις που οφείλεται mm-hmm. πριν το κράτος. Από εκεί και πέρα είναι ρηγμένη η Κρήτη διαχρονικά, θα έλεγα, όσον αφορά τα έργα υποδομής. Όμως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση είναι τραγική. Ειδικά στα θέματα λειψιδρίας, mm-hmm. που θα είναι και το τεράστιο πρόβλημα και ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς φέτος ο Θεός αγαπούσε την Κρήτη και έκανε κάποιες βροχές.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι μπορείς πάντα να περιμένεις το άμα θα ακριβώς, βρέξει ή δεν θα βρέξει, γιατί
1: για
0: όταν ξέρεις το τι συμβαίνει.
1: Γι' αυτό σας είπα το επόμενο διάστημα ότι θα είναι το μεγαλύτερο mm-hmm. πρόβλημα που θα προκύψει, και δυστυχώς παρά ακόμα και την καταλληλότητα έργων, mm-hmm. φακέλων που είναι έτοιμα προς δημοκράτηση, δηλαδή μιλούμε φράγματα μικρά του 1-2 εκατομμυρίων mm-hmm. Κυβικών νερού αξίας 22-23 εκατομμυρίων το καθένα, mm-hmm. ενώ είναι έτοιμα εδώ και 5 χρόνια, εννοώ περιβαλλοντολογικά,
0: διαδότηση
1: κλπ. Δεν δίνει το Υπουργείο Υποδομών, δεν τα δημοπρατεί. Mm-hmm. Περιμένοντας, λέει, το Σεπτέμβρη να ανοίξει ένα πρόγραμμα και λοιπά και αυτά. Ποιο Σεπτέμβρη τώρα θα είναι, προεκλογική περίοδος και λοιπά, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά εδώ και 5 χρόνια φωνή μόνη. Όσον αφορά τώρα την πολιτική κατάσταση, κοιτάξτε, είναι ρευστή η πολιτική κατάσταση, είναι αλήθεια. Όλα αυτά που συνέβησαν και στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που είπα ότι αυτοί που έλεγαν, ανεξάρτητα το τι θα κάνω εγώ, mm-hmm. δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω αυτή τη στιγμή, ήμουν από αυτούς που είχα πει ότι αυτοί που μιλούσαν για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. προέβαιναν, υπερέβαιναν μάλλον τα εσκαμμένα. Mm-hmm. Και ήταν αυτοί που δεν έβαλαν πλάτη το 15-19, ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά mm-hmm. για να ξεχρεώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και πολιτικά αν θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν κάνεις μια τέτοια πρόταση αυτοδιάλυσης σε ένα ιστορικό, γιατί κάποιοι είπαν και για το Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνεις, δηλαδή αυτά αγγίζουν τα όρια της γελιότητας, θα έλεγα εγώ, και σας λέω για ένα ιστορικό κόμμα κλπ. Όμως οι πληγές του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω, δεν ξέρω mm-hmm. αν προλαβαίνουν να επουλωθούν. Από την άλλη μεριά βλέπουμε μια κυβέρνηση που καταραίει mm-hmm. πραγματικά μέσα στον οριμαγδό των σκανδάλων, της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Και από την άλλη μεριά να μην καταλαβαίνουν τα κόμματα, οι προοδευτικές δυνάμεις του προοδευτικού τόξου, οι δυνάμεις, να καταλάβουν ότι από μόνος του κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια δεξιά που οι ρίζες της είναι τόσο βαθιές που είναι δύσκολο να κοπούν.
0: Ναι, γιατί και στη δικαιοσύνη και δύσκολο, γενικά αυτό ακριβώς, το έχει αποδείξει νομίζω η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο για την Ελλάδα. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι. Και περισσότερο ευθύνη οι ηγέτες των προοδευτικών δυνάμεων, να το πω έτσι, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή εκτός και αν δεν θέλουν. Mm-hmm. Εκτός και αν δεν θέλουν. Και λένε ότι λέει ο Μητσοτάκη πάμε και όπου βγει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκη τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ δεν είμαι ξεκάθαρος. Οι προοδευτικές δυνάμεις τόπου, όσο δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συμπράξουν, έστω και προγραμματικά, και να πάμε σε μια διέξοδο εντελώς διαφορετική, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές και τα επόμενα χρόνια. Και δυστυχώς δεν είναι να χάσει τίποτα ο Βαρδάκης σαν πολιτικός mm-hmm. Ή ο ψιογάμο. Θα χάσει ο ελληνικός λαός και θα χάσει
0: για και τον κίνδυνο, λέτε, σε περίπτωση που υπάρχει μια επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαίως, μα τώρα, κοιτάξτε να δείτε, η οικονομία δεν πάει καλά. Mm-hmm. Όλα τα στοιχεία, δηλαδή μην αναλύουμε τώρα τα τετριμένα. Ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη.
0: Ναι, τα έχουμε πει.
1: Είναι γνωστά πλέον ότι είμαστε στον κατώτατο μισθό, προτελευταίοι κλπ. Μας ξεπέρασε. Θυμάστε τι λέγαμε μια φορά, να μην γίνουμε Βουλγαρία και δυστυχώς.
0: Και να μην γίνουμε Γενιά των 700 ευρώ, λέγαμε εμείς κάποτε.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε τα παιδιά μας τώρα να μην μπορούν να βρουν μια αξιοπρεπή δουλειά, και αν βρίσκουν μια δουλειά είναι των 750, των 700 ευρώ, που δεν τα φτάνουν ούτε να πληρώσουν τα τρέχοντα έξω, δηλαδή ενίκια, και αν ζουν σε μια πόλη που δεν ζουν μαζί με τους γονείς τους. Αυτά λοιπόν, ας τα ενστερνηθούν οι πολιτικοί κρατούντες, οι ηγέτες των κομμάτων, ας βάλουν κάτω το εμείς και να αφήσουν το εγώ, να φύγουμε από την ιδιοτέλεια που μας διακατέχει και να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη, σε εφαρμοζόμενες πολιτικές που για άλλη μια φορά φτωχοποιούν τον ελληνικό λαό. Το να αναλάβει κάποιος μεθαύριο μια κυβέρνηση και να βγει να πει: εγώ παραλαμβάνω καμένη γη, θα είναι συνυπεύθυνο και αυτός, γιατί δεν το προέβλεψε νωρίτερα να παραλάβει μια χώρα χωρίς καμένη γη.
0: Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα όσα είπαμε. Να είστε καλά. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, θα γυρίσουμε, θα πούμε και ένα αντίο, δεν θα σας αφήσω έτσι χωρίς μια αποφώνηση. Πάμε για τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικά για αποφώνηση, αλλά άνοιξα λίγο, έκανα αυτό το μεγάλο λάθος να ανοίξω τα site, τα δισογραφικά και διαβάζω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρετε, ο υπουργός ο Ρόμποκοπ που φοράει τα γυαλιά που παρακολουθούν αλλά δεν παρακολουθούν, αλλά να κοιτάμε το κουμπάκι μπας και μας γράφει. Ο Άδωνης λοιπόν πήγε στο Breitbart μαζί με τον κύριο Κυρανάκη. Το Breitbart είναι ένα μέσο ενημέρωσης ακροδεξιό αμερικανικό που ουσιαστικά είναι η φωνή του Donald Trump. Περισσότερο και από το Fox News δηλαδή. Εκεί δεν έχουν περιορισμούς, δεν έχουν σταματήματα. Έλεγε λοιπόν διάφορα εκεί. Είπε ότι ο Τραμπ θα γίνει ιστορικός ηγέτης αιώνες μπροστά, αν φέρει, αν μπορέσει να βοηθήσει να έρθουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα πίσω. Έλεγε διάφορα τέλος πάντων. Το ρεπορτάζ όμως λέει ότι φορούσε μανικετό κουμπά ο Άδωνης με τον Τραμπ πάνω. Και δήλωσε ότι είναι μεγάλος θαυμαστής του και ότι κάνει τέτοιες κινήσεις για να προστατεύεται από τρελούς αριστερούς. Συνήθως λέει τα φοράω γιατί όταν βλέπω κομμουνιστές κάνω πάντα κάτι τέτοιο για να προστατεύομαι. Ο Υπουργός λοιπόν Υγείας της Ελλάδος στην Αμερική πήγε με τα μανικετόκουμπα του Τραμπ για να προστατευτεί από τρελούς αριστερούς και κομμουνιστές. Γιατί βλέπει παντού κομμουνιστές. Είναι ο τρόμος και ο φόβος. Αυτός. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα που σίγουρα σας έχω δημιουργήσει τώρα στο μυαλό και φαντάζεστε τον Άδωνη με τα μανικετόκουμπα του Τραμπ, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Να βάλει και ματάκι, λέει χαρά. Πολύ καλά, λέει. Να βάλει και ματάκι, λοιπόν, να μην τον. Κόκκινο ματάκι, αυτά τα καινούργια που κυκλοφορούν τώρα για τους κομμουνιστές μόνο. Αποκλειστικό. Εμείς ήμασταν ο Βασίλης Κουτούβαλης στον ήχο, στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία χαρά η Στάγκου, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, εγώ ήμουν ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούσατε τις ίντριγες στο κόκκινο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 και μέχρι τις 2 για να τα πούμε. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα MyAgro, κάνοντας λόγο για μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Την έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης υγείας στα κριτικά νησιά καταγγέλει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Λίμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Κώστας Κατσιγιαννόπουλος. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται, οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, ενώ τόνισε πως αυτό δεν συνιστά πραγματική υγειονομική κάλυψη και ότι απαιτείται ειδική μέρημνα λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι 8 γιατροί έχουν αποχωρήσει χωρίς να αντικατασταθούν. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 περιοσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές. Ενώ σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, μέχρι αυτή τη στιγμή σχεδόν τα μισά σπίτια που έχουν ελεγχθεί χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και ως εκ τούτου κατεδαφιστέα. Σήμερα απολογούνται οι 2 συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, ενώ η Περιφέρεια Αττικής κατέθεσε παράσταση πολιτικής αγωγής. Αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές και του φετινού καλοκαιριού, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Όπως επεσήμανε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπήρχαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων, πόροι που όμως δεν αξιοποιήθηκαν. Στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν μεγάλα τμήματα της Σάρτας όταν ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε το κέντρο υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Μετά την έκρηξη στον μετασχηματιστή του υποσταθμού εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία όμως τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ήταν σοβαρή, με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να αφήνουν δεκάδες περιοχές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές. Επισημαίνει ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, σημειώνοντας πως μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από 800 ευρώ για ένα ταξίδι σε νησί. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με 2 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν στις σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την άφηξή της θα μεταφερθεί στη Γαδά, όπου θα παραμείνει ως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 26χρονο για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Η γυναίκα είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 άνδρες ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Άνοιξε πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα άφημοι λήγουν σε 3 και 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία της κοινής ανακοίνωσης Ιράν και Ομάν για τη θαλάσσια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, καθώς οι 2 χώρες έχουν ήδη καταλήξει στις γεωγραφικές τεταγμένες της, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάεϊ. Τεχεράνη, ωστόσο, επισημαίνει ότι η συμφωνία αυτή δεν αρκεί για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό. Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στην Τούμπα την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος θέλει την νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως και 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο. Σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Κωνσταντίνο Σαββό.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γεια σου Μαριτίνα, καλό
1: Γεια
0: μεσημέρι. Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Λοιπόν, είναι 5η, 6 Αυγούστου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Άντε, χαθήκαμε, Βασίλη, που ήσουν? Λοιπόν, στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι σταθερά ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία η Χαρά Στάγκου, Μαριτίνα Σπύρου, Κώστας Αβόπουλος στα μικρόφωνα και οι τρόποι επικοινωνίας.
1: 2-10-32-17-7-7-7 και 6-98-58-759 οι τρόποι επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Έτσι όπως κάθε μέρα. Και να μας πείτε κιόλας, η παραγωγή που μας ακούτε, κτηνοτρόφοι, αγρότες και ούτε καθεξής, αλλοί, αν κατεβάσατε την νέα

0: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι το ρίχνει στην επικοινωνία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ξεχαστεί όπου εκεπέ, εν ώψη μάλιστα και των δικών τεσσάρων στελεχών της παράταξης μέσα στο φθινόπωρο. Την ώρα βέβαια που οι αγρότες τονίζουν ότι το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 30%. Το κόστος των φυτοφαρμάκων καταγράφει επίσης άνοδο της τάξης του 20%. Μιλούν για καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημίωσης στο ύψος 70 ευρώ αναστρέμα για τους παραγωγούς ρυζιού, η οποία είχε εξαγγελθεί, συγγνώμη, από την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να έχει μέχρι σήμερα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους. Ακούμε μόνο υποσχέσεις, αναφέρουν χαρακτηριστικά.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν αγροτικές κινητοποιήσεις πριν από λίγες εβδομάδες, μέσα στο καλοκαίρι, και εδώ υπάρχει και μία άλλη παράμετρος σε σχέση με όσα ανακοινώθηκαν νωρίτερα. Όταν η υποβολή των αιτήσεων μετατίθεται στο τέλος του καλοκαιριού και οι προθεσμίες φτάνουν ως τα μέσα Οκτωβρίου, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι συμπαρασύρονται προς τα πίσω και οι πληρωμές των προκαταβολών και των εξοφλήσεων. Είναι μια παράμετρος που αξίζει να σταθούμε, αξίζει να σταθούν και πάνω απ' όλα οι ενδιαφερόμενοι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Γενικά η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια θετική ατζέντα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και σε σχέση με τα ενεργειακά. Εκεί βέβαια θα επικαλεστούμε αργότερα την γνώμη των ειδικών για να δούμε τα θετικά αλλά και τους προβληματισμούς σε σχέση με την χθεσινή συμφωνία που έχει τη γαλλική σφραγίδα και αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Για να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τώρα διαβάζουμε το εξής, ότι τη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της έλαβε τελικά η Ισπανία κατά τη διάρκεια της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των αρμόδιων υπουργών των 27 σχετικά με την κρίση στη Θέουτα και το μεταναστευτικό. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ χαρακτήρισε την κρίση στη Θέουτα τεστ για την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια των εξωτερικών συνέρων της, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πέρασε το τεστ. Πρόκειται για μια ρητορική που δημιουργεί ίσως την εντύπωση πως η Ευρώπη τέθηκε υπό πολυεργία.
1: Έτσι, δημιουργούνται αυτές οι εντυπώσεις και πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τους πρόεδρους του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Καλησπέρα.
1: Είχαμε την επιστολή 22 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της

0: Βρετανίας τις προηγούμενες μέρες και χθες ακούσαμε λόγια αλληλεγγύης προς τον Σάντσεθ σε συνδυασμό με αυτή τη ρητορική περί ενός τεστ που πέρασε η Ευρώπη. Ποιο είναι το σχόλιο σας και ποιοι έχουν κάνει ακριβώς εδώ τη στροφή? Την έχει κάνει ο Σάντσεθ ή την έχουν κάνει οι επικριτές του?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια κρίση στη Θεούτα, γιατί πραγματικά τώρα να μπουν 50-60.000 ανθρώπους σε μια μικρή, σαν μικρό φύλακα 70-80.000 κατοίκων, είναι πράγματι μια σοβαρή κρίση. Από την άλλη όμως δεν ήταν αυτό που θα θέσει σε κίνδυνο συνολικά την Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ήδη οι περισσότεροι άνθρωποι φύγανε, γιατί δεν ήταν ακριβώς μετανάστες οι πρόσφυγες οι οποίοι θέλανε να μετακινηθούν στη Θεούτα ή να πάνε στην Ισπανία να βγάλουν άδειες διαμονής που ακούστηκε τις πρώτες μέρες λόγω της ευνοϊκής πολιτικής της Ισπανίας για τους μετανάστες. Είδαμε εικόνες στη Θεούτα οι οποίες ήταν πολύ καλές, mm-hmm. δηλαδή ο ντόπιος πληθυσμός αντέδρασε και μάλιστα ενάντια σε ακροδεξιούς, εκδιώχνοντάς τους κατ' ουσίαν, που εμφανίστηκαν για να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός. Και απ' την άλλη ήταν αυτή η επιστολή των 22 Ευρωπαίων ηγετών, το οποίο ήταν, αυτό ήταν μια οπισθοχώρηση προς, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το γεγονός τώρα ότι εκφράζουν τώρα την αλληλεγγύη τους για το μικρό αριθμό που εκτιμώ ότι έχει μείνει στη Θεούτα και χρειάζεται διαχείριση, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι μόνο με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπορεί να λυθούν τέτοιες κρίσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ακόμα και επιδευμένες, πώς να το πω.
0: Σημασία έχει ποιο είναι το περιεχόμενο όμως αυτής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Δηλαδή η κατανομή των ευθυνών έχει φύγει από το προσκήνιο, έτσι δεν είναι?
1: Καλά. Θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν βεβαίως το καλύτερο δυνατό, να υπήρχε μια κατανομή των ευθυνών για όσους ανθρώπους μείνουν στη Θεούτα και δικαιούνται ή μπουν στη διαδικασία του ασύλου. Από την άλλη, οποιαδήποτε βοήθεια προς την Ισπανία αυτή τη στιγμή, η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα, δεν έχει ανάγκη ίσως και αυτή τη αλληλεγγύη, αλλά είναι συμβολικό και σημαδιακό ότι σε αυτή τη μεταναστευτική κρίση να αλλάξει λίγο το αφήγημα. Να μην έχουμε αυτές τις φωνές που mm-hmm. ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης στο Πλεύρης έσπευσε mm-hmm. να θυμηθεί τις περίφημες αναστολές ασύλου, οι οποίες και ενάντια στο διεθνές δίκαιο είναι και δεν έχουν αποδώσει τίποτα παρά μόνο καθυστερήσεις, προβλήματα και όχι ορθή διαχείριση της κρίσης.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, mm-hmm. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Η κρίση στη Θεούτα αποτελεί δοκιμασία για το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο?
1: Κοιτάξτε, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το μόνο καλό που θα μπορούσε να φέρει σε αυτή την κρίση είναι πράγματι να ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός αλληλεγγύης. Mm-hmm. Δεν έγινε επίσημα, αντίθετα υπήρξε αυτή η επιστολή των 22 Ευρωπαίων ηγετών. Δεν έχει το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, δεν έχει παρά μόνο δυνατότητες που ήδη είχαν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Και πάντα χρησιμοποιούνται ad hoc. Θα μπορούσε να κινηθεί η διαδικασία του relocation ή του έκτακτου μηχανισμού αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ένα τεστ πραγματικά, αλλά δεν επρόκειτο τελικά για κρίση τέτοιου μεγέθους. Απομένει να το δούμε σε άλλες περιπτώσεις στο μέλλον. Ήτανε μια μετακίνηση κυρίως Μαροκινών πολιτών που πήγαν να δουν την απέναντι μεριά του τι υπήρχε πίσω από το φράχτη και οι περισσότεροι επέστρεψαν σε μία-δύο μέρες. Γιατί συνειδητοποίησαν ότι ούτε και εύκολο ήταν να συνεχίσουν κανένα ταξίδι, ούτε και θέλαν οι περισσότεροι ίσως να μεταναστεύσουν, παρά μόνο ίσως να δούνε πόσο εύκολο είναι, και βεβαίως υπήρχαν και παραπληροφόρηση η οποία υποκινήθηκε από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Να μην πω ότι ακούστηκα κι άλλα. Mm-hmm. Ότι υποκινήθηκε από την ομαδοκινή κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, η προσωπική.
1: Ήταν πράγματι ένα τεστ, mm-hmm. αλλά δεν. Πώς να το πω. Δεν χρειάστηκε τελικά να βάλουμε το σύμφωνο για τη μετάσταση και το άσυλο στις κακές και στις θετικές πλευρές, γιατί έχει και κακές πλευρές.
0: Ναι.
1: Οι κακές πλευρές θα ήταν μια αναστολή καταγραφής αιτημάτων ασύλου, όχι όμως αναστολή αυτό που έγινε στις περιπτώσεις της Ελλάδας, αναστολή και υποτιθέμενη απέλαση άμεση των ανθρώπων που ζητούν άσυλο.
0: Ναι. Να μείνουμε λίγο στον όρο αναστολή, κύριε Παπαδόπουλε. Η προσωρινή αναστολή ισχύως του χώρου Σέγγεν μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά την κρίση στη Θέουτα. Τι στόχευση είχε ή έχει? Οι δύο χώρες, αν θυμόμαστε καλά, δεν διαθέτουν χερσαία σύνορα.
1: Τώρα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ήταν μια στόχευση η οποία ήταν κατ' ουσίαν πολιτική.
0: Ναι.
1: Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μια κυβέρνηση η οποία διάγεται προς τα δεξιά της ευρωπαϊκής πολιτικής,
0: ναι.
1: σε μια κυβέρνηση η οποία είναι ίσως η μοναδική που είναι μια φιλική μεταναστευτική πολιτική. Δεν είχε καμία άλλη σημασία.
0: Ναι.
1: Ούτε υπάρχει δυνατότητα απευθείας μετάβασης από την Ισπανία στην Ιταλία,
0: ναι, ναι.
1: ανθρώπων οι οποίοι θα περνούσαν από τη Θέουτα καταρχήν στην Ισπανική ενδοχώρα, γιατί ιδίως εκεί υπήρχε μεγάλο ζήτημα το πώς κάποιοι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν ταξίδια τη Θέουτα στην Ισπανική ενδοχώρα. Τίποτα, ήταν συμβολική πολιτική. Δεν είχε καμία άλλη στόχευση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπαδόπουλε, για την εξειδίκευση αυτού του θέματος.
1: Καλά να είστε. Ευχαριστούμε. Καλά να είστε.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, εδώ στο κόκκινο, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

0: Έχουμε αρκετά μηνύματα. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Στη Δήμητρα από την Πεύκη, πώς και πώς μας γράφει, περιμένουμε μια καλή είδηση για να ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Όλοι την περιμένουμε αυτή την καλή είδηση, καλύτερα μια δέσμη, εν πάση περιπτώσει, ελπιδοφόρων, θετικών ειδήσεων. Πάντα ελπίζουμε από το φθινόπωρο τα πράγματα κάπως να εξομαλυνθούν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα μέτωπα. Έχουμε και ερώτηση σε σχέση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δεν έχουμε κάποια ουσιαστική απτή εξέλιξη, ούτως ή άλλως η υπόθεση αυτή είναι στο ραντάρ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εκτός αν έχεις άλλη άποψη.
1: Πρωταγωνιστή.
0: Ποιος?
1: Ο Άδωνης.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς
0: καταρχάς
1: γίνεται?
0: Δεν είναι ένα ζήτημα που εντάσσεται στο πεδίο.
1: Όχι, δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο.
0: Είναι γνωστό πάντως ότι είναι φόλης της ύλης.
1: Ακριβώς. Με ζέση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υπερασπίστηκε την υπόθεση με τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στο χαρτοφυλάκιό του, είναι σε άλλο Υπουργείο, είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Το σκάνδαλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σκάνδαλο. Τώρα, ναι, όλα ξεκίνησαν με ένα βίντεο του Ανδρουλάκη στα social media, του Νίκου Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ότι η ανακύκλωση δεν είναι business. Από εκεί πιάστηκε ο Υπουργός Υγείας. Επέλεξε να μπει προσωπικά στη συζήτηση, με τους επικριτές του να τον χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο για τις δύσκολες υποθέσεις του Μαξίμου και έτσι μπροστινό των οικονομικών συμφερόντων. Η κριτική προς τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι αντί να απαντηθεί η ουσία των καταγγελιών, δηλαδή αν η σύμβαση ήταν οικονομικά υποφελής για το δημόσιο, ο ίδιος ανέλαβε να υπερασπιστεί την εταιρεία και τη διαδικασία, με τα ερωτήματα που τίθενται να είναι συγκεκριμένα.
0: Ναι, έχουν παγιωθεί αυτά τα ερωτήματα, γιατί στην Ελλάδα τα σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν 5 φορές περισσότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ευρώπη, γιατί η κυβέρνηση δεν φρόντισε να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα πληρώσουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ποιο ωφελούνται, ποιο ωφελήθηκαν από αυτή τη σύμβαση? Είναι τα γνωστά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, παραμένουν ορφανά.
1: Όχι.
0: Ακόμα
1: όμως,
0: τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η τιμή ήταν απολύτως συμφέρουσα για το δημόσιο, ότι έγινε από τις περιφέρειες και τους δήμους και ότι δεν έγιναν από την κυβέρνηση. Μίλησε για πολιτική σκοπιμότητα, άφησε αιχμές. Φυσικά έτσι είναι γνωστό το μοτίβο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είπε την παρέπεμψη τέλος πάντων στο φάκελο της υπηρεσίας του ΕΣΠΑ.
0: Και θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας. Μένει να δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η έρευνα, ούτως ή άλλως. Πάντως είναι ενδεικτικό και το λέγαμε και χθες, ότι το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές ποινικές υποθέσεις
1: σε εκκρεμότητα
0: και αρκετές δίκες έχουν συμβάλει στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να έχει κατασταλάξει ότι θα στήσει κάλπες τον Μάιο του 2027. Έχουμε τις 4 δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο φθινόπωρο των 4 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε την έναρξη της δίκης στις 11 Δεκεμβρίου του Ντίλιαν και των άλλων τριών για το ζήτημα των υποκλοπών. Έτσι στις 11 Δεκεμβρίου να δούμε τι θα γίνει και με τον Τριαντόπουλο. Είναι πολλά πολλά τα μέτωπα.
1: Κωνσταντίνε,
0: τι ετοιμάζεις?
1: Όχι, δεν ετοιμάζω. Μήπως είσαι, ακούγεσαι λίγο μίζερος. Δίκες, σκάνδαλα.
0: Η συμμορία της μιζέρια τα διακινεί αυτά. Αν και η συμμορία της μιζέρια εντάσσεται στον τομέα της υγείας και πρόκειται για τους γιατρούς που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, για την υποχρηματοδότηση στην υγεία.
1: Έπεσε χτες η οροφή αυτή που είχε ανακαινήσει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Κορίνθου.
0: Και τους κατηγόρησε ότι ξύλωσαν τους εργαζόμενους στην οροφή για να τον υπονομεύσουν.
1: Οι εργαζόμενοι την ξύλωσαν.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Αυτό λέει ο Γεωργιάδης.
0: Ναι. Ο οποίος παρουσιάστηκε χθες, ενώ είχε πέσει η οροφή σε αυτό το κέντρο υγείας στην Κόρινθο, παρουσιάστηκε για να εγκαινιάσει μια ογκολογική μονάδα στη Λαμία με τα γνωστά γυαλιά, έτσι τα έξυπνα γυαλιά που έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν, και τρόλαρε και έλεγε στο συνεργείο των δημοσιογράφων που ήταν εκεί: καλησπέρα παιδιά, σας καταγράφω τώρα, και ούτω καθεξής. Δηλαδή είχε όρεξη ώστε να τρολάρει και να κάνει πλάκα, ενώ στην Κόρινθο είχε συμβεί αυτό που δείχνει, αν μη τι άλλο, και το πρόβλημα στο σκέλος των υποδομών, πέρα από την υποστελέχωση του συστήματος υγείας και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα. και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, υπάρχει φωτιά στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Έχουν σηκωθεί δύο αεροσκάφη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και, όπως είπαμε, δύο αεροσκάφη. Και φυσικά ο φακός έχει επικεντρωθεί και στη φωτιά στο αεροχώρι Καλαμάτας. Επίσης επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά και γρήγορα να αναχαιτιστούν οι φλόγες. Πάντως τα πύρινα μέτωπα γενικά έχουν περιοριστεί. Ο απολογισμός ωστόσο είναι θλιβερός.
1: Είναι θλιβερός. Έχουμε 5 ανθρώπινες απώλειες. Ατελείωτα στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει κάρβουνο. Και εδώ τίθενται αμήλικτα ερωτήματα.
0: Μονίμως ερωτήματα τίθενται. Δηλαδή θέτουμε ερωτήματα, θέτουν οι αρμόδιοι φορείς ερωτήματα, θέτουν ειδικοί ερωτήματα γενικά σε όλα τα μέτωπα και τίθενται συνεχώς ερωτήματα γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις. Πάμε λοιπόν στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Και ένα ερώτημα είναι γιατί έχουν απενταχθεί. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ηχηρό ερώτημα, γιατί απεντάχθηκαν τα ενέργεια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ερώτημα.
2: Μοιάζει εξοργιστικό να το λέει κανείς, αλλά είναι δυστυχώς αλήθεια. Έχουμε πει πολλές φορές ότι οι φωτιές σβήνονται το χειμώνα, υπό την έννοια της, ότι πρέπει να γίνεται σωστή πρόληψη και προετοιμασία. Και είναι τρομακτικό αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα από την Εφημερίδα των Συντακτών και ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρνει στη Βουλή με ερώτηση σύσσωμης της ομάδας της κοινοβουλευτικής, ότι παρότι η κυβέρνηση είχε διαθέσιμους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφαίρεσε από το σχεδιασμό και απένταξε από τη χρηματοδότηση νέα εναέρια μέσα, πολύ κρίσιμα, σύγχρονο εξοπλισμό και κρίσιμες υποδομές. Συγκεκριμένα, είναι από το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση αφαιρέθηκαν η προμήθεια 7 αεροσκαφών Καναντέρ. 7, έτσι, μιλάμε για μεγάλο αριθμό. 11 αεροσκαφών Air Tractor, αλλά και ελικόπτερα βαρέων μεταφορών, καθώς και συστήματα drones, αλλά και η αναβάθμιση 2 ελικοπτέρων Super Puma, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι πέταξε εκτός Ταμείου Ανάκαμψης η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κατά τα άλλα κάνει σημαία την αποτελεσματικότητα, το επιτελικό κράτος και όλα αυτά τα συναφή, την υπογειοποίηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε ευάλωτες περιοχές. Και εδώ μια παρένθεση, αυτό μπορεί να είναι και η αιτία πολλές φορές της πρόκλησης πυρκαγιών, δηλαδή η μη υπογειοποίηση του δικτύου, καθώς και έργα κρίσιμα για την αναβάθμιση κρίσιμων κέντρων και υποδομών της πολιτικής προστασίας. Για όλα αυτά τώρα κατατέθηκε ερώτηση, όπως είπαμε, στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια θα απαντηθεί μετά τις 26 του μήνα, όταν θα ξανανοίξει η Βουλή. Μέσα σε αυτό βέβαια τονίζεται ότι έχουμε και τα 3 αεροσκάφη τύπου Diamond, τα οποία παραμένουν ακινητοποιημένα στα Μέγαρα, καθώς δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι για αυτά, και γι' αυτό το θέμα έκανε εκτενέστατο βίντεο ο Παύλος Πολάκης, ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει ότι τα 3 αεροσκάφη Diamond, τα οποία θα λειτουργούσαν υποτίθεται ως ένα αέρια κέντρα συντονισμού, δηλαδή και δουλειά που έκανε το ένα από τα 2 ελικόπτερα που είχαμε και την τραγική κατάληξη στην πρόσφατη πυρκαγιά, έτσι, δεν αξιοποιούνται επιχειρησιακά, καθώς ακόμη δεν έχει επιληθεί το ζήτημα των χειριστών τους. Δηλαδή παραμένουν καθυλωμένα από τον Νοέμβριο του 2025.
0: Στα Μέγαρα, σε ένα
2: ιδιωτικό γκαράζ. Και κανείς, ενώ έχουν δώσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να τα παραλάβουμε, δεν έχουν δώσει μία δραχμή ή δεν έχουν προβλέψει ποιος θα τα πιλοτάρει, παρότι θα μπορούσε, σύμφωνα με τον Παύλο Πολάκη, να έχει η πολεμική αεροπορία, μάλλον διαθέτει ήδη πολεμική αεροπορία, χειριστές και εκπαιδευτές για τον τύπο το συγκεκριμένο, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα, είχαν, τονίζει ο Παύλος Πολάκης, ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαν αντίστοιχα Diamond αεροσκάφη αξιοποιηθεί σε αεροδιοκαμιδές ασθενών, γιατί τότε είχε αναλάβει άμεσα το πτυτικό έργο η πολεμική αεροπορία, και τώρα κατηγορεί προφανώς και εύλογα ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση ότι αντί να αξιοποιήσει το υπάρχον προσωπικό, αναζητεί μάλλον ιδιωτική εταιρεία στην οποία θα αναθέσει τη λειτουργία των αεροσκαφών με το αζημίωτο, θα προσθέσω εγώ.
0: Ναι,
2: ξέρετε, τα λεγόμενα αντίδωρα που λέμε καμιά φορά σε τέτοιες δουλειές είναι πάρα πολύ υψηλά. Οπότε δεν κάνουμε απλά δίκη προθέσεων, αλλά θέλω να πω ότι όταν έχεις εδώ και ένα περίπου χρόνο 3 τέτοια κρίσιμα αεροσκάφη να κάθονται σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ, προφανώς πρέπει να απολογηθείς. Και επίσης έχει και ένα δεύτερο σκέλος αυτό το βίντεο του Παύλου Πολάκη, αφορά το πρόγραμμα Αντινέρο, μέσω του οποίου έχουν υποτίθεται χρηματοδοτηθεί έργα καθαρισμού δασικών εκτάσεων, απομάκρυνσης της καύσιμης ύλης και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών. και λέει ότι παρότι έχουν διατεθεί, ειδικά για την περιοχή των Βιλίων, της Μάνδρας και του Πόρτο Γερμενό, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σε μια τριετία, τελικά οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ακριβώς δεν είχαν εμφανιστεί μηχανήματα για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, παρά μόνο όταν ήδη είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά και βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, καταστροφική τελικά. Οπότε έφυγαν 20 εκατομμύρια ευρώ για μια περιοχή, για αντιπυρικές ζώνες, αλλά τελικά κάει και το σύμπαν, τονίζω ο Παύλος Πολάκης εμφατικά.
0: Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, προφανώς, αλλά δεν έχουμε κάποια αντίδραση από την κυβέρνηση σε σχέση με το βίντεο του Παύλου Πολάκη και τα όσα αναδεικνύει ο Παύλος Πολάκης. Δεν έχουμε κάποια απάντηση, μια ανάρτηση, κάτι εν πάση περιπτώσει. Επομένως, και αυτή η σιωπή, αν μη τι άλλο, αξιολογείται, αν όχι κρίνεται.
2: Το βίντεο,
1: συνέχισα και θα σε ρωτήσω.
2: Το βίντεο ακριβώς είναι από χθες, το απόγευμα έχει βγει στη δημοσιότητα, ενώ η ερώτηση για τα Καναντέρ που απεντάχθηκαν και τα υπόλοιπα κρίσιμα ενέργεια μέσα είναι προχθεσινή. Θέλω να πω ότι αντί η κυβέρνηση να σπεύσει να δώσει εξηγήσεις αν υπάρχουν, και εφόσον το επαναφέρει συνέχεια στην επικαιρότητα ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα το ατόνισε ξανά ο Νίκος Παπάς στη συνέντευξή του, έχουμε στη γη ηχθείος, που μάλλον είναι και ομολογία ενοχής. Ένα συμπέρασμα πρώτο. Αλλά αυτή η ενοχή, βέβαια, όπως είδαμε, κοστίζει τεράστιες καταστραμμένες εκτάσεις, περιουσίες. Από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια στρέμματα καμένα καλλιεργειών και δασών. Έτσι. Δεν είναι, δεν ξέρω αν χρειάζεται δηλαδή κάποιος μετά από αυτό το νούμερο να καταλάβει αν έχει πάει καλά η προετοιμασία τουλάχιστον.
1: Τάσο, θα μας εξηγήσεις λίγο και τι συνέβη με την υπόθεση της πρεσβείας στη Βραζιλία.
0: Και τους χειρισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ.
2: Ναι, έχουν άλλα ερωτήματα εδώ.
0: τα οποία και άλλα.
2: Και άλλα ερωτήματα, αναπάντητα και αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών αποφάσισε να διώξει τη νέα πρέσβη της χώρας μας στη Βραζιλία, η οποία έκανε το έγκλημα να αποκαλύψει κύκλωμα ντόπιων εργαζόμενων που λιμένονταν την ελληνική πρεσβεία. Αντί δηλαδή να εξετάσει τις καταγγελίες της πρέσβεως, με τις οποίες η ίδια βρέθηκε, με μια απάτη με την οποία βρέθηκε η ίδια αντιμέτωπη η κυρία Ελένη Λιανίδου, ουσιαστικά το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια ΕΔΕ προσχηματικά, με ελλειμμένη εκ των προτέρων την απόφαση, και έχει στραφεί εναντίον της Ελληνίδας πρέσβεως. Και αυτό το φέρνει στην Βουλή με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο της απάτης και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και σε άλλες πρεσβείες, και δηλαδή τοπικά κυκλώματα να πράττουν απάτες. Και τελικά αυτό το εκτεταμένο κύκλωμα στην πρεσβεία τη δική μας, την ελληνική, στο οποίο μπλέκεται μάλιστα και το προσωπικό, το αποκάλυψε η ίδια η πρέσβης, αλλά είναι αυτή που διώκεται τελικά.
1: Βρέθηκε να ελέγχεται δηλαδή.
2: Βρέθηκε να ελέγχεται, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ η ίδια επιχείρησε να σταματήσει την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, έτσι, γιατί η πρεσβεία είναι του ελληνικού δημοσίου, η ζημιά που υφίσταται, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα
2: να δούμε αν ο κύριος Γεραπετρίτης θα δώσει κάποιες απαντήσεις για την ΕΔΕ και γιατί τελικά, ενώ άλλες χώρες προστάτευσαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις τους πρέσβεις, η δική μας, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν διερεύνησε άμεσα τη λειτουργία αυτού του κυκλώματος.
0: Και ένα συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι μπορεί να έχει κλείσει η Βουλή, αλλά παρόλα αυτά οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες μπορούν να πνίγονται στη δουλειά. Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έτσι, ακριβώς, υπάρχει μια σταθερότητα εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: στη σκέψη σου.
1: Πάμε και στο επόμενο πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά και ίσως επικοινωνιακά στο πολύπαθο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της Great Sea Interconnector. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Είναι βάσιμη η αισιοδοξία αυτή? Δίδεται όντως όθηση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και η Τουρκία θα το σκεφτεί για να απειλήσει? Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Καμία σχέση από αυτά που λέει ο κύριος Παπασταύρου, γιατί μπορώ να σας απαντήσω για ποιο λόγο. Το ότι συμμετέχει, ας πούμε, μια εταιρεία σε ένα κοινοπρακτικό σχήμα το οποίο έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι, αυτό δεν διασφαλίζει το ότι η εταιρεία η γαλλική θα μπορεί να αποσβέσει οποιαδήποτε γεωπολιτική εξέλιξη επί του πεδίου. Το νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ένας απλός πολίτης, δεν χρειάζεται να είστε ενεργειακός. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο δεν λένε, σκόπιμα πιστεύω, είναι ότι δεν εγγυάται κανένα κοινοπρακτικό σχήμα, ακόμα και αν είναι η γαλλική εταιρεία, δεν ακολουθεί και κάποια αμυντική συνδρομή, ας το πούμε, της εταιρείας, της γαλλικής εταιρείας, της Γαλλίας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Και τι εννοείται, όταν θα ξεκινήσουν οι έρευνες με την συμμετοχή και της γαλλικής εταιρείας, δηλαδή θα κάνει τις διαπραγματεύσεις η γαλλική εταιρεία? Αυτό λέει ο κύριος Παπασταύρου, για να το καταλάβω. Δηλαδή.
1: Υπάρχουν διαρροές ότι θα καθορίσει και το χρονοδιάγραμμα του έργου η γαλλική εταιρεία. Ναι, δεν ξέρω αυτό κατά την δική σας επιστημονική αντίληψη.
2: Δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Δηλαδή, και πριν υπήρχαν χρονοδιαγράμματα, σας το λέω με πλήρη γνώση, αλλά ποτέ δεν τηρήθηκαν. Το project αυτό πολλές φορές πήγε να ξεκινήσει και πάγωσε τελευταία στιγμή.
1: Λόγω των απειλών.
2: Λόγω των απειλών. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που λέγανε κάποιοι, ότι η βιωσιμότητα του έργου, του επενδυτικού έργου κτλ. Δεν έχει καμία σχέση. Εξάλλου, ποια βιωσιμότητα? Δεν θα πήγαινε μια μεγάλη εταιρεία σε μια κοινοπραξία, σε ένα έργο το οποίο δεν θα ήταν βιώσιμο. Άρα δεν ευσταθεί αυτό και σε λογικά, σε μια λογική βάση εννοώ. Λοιπόν, εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Και εξάλλου η Τουρκία το έχει δηλώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι κανένα ενεργειακό project δεν θα γίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς την άδειά της. Ήταν πολύ ξεκάθαρη η Τουρκία. Αν αυτό το μήνυμα δεν λέει σε κανέναν κάτι, okay, δεν λέει και σε μένα.
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα.
3: Ήθελα να ρωτήσω έτσι κάτι πιο χρηστικό. Θα έχουμε στα πράσινα τιμολόγια αυξήσεις μέσα στον Αύγουστο?
2: Βεβαίως και θα έχουμε και άλλες αυξήσεις μέσα στον Αύγουστο για δύο βασικούς λόγους. Πέρα από τις γνωστές αιτίες που διαμορφώνουν υψηλές τιμές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και λόγω του ανοιχτού μετόπου στην Ουκρανία, έχουμε και ένα άλλο γεγονός, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε αναδείξει. Εδώ και μέρες έχουν κλείσει αρκετά πυρηνικά εργοστάσια και στην Ρουμανία αλλά και στην Ουγγαρία. Λόγω της παραδεδομένης ξηρασίας δεν μπορούν να ψυχθούν οι αντιδραστήρες, επειδή ο Δούναβης έχει στερεύσει, ας το πούμε. Καταλάβατε?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Ναι, αυτό μιλάμε για το 44% της ηλεκτροπαραγωγικής δυνατότητας αυτών των χωρών. Έχει αποκοπεί από το σύστημα. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, θα βάλει πλάτη η Βουλγαρία και η Ελλάδα, με αποτέλεσμα μέσα στον Αύγουστο, ενώ είναι αυξημένη η ζήτηση η ηλεκτρική λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, λόγω των πολλών υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε ήδη μέσα στον Αύγουστο. Έρχεται και αυτός ο παράγοντας, ο οποίος δημιουργεί ένα, θα έλεγα, εκρηκτικό ενεργειακό μείγμα αναφορικά με τη διαμόρφωση των τιμών ενέργειας. Άρα εγώ βλέπω ότι 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές θα είναι αρκετά υψηλές σε επίπεδα που δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά που ξέραμε πριν.
0: Μάλιστα, μας προετοιμάζετε για τα χειρότερα, επομένως να είμαστε οχυρωμένοι και έτοιμοι.
2: Μπορείτε να σας πω ότι θα είναι τα καλύτερα, δεν θα είναι τα καλύτερα.
0: Ακριβώς. Κύριε Χριστοδουλίδη, πέρα από την επιστημονική σας ιδιότητα, αν θέλετε να αξιοποιήσουμε και την πολιτική σας ιδιότητα του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, σας προβληματίζουν οι αποχωρήσεις τελεχών και αν αποτελούν ένα καμπανάκι αυτές οι αποχωρήσεις για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του κινήματος?
2: Είναι σωστό αυτό που λέτε, αν μου επιτρέπετε. Όταν υπάρχει ένα νεοσύστατο κίνημα, το οποίο δημιουργήθηκε από το κίνημα των Ντεμπών και μετουσιώνεται, ας το πούμε, σε ένα πολιτικό φορέα, ένα κόμμα τέλος πάντων, είναι λογικό όταν δεν υπάρχει και η πολιτική εμπειρία, διότι δεν υπάρχουν στελέχη με πολιτική εμπειρία, κανένας το ξέρετε αυτό, είναι πολίτες οι οποίοι έχουν έρθει να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καρισιανού. Βεβαίως θα υπάρχουν και αστοχίες, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο σημαντικές όσο θέλουν τα ΜΜΕ να τα παρουσιάζουν, για ένα και μόνο λόγο. Κάθε μέρα θωρακίζεται και σφυριλατείται ακόμα και η απουσία των 22 στελεχών. Προσέξτε, από τα 600 μέλη της ιδρυτικής πράξης αποχωρήσαν τα 22. Αν δείτε με την απλή αριθμητική, δεν είναι και τόσο σοβαρό. Όταν σε ένα κίνημα δεν υπάρχουν μηχανισμοί στεγανά, όπως είναι στα παραδοσιακά κόμματα, για να μπορείς, ας πούμε, να αποσβαίνεις κραδασμούς. Γιατί θα σας πω κάτι, η πρόεδρος δεν είναι δεν είναι πολιτικός που προέρχεται από κάποιο πολιτικό τζάκι, ούτε από κόμματα.
0: Λέγεται ότι έχει κακές επιρροές, λέγεται. Αυτά που διαβάζουμε, λοιπόν, δηλαδή.
2: Ναι. Εγώ θα σας πω το εξής, επειδή είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, όλες οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά μέσα από το όργανο, που είναι το ανώτατο όργανο της πολιτικής στρατηγικής και κατεύθυνσης του κινήματος, και δεν υπάρχει, δηλαδή τίθονται τα θέματα και συναποφασίζουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέει αποφασίζω και διατάζω, που γράφονται σε μερικά συστημικά ΜΜΕ κυρίως, ότι λειτουργεί με αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Καθόλου αντιδημοκρατικές, το ανάποδο θα έλεγα, με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες. Ακούω τη γνώμη σας, κύριε Χριστοδουλίδη, ακούω τη γνώμη σας, κύριε Δρόσο, ακούω τη γνώμη σας, και υπάρχει κοινή γραμμή.
0: Συναποφασίζετε όμως, ή απλά ακούν τη γνώμη σας και προχωρούν, ας πούμε, προχωρά ή στενήγεται και ομάδα στις αποφάσεις?
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό, σας το λέω με πλήρη γνώση, οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει το όργανο το οποίο πραγματικά όλα συζητιώνται και θεωρώ καλοπροαίρετα και παίρνεται μια κοινή απόφαση. Δεν παίρνει την απόφαση η πρόεδρος και λέει ότι εγώ σας γράφω τι λέτε εσείς, τι μου εισηγήσετε, εγώ θα κάνω τα δικά μου. Δεν ισχύει αυτά που λένε.
0: Ναι.
2: Το λέω με πλήρη γνώση, διότι συμμετέχω περίπου εδώ και 2 μήνες κάπου τόσο. Έχω συμμετάσχει σε 10-12 συνεδριάσεις. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, παρασκηνιακά και τα λοιπά, τι μπορεί να συμβαίνει με αυτούς που αποχωρήσαν, γιατί αποχωρήσαν. Έχω μία άποψη προσωπική, δεν μπορώ να την τεκμηριώσω και να σας πω ότι αυτός είναι ο λόγος. Ωστόσο όμως, από τις συμπεριφορές αυτών που έφυγαν, δημιουργούνται δεύτερες σκέψεις, ότι ουσιαστικά υπονόμευαν εδώ και καιρό όλη αυτή την αποχώρησή τους, όχι όλοι, κάποιοι θα πω έτσι, δεν θέλω να βάζω τα πάντα σε ένα τσουβάλι, με αποτέλεσμα να δούμε αυτό που είδαμε. Όμως καλύτερα, διότι ένα ξεκαθάρισμα είναι καλύτερα να γίνει τώρα παρά αύριο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτό το πλήρωμα, αυτά τα στελέχη, αυτά τα μέλη, βαδίζουμε σε μια πολιτική γραμμή, σε ένα πολιτικό άξονα, σε μια πολιτική κατεύθυνση, και ξέρουμε ότι αυτό είναι. Λοιπόν, υπάρχει μια ιδρυτική πράξη, όσοι θέλουν να την ασπαστούν έχει καλώς, όσοι δεν τους βολεύει γιατί έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, γιατί δεν πήρανε καρέκλες, γιατί δεν πήρανε αρχηγηλίκια, γιατί δεν πήρανε προνόμια, δεν με ενδιαφέρει για ποιο λόγο, έχει καλώς, μπορούν να αποχωρήσουν. Αλλά δεν μπορεί, άνοιξα την πόρτα, μπήκα ή ήλθον, είδον και απήλθον, και να βγαίνω μετά και να κάνω κατάρτιστες δηλώσεις, διότι δεν είσαι τίποτα. Συγχωρείτε δηλαδή.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν και τις επόμενες.
2: Πάντως να περιμένετε λίγο υπομονή, ναι, και πραγματικά το κίνημα θα βρει τον βηματισμό του και θα εκπλαγεί αρκετός κόσμος.
0: Υπάρχει δημοσκοπική πτώση πάντως. Φαντάζομαι είναι μια αιστεία προβληματισμού.
2: Να σας πω κάτι. Είναι ένα στοιχείο προβληματισμού, ναι, αλλά να ξέρετε τα τελευταία 100 μέτρα θα παίξουν ρόλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη, και ασφαλώς θα τα ξαναπούμε.
2: Καλά, και εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Αν δεν σας ξανακούσω, καλές διακοπές.
0: Καλές διακοπές και σε εσάς. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, εδώ στο Κόκκινο, ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Νεοσύστατου Κόμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έχουμε δήλωση της κυρίας Δούρου για το ζήτημα το ενεργειακό.
3: Ναι.
0: Που έχεις αμέσως τα αντανακλαστικά και αρπάζεις τις δηλώσεις, αρπάζεις τις ειδήσεις.
3: Λοιπόν, θολή συμφωνία τη χαρακτηρίζει η κυρία Ρεναδούρου, που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Θα ζητηθεί, το εξηγεί η κυρία Ρεναδούρου. Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες, με εκλογικό φόντο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και θα περιμένουμε τις λεπτομέρειες και αργότερα και αυτής της δήλωσης αλλά και για όλα τα νέα στο δελτίο της Μελίνας. Πάμε σιγά σιγά. Τι λες?
3: Ναι. Ήρθε η ώρα, νομίζω.
0: Ήρθε η ώρα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία και και την ενδοσυνομιλία με τις ατάκες τις ωραίες. Ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρτίνα Σπύρου ήταν αυτή την ώρα στο ένα μικρόφωνο.
3: Στο άλλο ήταν ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος.
0: Ραντεβού αύριο στις 2. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro, κάνοντας λόγο για μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές φιέστες, σημειώνει Κουμουνδούρου, πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου, σχετικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως εάν θα ζητηθεί άδεια για τις αδειοδοτήσεις και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου, και αν θα ζητηθεί η άδεια της Τουρκίας. Κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν, καθώς η δεξιά κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην προκλητική στάση της Τουρκίας, τονίζει Ρένα Δούρου, και σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Την έλλειψη ουσιαστικής κάλυψης υγείας στα κριτικά νησιά καταγγέλει ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών Λίμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Κώστας Κατσιγιανόπουλος. Μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι κανένα χειρουργείο δεν γίνεται, οι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, ενώ τόνισε πως αυτό δεν συνιστά πραγματική υγειονομική κάλυψη και ότι απαιτείται ειδική μέρημνα λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας των νησιών. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επιγείες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμου δύο αεροσκάφη πυρκαγιά. Ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έκαιγε για μέρες. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό, όπου δεκάδες σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές. Ενώ σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, μέχρι αυτή τη στιγμή σχεδόν τα μισά σπίτια που έχουν ελεγχθεί χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και ως εκ τούτου κατεδαφιστέα. Αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές και του φετινού καλοκαιριού, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στην ΕΡΤ News. Όπως επεσήμανε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπήρξαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων, πόροι που όμως δεν αξιοποιήθηκαν, όπως είπε. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ακτοπλοεία ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον Χρήστο Λαμπρίδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, να καταγγέλει καρτέλ της ακρίβειας που δεν πάει διακοπές, αναφερόμενος στις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Μέσω του συνηγόρου της έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την άφηξή της θα μεταφερθεί στη Γαδά, όπου θα παραμείνει ως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και η απολογία του ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστήου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Στη διεθνή επικαιρότητα, Κατάρ, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδονησία, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος καταδικάζουν τις Ισραηλινές παραβιάσεις στη λωρίδα της Γάζας και κατηγορούν το Ισραήλ ότι υπονομεύει το σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Γάζα. Οι 8 χώρες δηλώνουν ότι η στάση του Ισραήλ στη Γάζα συνιστά σαφή παραβίαση των υποχρεώσεων του Ισραήλ βάσει του διεθνούς δικαίου και του ολοκληρωμένου σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η FIFA ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες μέλη της για τους χειρισμούς γύρω από την αποσυρθήσα πρόταση πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με το παγκόσμιο κύπελο, ενώ η ηγεσία της εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή της προς τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Ραμπάτ του Μαρόκου.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Το κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πότε, πότε, κουτσοπίνα, πότε, πότε. Και από το πότε, πότε, πότε, καταλήξαν όλοι πότε.

0: το κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ψηφοδελτίων με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα συγκροτούνται περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος παράλληλα με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες τελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, αναφέροντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, αναφέρει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλαζιού σκανδάλου, το ΠΚΠ σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΠΚΠ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, παραπέμποντας την προκαταβολή των ενισχύσεων για το τέλος Οκτωβρίου και την εξόφλησή τους για τα τέλη Νοεμβρίου. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές φιέστες, σημειώνει η Κουμουνδούρου, πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως αν θα ζητηθεί άδεια για τις αδειοδοτήσεις και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την του καλωδίου. Κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν, καθώς η δεξιά κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην προκλητική στάση της Τουρκίας, τονίζει η Ρένα Δούρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και σημειώνει ότι το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί από αέρος 4 αεροσκάφη. Φωτιά και σε χαμηλή βλάση στη μεγάλη χώρα Αγρινίου, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δέκαδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την αποτίμηση των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, σχεδόν τα μισά σπίτια που ελέγχθηκαν χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Αύριο, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Για σοβαρές ευθύνες στη διαχείριση της αντιπυρικής προστασίας που οδήγησαν στις μεγάλες καταστροφές και του φετινού καλοκαιριού, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ News. Υπήρχαν διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για την ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων, πόροι που όμως δεν αξιοποιήθηκαν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται μαζί με δύο 42χρονους οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μέσω του συνηγόρου της. Έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει ότι είναι αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις αρχές. Μετά την αφίξή της θα μεταφερθεί στη Γαδά, όπου θα παραμείνει έως το πρωί της Παρασκευής, οπότε και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελία. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, καθώς η περιοχή της Τύρου δέχτηκε από το βράδυ της Τετάρτης ως τις πρώτες πρωινές ώρες την Πέμπτη συνεχή βομβαρδισμό. Και ενώ στη Ρώμη είναι σε εξέλιξη άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 4 άτομα, ενώ παράλληλα καταγράφηκε μετακίνηση κατοίκων από την Κομόπολη Μπουρτζ Αλ-Σεμάλι προς την πόλη της Τύρου. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα ξανά από σήμερα ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο 30χρονος διεθνής ακραίος αμυντικός, ο οποίος βρίσκεται από την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για το δικέφαλο, δεσμεύτηκε με τριετούς διαρκές συμβόλαιο με την ομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: πει μια καλησπέρα και του λέει έλα κάτσε τώρα όπως είσαι. Γύρισε από διακοπές στο Ιόνιο, μαυρισμένος, έχει αθληθεί αδιανόητα κολυμπώντας 3 ώρες τη μέρα και 4. Του λέω κάτσε να κάνουμε τώρα εκπομπούλα παρέιτσα. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στην άλλη άκρη της γραμμής. Μα τι κάνετε?
1: Χαρούλες που με βλέπεις ή που φεύγεις?
0: Όχι, χαρούλες καταρχάς και που σε βλέπω, αλλά κυρίως που φεύγω. Εντάξει.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ξέρεις, το έλεγα ένα μεσημέρι και μου λέει μια ακροάτρια. Εντάξει, τώρα έτσι όπως το λες. Ρε παιδί μου, κάπως μου το έπαιρε, παιδί μου, σαν να πείζεται. Λέω όχι. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι ότι πείζουμε, αλλά εντάξει. Θέλουμε να φύγουμε, να πάμε διακοπούλες. Λοιπόν. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα ξαναφύγεις?
1: Τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Μια χαρά. Mm-hmm. Και πού ήσουν? Πες τον κόσμο, εγώ ξέρω.
1: Ιθάκη,
0: να σου πω, έχει φουλ τουρισμό τώρα με την Εωδύσσια ή δεν μας άγγιξε αυτό του?
1: Είχε ούτως ή άλλως τουρισμό. Και επειδή είναι μικρό νησί, φαίνονται οι πολλοί τουρίστες, φαίνεται η ποσότητα δηλαδή.
0: Χαμός. Υπερτουρισμό Διονύση έχει? Ή είναι ανεκτός, ρε παιδί μου, ο κόσμος που έρχεται ή υπάρχουν
1: για
0: διαστήματα
1: την ώρα...
0: που βγαίνει off το νησί?
1: Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχουν προκύψει προβλήματα, δεν έχουν αναδειχθεί προβλήματα σαν αυτά τα φοβερά που βλέπουμε σε άλλα νησιά, κυρίως του Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην έχουν νερό οι άνθρωποι, να πέφτουν δίκτυα, ναι. Και ηλεκτρισμού από ό,τι μάθαμε σχάτως. Μέχρι στιγμής απλώς αυτό που φαίνεται είναι ότι κάποιες στιγμές, όταν δηλαδή έρχονται τα εκδρομικά,
0: ναι.
1: Ξέρεις αυτά.
0: Εντάξει,
1: τα,
0: μπορεί
1: τα καραβάκια
0: να
1: που
0: μια
1: πηγαίνουν,
0: ναι.
1: Εκεί τα μαγαζιά δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν εκεί όντως.
0: Ναι. Ιθάκη, το πιστεύεις ότι δεν έχω έρθει εγώ? Είμαι,
1: αλλά πρόσεξε,
0: πολύ κοντά και την έχω πάρει.
1: Αυτό που σου λέω είναι η εικόνα του Αυγούστου, βαριά-βαριά αρχές πρώτες μέρες, Ιουλίου. Βαριά πρώτες μέρες Αυγούστου. Το τι θα γίνει όλο τον Αύγουστο, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, θα έχει ένα κλικ παραπάνω, όπως έχει έτσι κι αλλιώς παντού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Ιόνιο, νομίζω, η Παξή είναι φέτος πάρα πολύ. Το έχω δει πολύ να κυκλοφορεί για τους Παξούς, που δεν νομίζω ότι έχει και περιθώριο. Οι Παξοί δεν έχουν και περιθώριο να.
1: Η Παξή μοιάζουν με την Ιθάκη. Είναι ένα μικρό νησί, καταπράσινο, με ωραίους κολπίσκους. Και το μέγεθός τους είναι το συγκεκριμένο και η υποδομή τους είναι συγκεκριμένη. Εάν σε αυτά τα νησιά πάει αρκετά παραπάνω κόσμος από αυτόν που μπορεί να εξυπηρετηθεί, γιατί είναι αποχετεύσεις, είναι σκουπίδια, είναι πολλές παράμετροι, δεν είναι τόσο απλό να έρθουν και να δούμε. Και βέβαια περιττώ να σου πω ότι ο κόσμος σχολίαζε στην Ιθάκη στο χρονικό διάστημα που ήμουν αυτή την είδηση με την διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων που έγινε στη Μαγιόρκα. Δεν αντέχουμε άλλο τέτοιο είδους τουρισμό, δεν αντέχουμε άλλο.
0: Ναι, γιατί τώρα εντάξει, μιλάμε και για κάποιο είδους τουρισμό που δεν αφήνει πλέον, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι και στην Ελλάδα, Διονύση, ειδικά τους θερινούς μήνες. Είναι ελάχιστα τα κέρδη που μένουν στην τοπική κοινωνία, έτσι. Ειδικά με τα all inclusive,
1: ναι,
0: στη Σαντορίνη έχουν πάρει τη μισή παραλία, αγόρασαν ένα beach bar και άνοιξαν ένα, νομίζω, τα παιδιά στο Σόλομον το έχουν βάλει.
1: Αυτό με το all inclusive το θυμάμαι και... πριν από πολλά χρόνια, σε διάφορα νησιά του Ιωνίου, δηλαδή τότε που συζητιόταν πως πάσαμε ρεκόρ τουριστών 17 εκατομμύρια και έλεγαν άνθρωποι σε χωριά, και όχι σε χωριά που μακρισμένα από τη θάλασσα, ρε παιδιά, θα δω εγώ έναν άνθρωπο από αυτά τα 17 εκατομμύρια?
0: Όχι, δεν θα δει.
1: Γιατί πηγαίνανε με το βραχιολάκι τους...
0: Δεν θα δει και δεν θα δει ούτε η ταβέρνα, ούτε ο Μανάβης, ούτε ο Κρεοπόλης.
1: Εντάξει,
0: ούτε...
1: μπορεί να δει σε κάποια συναιστίαση αν κλείσουν, ας πούμε, από το γραφείο που έχει φέρει τους πολλούς τουρίστες.
0: Εντάξει,
1: θα είναι ένας κατ' εξαίρεση, ας πούμε. Αυτό.
0: Όχι, δεν θέλουμε τέτοιου είδους τουρισμό. Να το πάρουμε χαμπάρι και εμείς εδώ, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να γίνουμε Μαγιόρκα.
1: Υπάρχει λύση όμως. Θυμάσαι τι μας είχε πει η κυρία Βούλτευση?
0: Τι?
1: Να κανονίσουν οι Έλληνες και να μην πηγαίνουν
0: διακοπές
1: τον Αύγουστο. Να
0: διευκολύνουμε τους ξένους.
1: Τι θέλεις και πηγαίνεις Αύγουστο?
0: Έτσι, διευκολύνουμε τους ξένους.
1: Να πηγαίνεις χειμερινό τουρισμό. Και είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, παιδιά, οι εργαζόμενοι. Δεν θα ήθελα να πάνε, ας πούμε, αρχές Σεπτεμβρίου, αν μπορούσαν. Δεν θα ήθελα να πάνε Ιούνιο ή Ιούλιο. Φεύγουν τον Αύγουστο γιατί το έχουν επιλέξει. Και το πιο εύκολο πράγμα είναι να πούν στον εργοδότη. Και να του πει ο εργοδότης, βεβαίως, παιδί μου, φύγει όλο το Σεπτέμβριο.
0: Να το πούμε, Διονύση, λοιπόν, ότι είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που κλείνουν, που αποφασίζουν να κλείσουν τον Αύγουστο, και υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι παίρνουν άδειες τον Αύγουστο, σε διαφορετική περίπτωση δεν έχουν καν την επιλογή της άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως αυτό που λες, να ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να πάνε σε νησιά ακριβώς επειδή

0: δεν μπορούν και να τα πλησιάσουν τον Αύγουστο, να πάνε τον Ιούνιο ή τέλη Μάη και ξανά Σεπτέμβρη κλπ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για αθλητικά με το Διονύση, θα τα πούμε λιγάκι, θα πούμε και τα απόνερα του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο πρόλαβε και είδε εδώ, ήσουν εδώ ή έβλεπες και στην Ιθάκη παγκόσμιο. Είδες και είσαι,
1: ναι,
0: νομίζω είδες.
1: Ημιτελικό και τελικό είδα στην Ιθάκη.
0: Mm. Και τα όσα ακολούθησαν με τον Ινφαντίνο να έχει πλέον μετατραπεί σε μαύρο πρόβατο, χαμός. Σήμερα έχει βγάλει μια συγγνώμη προς τις 211 ομοσπονδίες η FIFA, αλλά λέει ότι στηρίζει τον Ινφαντίνο αυτό απέναντι στην UEFA κυρίως και στην Ασιατική όμως Συνομοσπονδία και στην Αμερικανική Συνομοσπονδία που δεν θέλουν πια Ινφαντίνο. Και θα πούμε και τα των ελληνικών ομάδων. Εσείς 69-85-87-0-059 στείλτε κανένα μηνυματάκι όπως και ο Θέμης, θα πάω Θέμη μου, ναι. Τραγουδάκι, όποιο θέλει ο Μπαλούμης, ο Γιώργος με το όνομα

0: Έχω και τον παλούμι, δεν με αφήνει να μιλάω πάνω στα τραγούδια. Δεν καταλαβαίνετε, κάνω εγώ νοήματα. Έλα, βάλω τραγούδι. Όχι, άμα δεν πω και την τελευταία λέξη. Έτσι είναι οι σωστοί DJs καταρχάς. Οι σωστοί DJs, γιατί ο Γιώργος μας παίζει φοβερή και τρομερή μουσική. Δημιουργεί φοβερή και τρομερή μουσική, αλλά και οι σωστοί χολύπτες και χολύπτριες. Όχι, θα πεις την τελευταία λέξη και μετά θα βάλω το κομματάκι. Κάθε Αύγουστο ο πλανήτης πρέπει να μπαίνει, λέει Διονύση Ελευθεράτος, είναι εδώ δίπλα μου σήμερα στο στούντιο, να μπαίνει σε safe mode. Κανείς δεν είναι πνευματικά πουθενά. Όλοι είναι σε μια παραλία, γνώμη μου. Λέει εδώ ένα μήνυμα. Mm. Εντάξει, όχι όλος, γιατί στην Αυστραλία, ας πούμε, είναι χειμώνας.
1: Δεν είναι πάντως διάχυτη ξενιάσια σε όλο τον πλανήτη Αύγουστο μήνα. Αν δούμε τι γίνεται γύρω μας.
0: Ένα ούτε το κρατούμενο. Είναι στην Ελλάδα. Είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν. Που λες τώρα θα φύγω. Ωραία. Εγώ
1: και
0: θα
1: όταν
0: πάω
1: ο
0: Ουμπέρτο
1: Έκο είχε πει γίνοντα στον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν εννοούσε αυτό που μέσα στο πρώτο άκουσμα νομίζει κανείς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πιο μεγάλη τέτοια έχει. Ανακρίβεια. Διονύση. Και ετοιμάζεις να πας διακοπές και λες τώρα ναι, να πάω ξέρω εγώ παιδί μου σε ένα μέρος, κοιτάς να δεις από πού μπορείς να φύγεις εύκολα πλέον, να είναι κατάφυτο, να είναι με τα πεύκα μέχρι τη θάλασσα, δεν έχεις στο μυαλό σου να πάω να ράξω ρε παιδί μου και να μην σκέφτομαι τίποτα και να χαλαρώσω, αν γίνει στραβή από πού να φύγω. Είναι και το καλοκαίρι πλέον ταυτισμένων πολύ μεγάλες καταστροφές και κινδύνους, οι οποίες θα το ξαναπούμε, δεν τις δημιουργεί η κλιματική αλλαγή. Τους δημιουργούν τους κινδύνους οι άνθρωποι και επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή.
1: Ναι, αν θέλεις, η κλιματική αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους, τις πιθανότητες να γίνει το κακό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν έχει βγει σπινθήρας από ένα καλώδιο που δεν ήταν συντηρημένο, κάποιος φταίει γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και σίγουρα δεν φταίει ο τεχνικός, έτσι, γιατί συνέλαβαν τον τεχνικό και συλλαμβάνουν τους τρίτο-τέταρτους.
1: Εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως έχει εκχωρηθεί ο πρώην τομέας της κοινωνικής προστασίας σε ιδιώτες, μετά θα ψάχνεις και ποιο θα κυνηγάς. Γιατί είναι και αυτή η μεγάλη, ας το πούμε έτσι, προσφορά της διάχυσης ευθυνών και αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες. Ότι ενώ κάποτε έλεγες κυνηγώ την κεντρική εξουσία διότι είχε την ευθύνη το δημόσιο, τώρα ξέρεις αυτό εδώ, εκεί δεν είναι ο ένας φορέας, είναι ο άλλος φορέας, όπως είχαμε με τα τρένα. Να δούμε πού τελειώνουν οι ευθύνες του ΟΣΕ και πού αρχίζουν τη Σελένη Τρέιν και προφανώς και οι δύο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Καλώς ήρθες, Διονύση, λέει η Δήμητρα από Πεύκη. Γεια σου και σένα, Δήμητρά μας. Εύη μου, δεν το πολύ κατάλαβα το μήνυμά σου. Οπότε για να το διαβάσω, θα χρειαστούμε μία διευκρίνηση. Λοιπόν, εδώ στα απόνερα του
1: Παπαδόπουλου. Κοίταξε να
0: δει. Ναι.
1: Είπε για τον Ιφαντίνο. Νομίζω ότι ο Ιφαντίνο υπέπεσε σε αυτό που λέμε ύβρις με την αρχαιολική έννοια. Δηλαδή, όταν το τραβάς τόσο πολύ το σκηνή, κάποια στιγμή θα κινδυνεύεις να την πληρώσεις. Δηλαδή, έχει ανοίξει μέτωπο με την UEFA. Η οποία UEFA έχει και αυτή τα δικά της οικονομικά κριτήρια, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι θα τα έχετε πει κατά καιρούς. Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά μάλλον δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να μπούμε σε ειδικούς τομείς. Όταν πας να βγάλεις από τη Μίγα Ξύγκη στον τομέα των εισιτηρίων. Και στην ουσία θεσπίζεις ένα σύστημα που δεν διαφέρει και πολύ από τη μαύρη αγορά. Δηλαδή αυτές οι κειμενόμενες τιμές αναλόγως του που βρίσκω ζήτηση και που δεν βρίσκω, τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή σου λείπουν τα χρήματα. Σου λείπουν τα χρήματα. Δηλαδή κοροϊδεύεις τον κόσμο. Έχουν γίνει αγωγές, είχαν γίνει αγωγές στην Ευρώπη από οργανώσεις καταναλωτών. Ειδικά για το θέμα των εισιτήριων. Δεν ήταν το μόνο, αλλά αν θέλεις είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Είναι απολύτως χαρακτηριστικό του τι είναι ο Ιφαντίνο και πώς το βλέπει. Και βέβαια
0: θα σου πει, Διονύση, ότι τα γήπεδα στις ΗΠΑ ήταν όλα γεμάτα, έτσι. Δηλαδή, εδώ ήρθε ένα απίστευτο κέρδος, αδιανόητο κέρδος για τη FIFA και τους χορηγούς της και όλους όσους βρίσκονται γύρω από το εμπόρευμα το συγκεκριμένο. Αδιανόητο κέρδος. Την ώρα που φωνάζουν οι ποδοσφαιριστές για εντατικοποίηση, την ώρα που φωνάζουν οι οπαδοί για αποκλεισμούς και για πανάκριβες τιμές των πακέτων και των εισιτηρίων, την ώρα, την ίδια ώρα, με καθαρά όρους οικονομικούς, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ιφαντίνο λέει ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένο.
1: Μα ήταν απόλυτα επιτυχημένο, με την ίδια λογική με την οποία μπορεί να λέει ο Στάσης, η ΔΕΗ μου καλπάζει. Φυσικά, με τόσο ακριβό ρεύμα θα καλπάσουν τα οικονομικά της ΔΕΗ. Είναι απολύτως λογικό. Όταν έχει κάνει τέτοιου είδους κόλπα και αθέμητα, και γι' αυτό στέκομαι τόσο πολύ στις κειμενόμενες τιμές των εισιτηρίων, κειμενόμενες όχι αναλόγως του πόσο καλή είναι η θέση σου, αυτό ανέκαθεν ίσχυε και λογικό είναι. Ναι. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κάνω λίγο χρηματιστήριο. Δηλαδή, δεν θα ήταν επικερδές το Μουντιάλ αν δεν έκανε αυτό ο κύριος Ινφαντίνο, και εσύ αυτό θα ήταν. Απλώς είναι αυτό που σου είπα. Πάνε να βγάλουν από τη μύγα ξύγι. Και το άλλο το τεράστιο θέμα είναι ότι κάλυψε όλα τα φοβερά και τρομερά του Τραμπ στο όνομα του ότι τι να κάνουμε για την ασφάλεια της χώρας, είναι υπεύθυνες οι αρχές της χώρας. Και εγώ τώρα σε ρωτάω. Αυτός ο φουκαράς, ο ποδοσφαιριστής, ο βετεράνος, ο Ζάο Καπτεβίγια, θυμάμαι καλά το όνομά του, που ήταν μέλος της Ισπανίας το 2010 και ήθελε με τα παιδιά του να πάει να δει τον τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία-Αργεντινή. Και του είπαν δεν θα πας. Δεν έρχεσαι, δεν γίνεσαι δεκτός. Γιατί ρε παιδιά δεν είμαι δεκτός? Γιατί το 2016 είχες παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με άλλους Ισπανούς παίκτες στο Ιράν, το 2016. Δηλαδή και αυτό είναι θέμα ασφάλειας των ΗΠΑ.
0: Και το ότι έβγαλε τα ουτσία του Καναβάρο ως προπονητής του Ουσμπεκιστάν για να παίξει πριν μπει στο γήπεδο για έλεγχο.
1: Μα συγγνώμη τώρα.
0: Επίδειξη ρατσιστική συμπεριφορά ήταν αυτή, έτσι, Διονύση. Όπως και η συμπεριφορά απέναντι στο Ιράν, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Διονύση. Το Ιράν, την ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν, δεν την προφύλαξαν οι συνάδελφοί τους. Οι συνάδελφοι των ποδοσφαιριστών δεν τους προφύλαξαν.
1: Δεν μίλησε άνθρωπο. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Ξέρεις κάτι όμως, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι προφανώς. Αλλά είναι αυτοί, στο τέλος της ημέρας, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι δυστυχώς δεν μίλησαν επαρκώς ούτε αυτή τη φορά οι ποδοσφαιριστές.
1: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Απλώς, πριν φτάσουμε στο τι κάνουν και τι δεν κάνουν οι ποδοσφαιριστές, που εν πάση περιπτώσει δεν ανθεί η τόλμη τώρα εκεί που σκέφτεται ο άλλος τις χορηγίες, μην του πει ο μάνατζερ, μα γιατί δυσαρεστεί στον τάδε, ας πούμε, και περιμένουμε λεφτά από αυτόν ή περιμένουμε λεφτά από την επιχείρησή του. Πριν πάμε σε αυτό, έχουμε να κάνουμε ένα κεφαλαιόδες θέμα. Εδώ έχεις τις Αμερικάνικες αρχές που αποκλείουν κόσμο με κριτήρια που προφανώς δεν μπορεί να έχουν σχέση με την ασφάλεια μιας χώρας. Πώς εσύ, κύριε Ινφαντίνο, λες ότι είναι υπόθεση της χώρας που διοργανώνει και όχι της FIFA που διοργανώνει? Πώς το λες αυτό? Γι' αυτό θέλω να πω ότι σε κάποια πράγματα το σκηνή τραβήχτηκε πάρα πάρα πολύ από πλευράς του Ινφαντίνο. Τώρα με τους παίκτες είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα ήθελαν να πούν πράγματα, και όχι μόνο για το Ιράν, θα ήθελαν να πούν και άλλα πράγματα. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να πούν άλλα πράγματα. Οι περισσότεροι θα ήθελαν να πούν για το αν επεκταθεί περισσότερο το Μουντιάλ με τη συμμετοχή των ομάδων.
0: Σε λίγο δεν θα αντέχουν. Να μην γίνουν και 48 οι ομάδες.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Σε λίγο δεν θα αντέχουν
0: τα λοιπά. 64 οι ομάδες.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διανύουμε τις μέρες κατά τις οποίες το αν θα μιλήσεις, τι θα πεις κτλ. Μέσα στο μυαλό σου το φιλτράρεις από το χορηγό σου, τι θα σου πει ο μάνατζερ και όλα αυτά τα πράγματα, ποιο θα δυσαρεστήσουμε, ποιο δεν θα δυσαρεστήσουμε, ποιες έχει ο Ινφαντίνο με τις τάδες εταιρείες από τις οποίες παίρνουμε χρήματα και όλα αυτά.
0: Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει με τον Ινφαντίνο. Σήμερα έβγαλε η FIFA, ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες μέλη της για τους χειρισμούς γύρω από την αποσυρθήσα πρόταση πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων που συνδέονται με το παγκόσμιο κύπελο. Η ηγεσία της εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή της προς τον πρόεδρο, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, σε μια έκτακτη σύσκεψη που έγινε στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Ινφαντίνο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας, ο Ματίας Γκράφστρεμ και μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω περισσότερο σημασία έχει η στήριξη με την οποία την οποία έβγαλε αυτή η ανακοίνωση, την ώρα, Διονύση, που βρίσκεται στο επίκεντρο συζήτησης για το εάν θα πρέπει να παραιτηθεί. Ζητούν πολλοί, μέχρι και ο Φίγκο, έτσι, χθες ζήτησε την παραίτηση του Τζιάνι Ινφαντίνο, την ώρα που κυκλοφορούν ήδη και ονόματα για τη διαδοχή του. Θα είναι μακρύ αυτό το καλοκαίρι για τον Ελβετό Ιταλό. Να πούμε ότι μέσα στις 5 ομοσπονδίες, οι πρώτες, 5 πρώτες που απέσυραν τη στήριξή τους, είναι η ΕΠΟ. Δεν ξέρω αν θα το περίμενες. Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Η ελληνική ομοσπονδία να βγει, ξέρεις, τόσο μπροστά.
1: Κάπου εδώ όμως υπησέρχεται και ο παράγων UEFA. Δηλαδή, από την που η UEFA έχει ανοίξει πόλεμο με τον Ινφαντίνο, είναι φανερό πως πολλές ομοσπονδίες που θέλουν να έχουν πολύ καλή σχέση με το διευθυντήριο της UEFA θα ευθυγραμμιστούν με αυτό. Αλλά σου λέω, ήταν το Μουντιάλ στο οποίο αυτά τα δύο δηλαδή μου έχουν μείνει. Όχι η μπορεματοποίηση γενικώς, γιατί μια αυξανόμενη μπορεματοποίηση από Μουντιάλ σε Μουντιάλ μπορεί να πει κανείς ότι την έχουμε. Καλός ή κακός, κακός, αλλά την έχουμε. Αλλά εδώ έχουμε πράγματα που πριν από μερικά χρόνια θα μπορούσαμε να διανοηθούμε.
0: Mm. Να σου πω, πάμε σε ένα μικρό, να πέσει το σήμα, το διαλυματάκι, χωρίς τραγούδι μετά. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά θα βάλουμε τραγουδάκι.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Διονύση Λευθεράτη. Έχουμε πάει λιγάκι πίσω χρονικά και συζητάμε για το αποτύπωμα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά έτσι κι αλλιώς είναι στην επικαιρότητα τα απόνερα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί αφορούν άμεσα το μέλλον του ποδοσφαίρου με τη FIFA, με την UEFA. Διονύση, έτσι να βγάζει προημερών, όταν ήρθε στο φως εκείνο το πλάνο του Infantino. Έτσι, μια πολύ οργισμένη ανακοίνωση που έλεγε: δεν ανήκει σε σένα, μην πουλάς την ψυχή του ποδοσφαίρου. Ένιωσε αυτό που είπε στην αρχή, Ήβρης. Ένιωσε ότι είναι παντοδύναμος και ενδεχομένως αυτό να συνέβη και λόγω της εξαιρετικής σχέσης που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μην ξεχνάς ότι το απένιμε και...
0: Βέβαια, δημιουργήθηκε ολόκληρο βραβείο τώρα για τον Τραμπ και γίνεις μάλιστα.
1: Ανύπαρκτο βραβείο, το έκανε υπαρκτό για να το δώσει τον Τραμπ, να παρηγορηθεί ο Τραμπ που δεν πήρε τον Νόμπελ
0: Ειρήνης. Λένε και κάποιες κακές γλώσσες ότι τον προορίζει για πολιτική καριέρα στη συνέχεια τον Ινφαντίνο Τραμπ.
1: Αφού τον είχε φέρει σύσκεψη για τη Γάζα, την υποτιθέμενη λύση στην λωρίδα της Γάζας που είχε γίνει στην Αίγυπτο. Πού ξανακούστηκε τώρα που έδωσε η FIFA να είναι εκεί. Ήταν χαρακτηριστική μια γελιογραφία της ΕΚΙΠ στην αρχή του Μουντιάλ. Όταν με το έτσι θέλω απογόρευσαν, θυμάσαι, εκείνο το σωμαλό διαιτητή,
0: ναι, τον έρμο,
1: κατά γενική ομολογία, τον καλύτερο διαιτητή της Αφρικανικής Ηπείρου, που ήταν ανάμεσα σε αυτούς που είχαν επιλέγει να διαιτεύσουν. Δεν πήγε ο άνθρωπος απλώς για να δει μάτς. Και του είπανε: δεν έρχεσαι στην Αμερική, δεν μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είχα παρακολουθήσει τύπου εκείνη του Ινφαντίνο εκείνο το βράδυ, ο οποίος με ένα θράσος αδιανόητο έλεγε: εντάξει, χαλαρώστε. Είπε τη λέξη χαλαρώστε. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα, εσείς τα ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας τα έχω ξαναπεί. Είπε τη λέξη χαλαρώστε. Πώς κάνετε έτσι? Εντάξει, δεν έγινε τίποτα.
1: Έτσι ξεκίνησε το Μουντιάλ και ξεκίνησε με ένα πρωτοσέλιδο της ΕΚΙΠ, της πολύ γνωστής αθλητικής γαλλικής εφημερίδας, που έδειχνε για αυτό το θέμα. Είχε τη φωτογραφία του Σομαλού διαιτητή στο κάτω άκρο, το πρωτοσέλιδο της ΕΚΙΠ, και είχε τον Ντραμ να κρατάει το τρόπαιο ο ίδιος. Ήταν και προφητικό, γιατί λίγο ακόμη και θα έδιωχνε τους παίκτες της Ισπανίας για να μείνει ο ίδιος, ας πούμε. Λίγο ακόμη και θα το έκανε.
0: Αν ο Ρόδρι,
1: δεν τον τσαρτζάριζε, λοιπόν, δεν τον έσπρωρε διακριτικά, θα είχε μείνει. Και είχε μία μαριονέτα που ήταν Ινφαντίνο.
0: Ναι.
1: Παρουσίαζε δηλαδή ΕΚΙΠ τον Ινφαντίνο ως μαριονέτα. Όσα έγιναν στο Μουντιάλ. Αυτό το επιβεβαίωσαν, δηλαδή αυτή την κακή εικόνα του Ινφαντίνο. Βάλε τώρα και τον οικονομικό πόλεμο με την UEFA κάποια στιγμή και δεν ξέρω, είναι απολύτως σωστό αυτό που λες, νομίζω ότι είναι παντοδύναμος, αλλά γενικώς διανύουμε μια εποχή που και σε πολιτικά ζητήματα και σε γεωπολιτικά ζητήματα και σε στρατηγικά και στρατιωτικά ζητήματα, αυτοί που νομίζουν ότι έχουν στο τσεπάκι όλους τους άλλους, πολλές φορές βρίσκονται προεκπλήξεων. Βρέθηκε και ο Ινφαντίνο, δεν είναι τίποτα. Βρέθηκε και ο Τραμπ, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Με το Ιράν βρέθηκε και ο Ινφαντίνο.
0: Μόνο που δεν έκλαψε στον γκολ της Ισπανίας στον τελικό, λέει ο Περικλής.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω το εξής. Ότι ο Ινφαντίνο το νου του τον είχε στα χρήματα, στις διοργανώσεις. Το αν, εν πάση περιπτώσει, θα χαιρόταν ή δεν θα χαιρόταν ο Σάντσεφ, μπορεί να λέω εγώ τώρα, ή ότι θα ήταν καλό για το image της ισπανικής κυβέρνησης που δυσαρεστεί πολύ τον Τραμπ, μπορεί να το σκεφτόταν ο Τραμπ. Νομίζω ότι ο Ινφαντίνο σε αυτό μπορούμε να του πούμε ότι είναι λίγο large εισαγωγικά. Το χρήμα να πέφτει,
0: αυτό.
1: Να τα έχει καλά με εκείνους που πρέπει, να προχωρούν οι business όχι as usual, αλλά έτσι όπως δεν τις είχαμε δει στο παρελθόν, και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εσείς ως κομμουνιστέ δεν μπαίνετε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ονούπο και Ευρώπη. Τι ασχολείστε με Χουντιάλ, λέει η Εύη.
1: Okay.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Δεν σκοπεύω να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα. Οπότε δεν με αφορά αν μπαίνω. Στην Ευρώπη μπαίνουμε ακόμα. Εντάξει, ρε Σιέβη, μπαίνουμε ακόμα. Και εμείς οι κομμουνιστές,
1: λοιπόν.
0: Όπως λες και εσύ. Ήρθαν στο φως και πολλές αδυναμίες γενικότερα της ποδοσφαιρικής κοινότητας πάντως αυτό το καλοκαίρι, Διονύση. Πάρα πολλές αδυναμίες, πάρα πολλές αδυναμίες όσον αφορά τα δικαιώματα, πάρα πολλές αδυναμίες όσον αφορά το ότι δεν μπορούν να υπερασπιστούν το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα που θα γίνει το Euro στην Αγγλία και λοιπά, λένε οι Άγγλοι και ότι θα επιστρέψουμε πίσω στις αρχές του παιχνιδιού, να το λιγάκι υπερασπιστούμε σε σχέση με αυτό την κακοποίηση την οποία υπέστη. Είδαμε διαλύματα τώρα τέσσερα
1: ναι. Και είπαμε το κάνουμε για να ξεκουραστούν οι παίκτες.
0: Για να ξεκουραστούν οι παίκτες. Ναι. Είδαμε ένα ημίχρονο στον τελικό που κράτησε 27 λεπτά.
1: Ναι, έτσι,
0: δηλαδή
1: έπρεπε να
0: φοβερά πράγματα, αδιανόητα
1: να βγει και
0: πράγματα.
1: Η Σακύρα, να βγει και...
0: Ναι. Και είδαμε και μια τεράστια προπαγάνδα, έτσι, κατά του Μέση, κατά της Αργεντινής. Τεράστια προπαγάνδα. Εγώ δεν θα πω τώρα αυτό που ήταν πάρα πολύ και φίλοι εδώ που μου στέλνανε μηνύματα. Είμαστε με Ισπανία, γιατί είναι ο Σάντσεθ, γιατί είναι φιλοπαλαιστινιακοί. Okay. Περιμέναμε ότι θα δούμε έναν τελικό που θα εξελίσσεται σε μια τεράστια, σε ένα τεράστιο statement υπέρ της Παλαιστίνης. Δεν έγινε το παραμικρό, δεν έγινε το οτιδήποτε. Δεν είδαμε αυτά που γινόντουσαν ωστόσο, γιατί γινόντουσαν μεγάλες διαδηλώσεις έξω από τα γήπεδα, κυρίως του Καναδά, τα γήπεδα φιλοπαλαιστινιακές και σε άλλα σημεία της Αμερικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολλές διαδηλώσεις που αφορούσαν τους εργάτες κλπ. Αυτά δεν τα είδαμε ποτέ. Εμείς εδώ στην Ευρώπη περιμέναμε να δούμε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις εντός γηπέδων και μάλιστα στον τελικό.
1: Δεν θα έβλεπες, γιατί ακόμη και εάν είχε αναρτηθεί μια παλαιστινιακή σημαία. Μέχρι να κατεβεί, γιατί θα κατέβαινε, ήταν βέβαιο ότι θα κατέβαινε, δεν θα την έπιανε η κάμερα. Αυτό το ξέρεις, ρε Αλέκα, πώς είναι τώρα. Και στα γήπεδα, και στα γήπεδα μπάσκετ, ας πούμε.
0: Βγήκανε παλαιστινιακές πάντως.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε ένα-ένα, θα προλάβουμε. Αυτά
0: είναι... Τι θες, ναι, πες εσύ.
1: Αυτά είναι πολλά. Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, έκανε μία έξυπνη από την πλευρά του κίνησου Νετανιάχου. Να πει ότι όταν το ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζει αφού δεν παίζει το Ισραήλ και η Αργεντινή. Γιατί ήταν αμοιβαία υποφελές και για τους δύο, και για τον Νετανιάχου και τον ακροδεξιό Μιλέη. Ο Νετανιάχου θέλει να πάρει κάτι από τη λάμψη μιας παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Ο Μιλέη θέλει να λέει στους δικούς του: κοιτάξτε να δείτε, μελέτε φιλοϊσραηλινό την εποχή που γίνεται μια γενοκτονία, αλλά εγώ μπορώ να εξασφαλίσω. Βλέπετε, ορίστε, είναι ένα κράτος του οποίου η ηγεσία υποστηρίζει την Bianco Celeste. Υπάρχουν και άλλα θέματα, δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναλύσουμε. Στην Αργεντίνη γίνονται μεγάλες κινητοποιήσεις στον τομέα της ίδρευσης, γιατί θέλει να πάρει η Ισραηλινή εταιρεία. Μου διαφεύγει το όνομά της από μία αρχίζει. Και επίσης θέλουν να μπουν και Ισραηλινές εταιρείες στο θέμα της εξόρυξης λιθίου. Και υπάρχουν αντιδράσεις φοδρότατες στην Αργεντινή. Αντιδράσεις από οπτική γωνία, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική. Υπάρχουν πολλά τέτοια θέματα. Βεβαίως κάποιοι ανοήτως χαρίζουν την κοινωνία της Αργεντινής στο Μιλέη και στον Νετανιάχου. Εάν δει κανείς τα ποσοστά της αποδοκιμασίας του Ισραήλ, έτσι όπως προκύπτουν από τις φυγμομετρήσεις του Pew Center, θα δει ότι στην Αργεντινή αυτή η αποδοκιμασία είναι το 2026 πρώτον πολύ μεγαλύτερη από το 2025 και είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοκιμασίας του Ισραήλ σε όλη τη Λατινική Αμερική. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί η Αργεντινή είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εβραϊκή παροικία στη Λατινική Αμερική και με την έκτη μεγαλύτερη εβραϊκή παροικία. Λοιπόν, για το Μέση θέλουμε ειδική εκπομπή τώρα. Έχουν ξεχάσει πράγματα, έχουν θυμηθεί πράγματα, έχουν σταθεί σε μία φωτογραφία που επί της ουσίας δεν αποδεικνύει τίποτα. Λοιπόν,
0: όχι, αλλά... δεν αποδεικνύει. Καταρχάς δεν ήταν και fake φωτογραφία. Ήταν όλη η ομάδα της Μπαρτσελώνα τότε. Έχει απομονωθεί το.
1: Όχι, υπήρξε,
0: ο Μέση
1: υπήρξε
0: μαζί
1: άλλη fake
0: με τον Νετανιάχου.
1: Μια και είπες, όχι, αυτή η φωτογραφία είναι πραγματική. Είναι...
0: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Τι κάνεις, Βόλτες.
1: Αυτή η φωτογραφία. Ήταν πραγματική, απλώς συναντήθηκαν όλοι οι παίκτες.
0: Απλά ήταν όλοι, αυτό λέω.
1: Ναι, όπως συναντήθηκαν όλοι και με τον Αμπάς, τον Παλαιστίνιο.
0: Όπως έπαιξαν και μπάλα, με χιλιάδες παιδάκια.
1: Λοιπόν, και είναι, θα λέγει κανείς, απορίας άξιων πώς κάποιοι άνθρωποι τσιμπάνε τόσο εύκολα. Δηλαδή, ξεκίνησε το Ισραήλ μια προσπάθεια οικειοποίησης του Μέση, ο οποίος, να το πούμε και αυτό, δυστυχώς ανήκει στο 99,9%. 99, 97, 98, συγχωρήστε μου το ποσοστό αν δεν είναι ακριβές, των διάσημων ποδοσφαιριστών που για αυτή τη σφαγή στη Γάζα δεν είπε τίποτα.
0: Και που γενικώς δεν μιλάνε, Διονύση.
1: Λοιπόν, ναι,
0: και που γενικώς δεν μιλάνε για τα
1: κάποιοι μιλήσανε,
0: που
1: δηλαδή,
0: την κοινωνία.
1: Εάν θέλαμε να δούμε πόσοι μιλήσανε στο Μουντιάλ με τους παίχτες που είδαμε, θα βλέπαμε τη Γαλλία, τον Ντεμπελέ και τον Σαλιμπά. Θα βλέπαμε τον Σαλάχ βέβαια και άλλους Μαροκινούς και Αιγύπτιους, καμία αντίρρηση. Θα βλέπαμε το Λέα από την Πορτογαλία και κάπου εκεί τελειώνει το πράγμα σε ό,τι αφορά τους μουντιαλικούς παίχτες. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να χαρίζουν πρωτίστως στην κοινωνία της Αργεντινής. Αυτό με ενδιαφέρει. Ας πούμε στον Νετανιάχου, τη στιγμή που τα στοιχεία, οι δημοσκοπήσεις βοούν πως δεν είναι έτσι τα πράγματα, και δευτερευόντως θα πω εγώ στο Μέση, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Τώρα, να θυμίσουμε το εξής. Να θυμίσουμε ότι ο Μέση το 2014 είχε κάνει μία ανάρτηση, τότε ήταν και πρέσβης καλής θέλησης της UNICEF, και είχε πει: σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά. Προστατεύστε τα παιδιά, δεν φταίνε αυτά τίποτα, όποιες και είναι οι αιτίες της σύραξης. Αυτό ήταν το πνεύμα του Μέση, της ανάρτησής του, το καλοκαίρι του 2014, ένα χρόνο δηλαδή έπειτα από την επίσκεψη της Μπαρτσελόνα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Γιατί αυτή η φωτογραφία για την οποία μιλάμε και η φωτογραφία από το τείχος των
0: δακρύων είναι το 2013. Ναι. Στο Facebook, όλα αναλυτικά.
1: Το 2014, λοιπόν, τον Αύγουστο του 2014, κοίταξε να δεις ηρωνία. Γίνεται τον Αύγουστο του 2013 αυτή η επίσκεψη, Αύγουστο του 2014 μακελιό στη Γάζα. Κάνει ανάρτηση. Και η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν επιτέθηκε στο Μέση, ήταν αρκετά έξυπνη, αλλά άφησε όλους τους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Έπεσαν πάνω του να τον ξεσκίσουν. Ο Μέση μετά συνεργάστηκε με μια Ισραηλινή εταιρεία, συνεργάζεται με πάρα πολλές εταιρείες του κόσμου, ίσως να τον πίεσαν και οι μανατζαρέοι να δείξει ότι δεν είναι αντισημίτης, γιατί τότε, επαναλαμβάνω. Αλλά το 2018 προκύπτει άλλο μεγάλο θέμα. Ήταν η περίοδος που τότε σκότωναν οι Ισραηλοί του IDF στη Γάζα, εκεί στα σύνορα με το Ισραήλ, κάθε Παρασκευή, θα θυμάσαι. Mm. Ήταν τότε η 70η επέτειος από την ΑΚΜΑ και σκότωναν τους διαδηλωτές. Και ήταν ακριβώς η περίοδος που ήθελε να κατοχυρώσει ο Νετανιάχου, και τότε Νετανιάχου είχαν πρωθυπουργό, ως ουσιαστική πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και όχι το Τελαβίβ. Mm. Και ένα λοιπόν παιχνίδι, που επρόκειτο φιλικό παιχνίδι να γίνει ανάμεσα στην Αργεντινή και στο Ισραήλ, να γίνει στη Χάιφα, το Ισραηλοί είπαν θα το κάνουμε στην Ιερουσαλήμ. Ξεσηκώθηκε κόσμος, ζήτησαν οι Παλαιστίνοι από τους παίχτες Μπιανκοσελέστε και από το Μέση να μην το δεχθεί αυτό. Αναπτύχθηκε ολόκληρο κίνημα.
0: Βέβαια.
1: Και στην Αργεντινή αναπτύχθηκε κίνημα, και ο Μέση εισηγήθηκε, επειδή δεν μπορούσε και δεν ήθελε η Ομοσπονδία της Αργεντινής να πάρει απόφαση, τέτοια απόφαση να μην γίνει. Το παιχνίδι το πήραν οι παίκτες.
0: Το πήραν οι παίκτες μετά από εισήγηση του Μέση. Έτσι.
1: Λοιπόν, ότι προφανώς δεν είναι κανένας πολιτικοποιημένος επαναστάτης ο Μέση. Έτσι. Λοιπόν, ψεγάδια μπορούμε να βρούμε και στο Μαραντόνα. Ψεγάδια μπορούμε να βρούμε και στο Σόκρατες. Ο Μέση δεν έχει μιλήσει για πράγματα που καλό θα ήταν να μιλήσει. Κάποιες συνεργασίες με εταιρείες θα μπορούσε να τις έχει αποφύγει. Λοιπόν, αλλά.
0: Ναι, μωρέ, Διονύση, λες και ασχολεί το Μέση τώρα με ποιες εταιρείες
1: συνεργάζεται. Τη συνολική του, ας το πούμε έτσι, προσωπικότητα και διαδρομή, δεν γίνεται να την κρίνεις με μανιχαϊστικά κριτήρια. Θέλω κάποιον να πω ζήτω ή θέλω κάποιον να πω καταραμένε. Είδαμε να γίνεται το δεύτερο εδώ. Είδαμε κάποιους να ψάχνουν έναν για να καταραστούν. Αυτό το πράγμα δεν είναι αριστερή αντίληψη.
0: Μα αυτό ήταν το κακό, εντάξει, γιατί γράφτηκε και από πολύ αριστερό κόσμο. Μου στείλε ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάλα Γιάλα, ο Κριστιαν, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει πριν από πολλά χρόνια εδώ στο Κόκκινο. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Είχε πάει ο Κριστιαν και γύρισε ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία ντοκιμαντέρ στην Παλαιστίνη. Αργεντινός ο Κριστιαν, και τη γύρισε στην Παλαιστίνη, τη γύρισε στη Γάζα αυτή την ταινία που είχε σχέση με την Παλαιστίνη και το ποδόσφαιρο. Έτσι, και μου στείλε μήνυμα βλέποντας και διαβάζοντας στο Facebook όλα αυτά, και μου έλεγε αυτό, μου έλεγε πολύ σε ευχαριστώ που προσπαθείς να λες την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνουν ότι χαρίζουν τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο στην προπαγάνδα του Νετανιάχου, έτσι.
1: Και πρόσεξε να δεις πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτό. Ας πούμε ότι σε μια επόμενη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή, επειδή περνάνε μεταβατικό στάδιο, έχουν γεράσει κάποιοι καλοί παίχτες, δεν πηγαίνει πολύ καλά, έτσι. Και πηγαίνει πολύ καλά η εθνική ομάδα, ας πούμε, της Κολομβίας, που έχει τώρα και αυτή έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Εάν βγει ο Νετανιάχου να πει υποστηρίζω Κολομβία, θα βγούμε και θα πούμε έσχος αυτή η κοινωνία έγινε σιωνιστική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί είναι αυτό που λες, είναι και οι κοινωνίες. Λοιπόν. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί έχουμε πιάσει εδώ την μπάρλα. Στείλτε εσείς μηνυματάκια 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας. Στείλτε μηνυματάκια και επιστρέφοντας να το ρωτήσω τον Ελευθεράτο αν βλέπει, αν έχει δει τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, οι οποίες έχουν μπει, άστα να πάνε.

0: Καρέλια, Διονύση Ελευθεράτη.
1: Ορίστε.
0: Καρέλια. Νατάσα Μποφίλου με Χατζηφραγκέτα, εδώ. Ναι. Το είπε, λέει η Εύη. Μετά την Αργεντινή στήριζε Κολομβία ο Νετανιάχου. Εύη, το είπε. Ναι. Ναι, ρε παιδιά, μα δεν πρέπει να τσιμπάμε σε αυτά. Εγώ τα έλεγα και τότε, ρε Διονύση.
2: Και αν η Βραζιλία δεν είχε τον Λούλα πρόεδρο και είχε τον Μπολσονάρου.
0: Ναι.
2: Και είχε κεντροαριστερό πρωθυπουργό, πρόεδρο, συγγνώμη. Δεν έχουν πρωθυπουργούς στην Αργεντινή, πρόεδρους έχουν. Έτσι είναι το σύστημα. Η Αργεντινή, λοιπόν. Τι θέλεις να πούμε τώρα για τις ομάδες?
0: Να πούμε για τις ομάδες. Είδες Ολυμπιακό καταρχάς. Ναι. Λέω, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό γιατί είναι και.
2: Ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε, Champions League.
2: Με τη σειρά να το πάρουμε. Ναι.
0: Ναι.
2: Προβληματικότατο. Λέει ανεπίκως. Δεν ήταν εικόνα αυτή. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως τον Αύγουστο το ξέρουν πολύ καλά. Και αυτό ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες. Και για τον Παναθηναϊκό που είχε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο κέντρο του γηπέδου.
0: Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε, να πούμε.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει το βράδυ. Απόψε. Τι ώρα είναι?
0: Είναι 9 παρατέταρτο από το Open. Να πούμε ότι υποδέχεται την Άντερλεχτ. Έχει δύσκολο έργο, έτσι. Στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θέλει, όπως και οι άλλες ομάδες, ένα σκορ ασφάλειας να το ανοίξει έτσι το δρόμο. Για τον στόχο ενώπιση του δεύτερου ραντεβού των δύο ομάδων την ερχόμενη Πέμπτη, τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League, ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, είναι στο Conference, ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι στο Champions League και Όφη επίσης στο Europa. Ξεκινάνε αρκετές ελληνικές ομάδες. Να δω παρέλαση ποιες θα κάνουν από όλες αυτές στα ευρωπαϊκά κύπελα.
2: Συνήθως λέμε αν θα κάνει παρέλαση ο προπονητής.
0: Ο προπονητής, αλλά εγώ τώρα το βάζω στο σύνολο.
2: Τις 28-28.
0: Είναι εικόνα χάλια.
2: Εντάξει, χάλια. Είναι εικόνα χάλια, αλλά είναι και Αύγουστος. Δηλαδή πολλές φορές καλά κάνουμε και είμαστε αυστηροί με τις ομάδες. Αλλά υπάρχουν και ελαφρυντικά για όλους. Δηλαδή τον Αύγουστο... Κάποιοι παίχτες έχουν ακόμη βαριά πόδια από την προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά αν αποκλειστεί τον Αύγουστο, τελείωσε η χρονιά, κατάλαβες.
2: Μα γι' αυτό γίνονται εκπλήξεις.
0: Γι' αυτό και δεν υπάρχουν ελαφρυντικά.
2: Εντάξει, γι' αυτό και γίνονται εκπλήξεις. Περίμενα ποτέ, θυμάμαι κάποτε συζητούσαμε πώς η Ίντερ Μιλάνο αποκλείστηκε από τη Χέλσιμπορκ. Ήταν Αύγουστος, γι' αυτό αποκλείστηκε. Θέλω να πω δηλαδή πως όταν οι ομάδες είναι αμοντάριστες. Ή εν πάση περιπτώσει όχι παρκώς μονταρισμένες, αποκτά πλεονέκτημα αυτή που θεωρητικά δεν είναι τόσο καλή. Ναι. Έχει τη μικρότερη δυναμικότητα. Βεβαίως, ένα ερώτημα είναι, επειδή έχει αλλάξει και ο χάρτης του ποδοσφαίρου, αγαπητή Αλέκα, είναι ένα ερώτημα πλέον, οι καλές, οι κακές. Κάποτε τα πράγματα ήταν πολύ απλά, ήταν λιγότερες οι χώρες, ήξερες, ας πούμε... Ποιες είναι
0: συναντούσε
2: καλές.
0: Συχνά ίδιες ομάδες στα κύπελα. Τώρα είναι και αυτό έργα και οι μέρες των ηγετών του ποδοσφαίρου. Έτσι έχουν ανοίξει και οι διοργανώσεις σε διασυλλογικό επίπεδο, όχι μόνο το Μουντιάλ, σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έχουν ανοίξει και αυτές. Βλέπεις τώρα Conference. Τι παραπάνω δίνει? Τηλεοπτικά δικαιώματα. Γιατί στην ουσία αυτή η διοργάνωση θα μπορούσε να μην υπάρχει.
2: Ναι, ο δικηγόρος του Διαβόλου θα σου πει ότι παραδοσιακά υπήρχαν τρεις διοργανώσεις στην Ευρώπη.
0: Ναι, ήταν και το κύπελο.
2: Ήτανε, κάποτε ήταν το κύπελο Πολλαθλητριών.
0: Ναι.
2: Στα χρόνια μου, δηλαδή, ήταν με πτυρικά. Το κύπελο UEFA, που κάποτε λεγόταν εκθέσεων, και το κυπελούχων.
0: Ναι.
2: Μετά το κυπελούχων και το UEFA συγχωνεύτηκαν. Έκαναν αυτό που ξέρουμε ως Europa League και έμεινε το Champions League.
0: Με πολλές ομάδες όμως πλέον, με νέο φορμάτ.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: με πολλές ομάδες.
0: Δύσκολη διαδικασία πολύ. Ένας μαραθώνιος αδιανόητος.
2: Και δεν είναι να υποτιμάς και κανέναν. Δηλαδή, ομάδα που δεν έχει ένα όνομα εντυπωσιακό δεν σημαίνει πως de facto είναι αμελητέα ποσότητα.
0: Είδαμε και περσινές εκπλήξεις να προχωρούν πάρα πολύ στο Champions League. Ομάδες που μπήκαν έτσι στα προκριματικά, δεύτερο και τρίτο και. Πρώτο γύρο προκριματικών και να.
2: Την Νορβηγική, η Bodø/Glimt. Αν ακούγες Bodø/Glimt
0: οποία...
2: πριν από μερικά χρόνια, θα έλεγες.
0: Ποια είναι η Bodø/Glimt, η οποία
2: είναι
0: θα είναι μία εκ των δύο που παίζει να συναντήσει ο Ολυμπιακός εάν προκριθεί.
2: Έτσι. Α, έχεις δει και τις διασταυρώσεις.
0: Ναι. Έχει βγει, είναι αυτό το νέο σύστημα τώρα που παλιά γινόταν κλήρος και περιμέναμε πώς και πώς να μάθουμε τον αντίπαλο της ελληνικής ομάδας στους ομίλους του Champions League. Τώρα δεν περιμένεις, γιατί πολύ απλά σου βγάζει τέσσερις αντιπάλους τα επόμενα.
2: Θα είναι,
0: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι. Δεν ξέρω που. Πού θα στοιχημάτιζες, σε ποιες θα στοιχημάτιζες με βάση και τον κορμό τον περσινό από τις ομάδες ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουν φέτος στην Ευρώπη?
2: Είναι νωρίς για στοιχήματα.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι υπεκφυγή αυτό. Είναι νωρίς για στοιχήματα γιατί Εδώ καλά-καλά δεν είδαμε το Φορτούνι στον Ολυμπιακό.
0: Σταθερότητα,
2: ακόμη, έτσι.
0: Ναι, σε σταθερότητα. Δηλαδή λένε πολλοί ρε παιδί μου, στον Ολυμπιακό δεν έχει κάνει μεταγραφές. Αντιθέτως, φεύγουν και κάποια παιδιά που ήταν και λίγο σημαία, ας πούμε, όπως Τσολάκης. Δεν έχει ενισχύσει την ομάδα ο Μαρινάκης. Εγώ έλεγα βέβαια χθες, Διονύση μου, ότι ο πρόεδρος έχει και άλλα έξοδα. Ανοίγει και ραδιόφωνο, έτσι ενισχύει τις επιχειρήσεις του. Έχει άλλου τύπου προτεραιότητες.
2: Έχει και την Νότιγχαμ.
0: Έχει και την Νότιγχαμ, αλλά δεν ξέρω αν έχει την αίσθηση ότι έχει ενισχυθεί αρκετά. Ή Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ.
2: Παναλαμβάνω, για κανένα θα το πω αυτό, γιατί πρέπει να δούμε δείγματα γραφής των νέων παικτών. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην Ελλάδα και το όνομά τους δεν προκάλεσε εντύπωση και όμως βοήθησαν πάρα πολύ. Και υπήρχαν άλλοι με περγαμηνές και όμως δεν βοήθησαν για χύψη λόγους.
0: Έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί επαναλαμβάνω. Πρόσεξε να δεις τώρα. Είδαμε έναν Ολυμπιακό και δεν είδαμε τον Φορτούνι.
0: Ναι.
2: Να δούμε καν αν σε αυτό το σύστημα του Μεντιλίμπαρ εντάσσεται ο Φορτούνης. Ενδεχομένως να το βλέπαμε αν δεν ήταν αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, οπότε χρειάστηκε να κάνει και ο Μεντιλίμπαρ. Θα ήταν νομίζω άδικο για όλους τους παίχτες όλων των ομάδων να επιχειρήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Εγώ αυτό θα πω. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά από τις ρεβάνς.
0: Ναι,
2: γιατί
0: εν πάση περιπτώσει
2: λες ρε παιδί μου, έχει μεσολαβήσει μια εβδομάδα. Υποτίθεται είδες αυτά που είχες να δεις. Πρέπει να μονταριστεί και η ομάδα λίγο παραπάνω, κάθε ομάδα. Εγώ πάντως εντόπισα σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, να ξεκινήσω από το πιο, από το πιο πρόσφατο, πολύ μεγάλα προβλήματα στο κέντρο του γηπέδου. Και στον Ολυμπιακό εντόπισα πάλι αυτή την αδυναμία παραγωγής παιχνιδιού με στρωτό τρόπο που χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό τουλάχιστον στο δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς.
0: Ναι.
2: Και ενώ πολλοί κόσμος έλεγε για να δούμε μήπως δούμε το Φορτούνι, να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί ή δεν θα συνεχιστεί και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί, δεν είδαμε Φορτούνι.
0: Λοιπόν, θα δούμε τις ρεβάνς και πόσοι θα επιβιώσουν από αυτές τις ρεβάνς. Μήνα Αύγουστο, έτσι που είναι σε άλλο mood και οι ομάδες και ακόμη δεν είναι μονταρισμένες, απλά γι' αυτό και πολλές φορές το πληρώνουν. Εμείς πάμε να φύγουμε τώρα με τραγουδάκι. Διονύση Λευθεράτε, πολύ ευχαριστήτης που πέρασε η ωρίτσα.
2: Χαιρετάμε, δηλαδή τελειώνουμε.
0: Χαιρετάμε, τελειώνουμε.
2: Καλά να περάσει διακοπές σου και να τα πούμε όταν γυρίσεις.
0: Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι και αύριο, έτσι, τελευταία μέρα. Έρχεται τώρα η Μελίνα Βελιμέζη για δελτίο ειδήσεων. Μένει εδώ ο Γιώργος Μπαλούμης, ήταν εδώ ο Παντελής Νταβανέλος, η Αλέκα Ζουμή στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα σούπερ απόγευμα.

0: το κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 5. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλίας για την κατάσβεσή της. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν από αέρος και 3 αεροσκάφη. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Έχουν κινητοποιηθεί από αέρος 4 αεροσκάφη. Επίσης, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Συθονία της Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και συνεπώς κατεδαφιστέα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αύριο, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα ανεδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκρότηση ψηφοδελτίων, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες τελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, αναφέρει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και προμήθειας εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φτάνει πια με τις επικοινωνιακές φιέστες, σημειώνει η Κουμουνδούρου, πως μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πληρώσουν ξανά το τίμημα της κυβερνητικής ανεπάρκειας, της κομματικής σκοπιμότητας και της αδιφαγίας των γαλάζιων ακρίδων, καταλήγει σε ανακοίνωσή της. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εναντί της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου, αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρος. Η δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως το αν θα ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου. Κρίσιμα ερωτήματα που εκκρεμούν, καθώς η δεξιά κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην προκλητική στάση της Τουρκίας, τονίζει Ρένα Δούρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και σημειώνει ότι το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στον Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος γιος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ολοκληρώθηκε στη Ρώμη ο 7ος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε τρία ζητήματα. Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δικτύο ASARC News, το ζήτημα των Λιβανέζων κρατουμένων που βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ, στην πρόταση για ζώνες πιλότους όπου οι Λιβανέζικες ενόπλες δυνάμεις θα αναλάβουν τον έλεγχο από τον Ισραηλινό στρατό, ενώ το τρίτο ζήτημα αφορούσε την επίτευξη συμφωνία σχετικά με κοινούς ορισμούς για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός κλιμάκωνε τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο με συνεχείς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Τύρου. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στις αθλητικές ειδήσεις αρχίζει σήμερα στα Ιωάννα το Ευρωμπάσκετ Κορασίδων κάτω των 16 β' κατηγορίας, όπου 6 ομάδες Ελλάδα, Ιρλανδία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία, Νορβηγία και Ισλανδία θα διεκδικήσουν το εισιτήριο που οδηγεί στην πρώτη κατηγορία. Η πρεμιέρα της Ελλάδας στη διοργάνωση θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην αναμέτρηση με την Ιρλανδία.
0: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη Πάγα που

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Στο κόκκινο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων Λάρισας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Στάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίας Μαρίνας στην Ηλία, σε εξέλιξη πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδας στη Σκύρο. Περιορίστηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πορτοκαράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών σήμερα στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και συνεπώς κατεδαφιστέα. Αύριο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί οι 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε σήμερα 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη θέση Γρία Βάθρα Σαμοθράκης. Η νεαρή κάλεσε ίδια το 112 και ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η 15χρονη τραυματίας μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλή σημείο από όπου και την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εναντί της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρεναδούρου, αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως εάν θα ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις των εμπλεκόμενων σκαφών, τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες, με εκλογικό φώτο, σημειώνει. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκης στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου, το ΕΠΚΕΠΕ, σε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα My Agro. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκρότηση ψηφοδελτίων, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχωρά σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες στελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, αναφέρει ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τονίζοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και προμήθειας εναέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στον Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος γιος του. Άνοιξε πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα οι αιτήσεις για όσα αφημί λήγουν σε 3 και 4. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε 100 ανέρχονται οι νεκροί μετά τις επιχειρήσεις καταστολής κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφερε ότι από 3.000 έως 5.000 μετανάστες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Θέουτα. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις βάσεις πρόκρισης για τα play-off του Europa League, προσδοκά να βάλει ο ΠΑΟΚ απόψε στις 9 παρατέταρτο, υποδεχόμενος στην Anderlecht στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στη Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων Λάρισας. Για την κατασκευή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Έστειλε και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αγροδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στην Ηλία. Χιλιάδες στρέμματα καμένα και δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών σήμερα στο Πορτογερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος. Σχεδόν τα μισά από τα ελεγμένα σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και συνεπώς κατεδαφιστέα. Αύριο, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η ανάλυση από το ΜΕΤΕΟ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Αθήνα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των 6 εβδομάδων από το 2ο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές. Για θολή συμφωνία που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εναντί της τουρκικής επιθετικότητας, κάνει λόγο η Ρένα Δούρου αναφορικά με την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στο έργο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι η συμφωνία αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, όπως αν θα ζητηθεί άδεια και από την Τουρκία, ποιο μέρος θα κάνει τις μισθώσεις και τι θα συμβεί αν η Τουρκία παρεμποδίσει ξανά, όπως το 24 στην Κάσο, την πόντιση του καλωδίου. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική και το επικίνδυνο αυτό κενό δεν καλύπτεται με προπαγανδιστικές τριαμβολογίες με εκλογικό φόντο, σημειώνει. Ψηφιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη στη σκιά του γαλάζιου σκανδάλου, το είπε και πέσε άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα, αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σήμερα τη νέα πλατφόρμα MyAgro. Ο πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της ενσωμάτωσης των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ενώ αναμασώντας το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών, υποστήριξε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης και ευθύνεται για το γαλάζιο υπερσκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την οργανωτική και πολιτική του παρουσία σε όλα τα επίπεδα ενισχύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, βρίσκεται σε εξέλιξη συγκρότηση ψηφοδελτίων με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί υποψηφιότητες σε όλη τη χώρα, ενώ συγκροτούνται και περιφερειακές και τοπικές εκλογικές επιτροπές. Παράλληλα, προχώρα σε ανασυγκρότηση του κόμματος με τη συγκρότηση νέου οργανωτικού γραφείου, περιοδίες στελεχών στην περιφέρεια, συνεδριάσεις νομαρχιακών επιτροπών και αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Πουλατζάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δίνει έμφαση και στις προοδευτικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους οικολόγους πράσινους αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων, ενώ συνεχίζονται, όπως αναφέρει, επαφές με πρόσωπα και φορείς. Τέλος, τονίζω ότι εντείνει και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τεκμηριωμένη ερώτηση για τις πυρκαγιές και την απένταξη κρίσιμων έργων και αέριων μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τραύματα στο κεφάλι εντοπίστηκε 15χρονη σε δύσβατο σημείο στη Θεσιγρία Βάθρα Σαμοθράκη. Η νεαρή κάλεσε ίδια το 112. Ακολούθησε ο άμεσος γεωεντοπισμός της και η επιχείρηση διάσωσης. Η 15χρονη τραυματίας μεταφέρθηκε με φόρειο σε ασφαλές σημείο, από όπου και την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Από παθολογικά αίτια φαίνεται πως προήλθε ο θάνατος του 90χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύχτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος γιος του. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν θέτει όρους και προϋποθέσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο. Σύμφωνα με το CNN, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαρι Μπαμπατή, ανέφερε σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα ότι η Τεχεράνη ζητά από τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν ενέργειες που, σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, παραβίασαν προηγούμενες δεσμεύσεις. Την ίδια ώρα, την εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, διατύπωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να επιτύχει τους στόχους της απέναντι στην Τεχεράνη. Στις αθλητικές ειδήσεις, στις βάσεις πρόκρισης για τα play-off του Europa League, προσδοκά να βάλει ο ΠΑΟΚ απόψε στις 9 παρατέταρτο, υποδεχόμενο στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη ως 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
0: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι και σήμερα στην τηλεφωνική επικοινωνία, στις φωτογραφίες, στα γενικά καθήκοντα. Υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, να ρωτήσετε κάτι τον καλεσμένο μας, δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-5870-059. Πάμε κατευθείαν στα μουσικά μας και ξεκινήσαμε με αυτή την ενδοξότατη καντάδα, λαϊκή καντάδα, που ηχογραφήθηκε πριν από 80 χρόνια, το 1946. Ένα τραγούδι που έχει μπει στο DNA όλων μας, ένα τραγούδι που το έχουμε τραγουδήσει πολλάκις και μέρες και νύχτες, μόνο που αν κάνω

0: αυτού του πρώτου Έλληνα επαγγελματία στιχουργού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί επιτέλους βγήκε ένα βιβλίο για αυτόν τον άνθρωπο που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ένας κύριος που έφτιαξε επάγγελμα εκεί που δεν υπήρχε, που κατάφερε να ζήσει από μια δουλειά που δεν υπήρχε, που κατάφερε να γράψει πάρα πολλά τραγούδια και πάρα πολλά από αυτά είναι ακόμα στο στόμα όλων μας. Τι μυστικό κρύβει λοιπόν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Τσάντας, όπως τον έλεγαν στο καφενείο των μουσικών στην Οδό Ιώνα, στο καφενείο του Μάριου. Θα μας τα πει ο καινούργιος φίλος μου, ο Γιώργος Κρεπαπαδάκος. Ο Γιώργος είναι δημοσιογράφος και εν προκειμένου και συγγραφέας. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο επί τούτου που του πήρε καιρό για να το τελειώσει, για να κάνει τις έρευνες, που έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο. Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας υπουργός, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο. Γεια σου Γιώργο Ξεπαπαδάκο, καλώς μας ήρθες στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα Αλέξη, σε εσένα και τους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, ποια πετρία σε έπιασε καταρχήν να ασχοληθείς με αυτόν τον πολύ σημαντικό άνθρωπο στον χώρο του στίχου?
1: Ότι ήταν τόσο άγνωστος, ενώ ταυτόχρονα έχω υπάρξει φανατικός, μπορώ να πω, ακροατής του ρεμπέτικου πενταγράμμου και του λαϊκού, είδα να τον καλύπτει μια αφάνεια, η σκόνη της ιστορίας, σε τέτοιο βαθμό που ακριβώς αυτή η εξάλειψή του από αναφορές με έκανε να κοιτάξω με μεγαλύτερη προσοχή στο ποιος ήταν.
0: Μάλιστα. Ήταν μέχρι και ύποπτη, που λέει ο λόγος, αυτή η εξαφάνισή του. Αλλά βέβαια όλοι οι στιχουργοί ήταν οι πολύ αδικημένοι. Ακόμα και αυτοί που κατάφεραν να διεκδικήσουν και να μπαίνει το όνομά τους και να παίρνουν τα ποσοστά, ο Κώστας Βίρβος, ας πούμε, τους πήρε πολλές δεκαετίες να το κάνουν και σίγουρα όχι στα χρόνια του Τσάντα που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 30 να γράφει και από την αρχή είχε βάλει στο κεφάλι του να ζήσει από αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι. Έτσι.
1: Βέβαια, δεν τους θεωρούσαν οι συνθέτες της εποχής, της προπολεμικής αλλά και αμέσως μετά τους στιχουργούς. Τους είχαν για δεύτερης διαλογής συνεργάτες. Τους αποκαλούσαν ο λόγιας, ο γραφιάς, αυτός που βάζει τα λόγια. Δηλαδή, εντάξει, ας βάλουμε και λόγια. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς τα πράγματα. Γιατί πριν τους στιχουργούς, οι τραγουδοποιοί, πώς γράφανε στίχους? Νομίζω ότι αποφλοιώνανε τα ημερολόγια τείχου που είχαν από πίσω στροφές από δημοτικά, παροιμίες και τα τι αυτά. Και μέσα από εκεί και από διάφορους συνειρμούς καταφέρναν να γράψουν τραγούδια. Δεν υπήρχαν επαγγελματίες στιχουργοί πριν την εμφάνιση του Τσάντα.
0: Και ο Τσάντας μάλιστα έχει έναν ολόκληρο και συμπαγή κόσμο, αν διαβάσει κανείς τα βιβλία, τα τραγούδια του, τους στίχους του, που υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 2.000.
1: Και βάλε.
0: Και βάλε. Είναι και αυτά που χάρισε και αυτά που του κλέψανε και αυτά που τα πούλησε και αυτά που χάθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Όλο αυτό ορίζει έναν πολύ συμπαγή κόσμο που έχει σταθερές. Και λέμε, η στιχουργική του Τσάντα, η στιχουργική, ξέρω εγώ, των άλλων μεγάλων, της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η στιχουργική του Κολοκοτρώνη, που δεν ήταν μόνο στιχουργός, αργότερα η στιχουργική του Βίρβου. Όλες αυτές οι μεγάλες κολόνες, ο καθένας έχει ένα πραγματικά συμπαγές έργο πίσω του. Αλλά να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι γεννημένος στις αρχές του 20ου αιώνα. Ναι. Ο Χαράλαμπος. Πού και πότε?
1: Σύμφωνα με τα ληξιαρχικά που έχουν περάσει και στην κατοχή μου σαν αντίγραφα, έχει γεννηθεί το 1903 στο χωριό Ερένκιοι της Μικράς Ασίας, είναι στην Τροάδα, είναι το ελληνικό Οφρίνιο, το χωριό αυτό. Μερικά χιλιόμετρα από τα Δαρδανέλια, αλλά στην περιοχή όπου πρωτοέσκαψε ο Σλίμαν για να βρει την Τρία.
0: Μάλιστα. Και ήρθε στην Ελλάδα
1: το 22.
0: Το 22 με την καταστροφή και την προσφυγιά και όλο το...
1: Ακριβώς.
0: Το κακό.
1: Κρατώντας την μικρότερη του αδερφή στην αγκαλιά του, την Νίκη, και μαζί με μια άλλη αδερφή που ήταν ακόμα εν ζωή, την Κατερίνα, και τον πατέρα του, τον Αλκιβιάδη.
0: Και είναι και η φοβερή φωτογραφία που έχει δημοσιεύσει και στο βιβλίο, ναι, που είναι ο Μπάμπης, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, με τις δύο μικρές του αδελφές.
1: Πρόσεξε, αυτή η φωτογραφία έχει βγει σε φωτογραφείο του Τσανά Καλέ των Δαρδανελίων, πότε, το 18 περίπου, 19, όπου έχει αρχίσει η Μικρασιατική εκστρατεία, έχει αναλάβει αρμοστία ελληνική στα μέρη της Ιωνίας και γι' αυτό έχει το θάρρος ένας της ελληνικής μειονότητας, να πω, στην Τουρκία τότε, να μπορεί να φωτογραφηθεί με φουστανέλα.
0: Μάλιστα. Αυτή τη λεπτομέρεια ομολόγω δεν τη φανταζόμουν, αλλά έχει

0: σκέφτηκα τώρα που το σκέφτομαι. Ήρθε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα γράφτηκε να σπουδάσει οικονομικά.
1: Ναι, στην ΑΣΟΕ.
0: Στην ΑΣΟΕ. Τελείωσε.
1: Τελείωσε τις, οικονομικά.
0: Τις σπουδές του και μετά το μικρόβιο με τους στίχους.
1: Δεν ήρθε απότομα το μικρόβιο με τους στίχους. Την εποχή που σπουδάζει ο Βασιλιάδης, βρισκόμαστε στο Μεσοπόλεμο, βρισκόμαστε στην ελληνική αβασίλευτη δημοκρατία. Όπου βέβαια οι κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν.
0: Ναι, είναι ασταθής περίοδος.
1: Υπάρχει ένα τρομερά μάχημο φοιτητικό κίνημα και μέσα στο μετερίζει που βρίσκεται αυτό στο φοιτητικό, μέσα στην ΑΣΟΕ, συμμετέχει, παίρνει μέρος. Παίρνει μέρος στη σύγκρουση ανάμεσα σε βενιζελικούς, βασιλικούς. Αλλά εκείνη επίσης την εποχή, στο τελευταίο έτος ας πούμε της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αρχίζει να αποποιείται από το βενιζελισμό. Γιατί? Γιατί έχει προχωρήσει η ελληνοτουρκική φιλία και συνεννόηση, η γνωστή συμφωνία Βενιζέλου Ινωνού.
0: Μάλιστα. Για να αποκωδικοποιήσω αυτά που μας λες σε απλά ελληνικά. Ήταν αριστερός ή αριστερόν αποκλείσαν?
1: Ήταν κεντρός πρώτα,
0: ναι.
1: Και μετά όμως εκείνη ακριβώς την περίοδο. Ποιον γνωρίζει? Το Βάσο Βαρίκα και τον Κωστή Γοβώστη.
0: Που ήταν αρχαιομαρξιστές.
1: Και μπαίνει στον αρχαιομαρξισμό.
0: Κατάλαβα. Αυτό είναι μια συγκλονιστική πληροφορία. Οι αρχαιομαρξιστές είναι μια αιρετική κατάσταση, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα στον χώρο των μαρξιστών του Μεσοπολέμου. Και δεν έχει μελετηθεί όσο πρέπει.
1: Καθόλου και με τεράστια δύναμη. Βέβαια. Στα συνδικάτου, σε ενώσεις. Και...
0: Αργότερα λοιπόν φεύγει από το χώρο της αριστεράς για τους δικούς του λόγους. Προσπαθώ να μπω στον χώρο της στιχουρικής για να προλάβουμε να πούμε και μερικά πράγματα, γιατί αν μιλάμε έτσι με απλωμένη την σωστά. Πρόζα μας, δεν θα μπορέσουμε να πούμε τίποτα και πρέπει να ακούμε και κανένα τραγούδι να το αποδώσουμε στον στιχουργό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πότε λες ότι άρχισε να νιώθει γερός στα πόδια του στιχουργός ώστε να μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα κάποιον?
1: Αυτό του προέκυψε καθώς ως μικρασιάτης που ήταν, έκανε παρέα στα στέκια τα μουσικά που υπήρχαν πέρξη της Ομονίας. Πριν το Μάριο εννοώ και το
0: Μάριο. Ιόνος, ναι.
1: Σε άλλες οδούς, σε παράλληλες και στενά της Αθηνάς, όπου εκεί ήρθε σε επαφή με τους παλιούς μικρασιάτες μουσικούς που είχαν έρθει και ζούσαν πλέον στην Αθήνα κτλ. Εκεί λοιπόν, σαν εγγράμματος που ήταν, του ζητούσαν να κάνει το διορθωτή σε πρώτη φάση. Πριν γράψει αυτός δηλαδή, πρωτοδίκως να το πω, ή τέλος
0: πάντων, ναι, ναι.
1: Για πρώτη φορά δικά του κομμάτια. Αλλά ούτε καν εκεί. Το κομβικό σημείο είναι ο Νοέμβριος του 1937, όπου έχουμε τον μεταξικό νόμο της αυστηρής λογοκρισίας. Το ρεμπέτικο στο πύρι των εξώτερων, όταν τα τραγούδια έχουν μέσα λέξεις όπως κούφιο, νταβατζής, χασίς, διάφορα άλλα,
0: ναι,
1: τέτοια παραβατικά.
0: Για την αστυνομία, για την εξουσία, ναι, όλα αυτά.
1: Οι πλάκες σπάνε στα γραμμόφωνα και τότε ο Σπύρος ο Περιστέρης τον παίρνει σε επαφή με τον Μίνο Αμάτσα τον πρεσβύτερο και εκείνος του δίνει ένα σώμα στίχων που πρέπει να απενοχοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Και επειδή το ένα φέρνει το άλλο, σιγά σιγά γνωρίζει τον πολύ ανερχόμενο Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Βέβαια.
0: Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι που ο Τσάντας το έγραψε στα 35-36 του. Ο Τσιτσάνης ήταν μικρότερος. Αλλά είναι ένα τραγούδι που επιβιώνει και σήμερα με διαφορετική εισαγωγή, το ξέρουμε σήμερα. Αλλά η πρώτη εκτέλεση σε αυτό το συγκλονιστικό ζεμπέκικο με στην πολύ σκοτούρα μου, με το Στράτο Παγιουμτζή, που δεν είναι ο στιχουργός, αλλά θα τα πούμε μετά αυτά.
1: Ωραία.
0: Θα είναι τώρα στους δέκτες σας.

από σους γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου τα ράπη κάπως σους γελούν.

0: ήταν βέβαια ο Στράτος Παγιουμτζής που τραγούδησε μέσα στην πολύ σκοτούρα μου, του Βασίλη Τσιτσάνη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, γιατί βεβαίως δεν έχει γράψει τους στίχους ο Στράτος Παγιουμτζής και ας το λέει η ετικέτα του δίσκου έτσι.
1: Μπορεί να το λέμε και πρώτη φορά στον αέρα τον FM, ας πούμε, αυτό που πεις τώρα μόλις.
0: Η πρώτη φορά και όχι τελευταία. Και γιατί αποκλείεται να έγραψε τέτοιο στίχο ο Στράτος, ήταν τα δώρα που έκαναν και ο συνθέτης και η στιχουργή. Ο Τσιτσάνης του είχε χαρίσει πολλά τραγούδια κατά καιρούς. Μέσα στην επαγγελματική φύρα ήταν και αυτό. Το επόμενο τραγούδι επίσης του Τσιτσάνη έχει επίσης ένα επαγγελματικά παράδοξο. Ένα γνωστό τραγούδι. Πάμε για τη Βούλα ή αλλιώς το Φιλί δεν είναι κρίμα. Ηχογράφηση 39-40 κάπου εκεί.
1: Το 39, ναι.
0: Που εμφανίζει ως στιχουργό, γιατί συνθέτης είναι ο Τσιτσάνης, τον Παναγιώτη Τούντα.
1: Το μεγάλο αυτό μαέστρο της εστουτιατής.
0: Ναι, αλλά όχι στιχουργό.
1: Ναι, κάθε άλλο.
0: Λοιπόν, πώς αποκαλύψαμε ότι στιχουργός δεν είναι ο Τούντας και είναι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης? Ποια ήταν η μέθοδος? Έχεις 1,5 λεπτό καιρό να το πεις.
1: Τα ήθελα λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα το συνεχίσουμε και στο δεύτερο.
1: Είναι οι θαλασσογραφίες του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Δηλαδή, αν δεις ολόκληρα κομμάτια, στροφές από το Σία και Αράξαμε, από το Φυσάει ο Μπάτης, από τη Ζέα στο Λιμάνι, που είναι δικά του τραγούδια πιστοποιημένα, υπάρχουν αναγραμματισμοί. Ή τέλος πάντων είναι σαν να παίζει σκράμπλ με τις λέξεις και να κάνει ακριβώς ένα ακόμα τραγούδι με τα ίδια υλικά. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Στη βιογραφία του Τούντα υπάρχει ένα θεματάκι. Το 1938-39 που γράφει αυτό το τραγούδι, ο Τούντας πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πονάει και υποφέρει, ενδεχομένως ζούσε και σε υγρό περιβάλλον. Δεν έχει χρήματα να πάει να κάνει γιαματικά μπάνια είτε στα στο Λουτράκι τότε ή στα Καμένα Βούλα, δεν υπήρχε κάτι άλλο πιο κοντά. Mm-hmm. Μια περιουσία ήθελε για να πάει εκεί να τα κάνει. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια μέσα και υλικά αγαθά για να μπορέσει να εξοικονομήσει τέλος πάντων τα έξοδα για αυτές τις θεραπείες. Και νομίζω ότι αυτό συνέπεσε με την συνεργασία του Τσιτσάνη και την γαλαντομία και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στο να κάνουν ένα τραγούδι να γίνει σουξέ και να
0: και
1: μπορέσει
0: να, πάρει κάποια λεφτά.
1: Να βιοποριστεί.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Θα επιμείνω σε σχέση με το πώς αποδεικνύεις ότι ένα τραγούδι είναι όντως του Τσάντα. Θα συνεχίσουμε δηλαδή τη συζήτηση αυτή και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επί του παρόντος, θα ακούσουμε αυτό το Φιλί που δεν είναι κρίμα. Ή αλλιώς πάμε για τη Βούλα, Στράτος και Στελάκης ή Τσιτσάνης. Και Στελάκης νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, πάμε. Ναι.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να ένα τραγούδι που το ξέρουμε όλοι, ελάχιστοι ξέρουμε τον συνθέτη του, γιατί είναι ο Γιάννης Σταμούλης, ο Μπίραλαχ, που πήρε το όνομά του από αυτό το Μπίραλαχ του τραγουδιού. Και το Μπίραλαχ βέβαια βγήκε μέσα από την πένα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
1: Και το γεγονός ότι ήταν εξοικειωμένος με ένα μουσουλμανικό περιβάλλον, γιατί Μπίραλαχ σημαίνει εις Θεός, ένας Θεός.
0: Μάλιστα. Αυτό το ξέρεις εσύ που είσαι πιο φιλολογικά ενήμερος από μένα. Και εσύ, ο αγαπητός μας καλεσμένος, είσαι ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, συγγραφέας του βιβλίου Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας στιχουργός που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο, και το συνιστώ ανεπιφύλακτα αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, εμείς συνεχίζουμε με τη σύνθεση που το ξεκινήσαμε. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης εκεί στην κονσόλα του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία και στα υπόλοιπα καθήκοντα. Είχαμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση. Ναι. Γιατί είπαμε ότι οι στιχουργοί ήταν η τελευταία τρύπα του ζουρνά για πολλά πολλά χρόνια, και με απόφαση των συνθετών, που ναι μεν χρειαζόντουσαν τα γραπτά τους, αλλά δεν τους είχαν και σε μεγάλη υπόλοιψη. Το λέω πολύ λαϊκά και πολύ χοντρικά βέβαια τώρα. Αυτό άρχισε να αλλάξει, και ώσπου να αλλάξει βέβαια ούτε τα ονόματα μπαίνανε στους δίσκους. Πολλά στιχάκια είχαν αλλάξει χέρια και κατόχους και πατρότητες και δικαιώματα και όλα αυτά, χωρίς να μπορούμε να αποδείξουμε διάφορα πράγματα. Κάποια πηγή σχετικά αξιόπιστη λέει ότι είναι η παλιά καρτέλα της ΑΕΠΗ.
1: Ναι.
0: Που τώρα πια είναι στην ΕΔΕΜ. Βέβαια, γιατί η αμαρτωλή ΑΕΠΗ μας έχει αφήσει χρόνος, και καλώς μας έχει αφήσει χρόνος. Λοιπόν, εσύ πώς δουλεύεις για να πεις ότι αυτό το τραγούδι είναι του Βασιλιάδη? Υπάρχουν κάποια, όπως αυτό που ακούσαμε για τη Βούλα, που λες κάνει μπάμ ότι είναι Βασιλιάδες, γιατί κάνει συνεχίσεις με άλλα τραγούδια του και είναι αδελφάκι με αυτά. Ναι. Αλλά εσύ το ξέρεις χωρίς να μπορείς να έχεις χαρτιά στα χέρια σου ότι είναι όντως δικό, ναι, του.
1: Όχι όμως πάντα. Ήρθα σε επαφή με κληρονόμους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, των δικαιωμάτων του, και ένας από αυτούς, αυτός που με βοήθησε περισσότερο, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, θα πούμε αργότερα ποιος είναι αυτός, μου έστειλε από την Αμερική που ζει ένα αντίγραφο με το ρεπερτόριο δικαιούχου του Χαράλαμπου Βασιλιάδη.
0: Με το οποίο πληρωνόταν για χρόνια από την ΑΕΠΗ και εξακολουθεί να πληρώνεται από την ΕΔΕΜ τώρα. Άρα, αυτά τα τραγούδια, ο φορέας που διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα, τα αποδίδει στο Χαράλαμπου Βασιλιάδη, άρα κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα είναι δικά του.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή. Πόσα τραγούδια, για πόσα τραγούδια μιλάμε, είναι αυτή η λίστα?
1: Η λίστα περιλαμβάνει, υπάρχουν κάποιες διπλοεγγραφές και υπάρχουν και λάθη στη λίστα. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, το Βελούχι μου και Παρνασέ στο όνομά του. Υπάρχει στο όνομά του Γερακίνα. Υπάρχει στο όνομά του η Κοντούλα Λεμονιά, που είναι δημοτικά, και τα οποία αυτά πρέπει να είναι λογιστική ή τέλος πάντων οικονομικοί λογαριασμοί και δοσοληψίες για να πληρωθεί από κάποιες ηχογραφήσεις. Δεν έχει γράψει την Κοντούλα Λεμονιά Βασιλιάδης, μην τρελαθούμε. Οπότε υπάρχουν και κάποιες διπλοεγγραφές. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει ο Τρελός Τσιγκάνος, που όλοι ξέρουμε ότι υποτίθεται ότι είναι περασμένο στην Ιωάννα Γεωργακοπούλου η στίχη. Και υπάρχει και τρεις και τέσσερις φορές μέσα γραμμένο. Έπρεπε να κάνω αυτές τις αφαιρέσεις για να καταλήξω σε γύρω στα 1800 τραγούδια, τα οποία είναι με αυθεντικούς πρωτότυπους τίτλους δικά του. Υπολογίζω όμως ότι με βάση και αυτά που χάριζε από εδώ και από εκεί, μπιρ παρά, για έναν παρά δηλαδή, όπως λέγαμε, μπιρ αλλά.
0: Είτε για λόγους υποχρέωσης, είτε για λόγους αυροφροσύνης.
1: Αυτό το έκανε με τη Στέλλα Χασκίλ, που την ακούσαμε και προηγουμένως. Έδινε δηλαδή σε εκείνη, μου το έχει πει και ο θέτος της γιος κατά τη διάρκεια της ερευνάς μου, ο Μάριος, μου έχει πει για το. Για το ζήτημα αυτό, ότι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν πολύ σκορποχέρης. Έδινα, μοίραζε στιχάκια του. Ήθελε να τα δει να ακούγονται, να παίζονται σχεδόν ανεφόρον. Υπολογίζω γύρω στα 2.500 με 3.000 τραγούδια ότι είναι δικά του. Υπό αυτούς τους όρους, από αυτές τις συνθήκες. 1.800 δηλαδή κατοχυρωμένα, και άλλα τόσα ώστε να φτάσουμε στο 2.500.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό νούμερο, γιατί αν αναλογιστούμε ότι τα προπολεμικά χρόνια μόνο ο Λελάκης είχε προσπαθήσει να κάνει μια παραγωγή στίχων, και άλλος ένας, ποιος ήταν?
1: Ο Τρελάκιας,
0: ο Μάθεσης. Ναι. Αλλά η παραγωγή και των δύο ήταν 100 τραγούδια, δηλαδή,
1: ναι,
0: καμία κατά σχέση με το Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που είχε εκατοντάδες και χιλιάδες τραγούδια, είχε φλέβα. Από πότε και μετά παράτησε οποιοδήποτε άλλο βιοπορισμό και ζούσε αποκλειστικά από τους στίχους ο Τσάντας?
1: Από τα μέσα της δεκαετίας του 50.
0: Πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ο προσανατολισμός ήταν εκεί.
1: Η ευτυχία εμφανίζεται το 49, η ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Από το 53 περίπου ο Τσάντας δεν χρειάζεται πια να δουλέψει εκεί που δούλευε, στο Υπουργείο Ναυτικών, τμήμα χαρτών και μεταφράσεων. Εκεί δούλευε.
0: Χαρτογιακάς, ήταν σε χαρτογιακά
1: βασίλειο. Ναι, σε χαρτοβασίλειο θα δούλευε, σωστά.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Είναι εντυπωσιακή περίπτωση. Υπάρχουν ελάχιστες φωτογραφίες για εκείνον.
1: Ναι.
0: Εκείνη η καταπληκτική που μεγενθύνατε, που είναι με τα δίχρωμα παπούτσια που περπατάει στην Αθήνα, και είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου σας. Κάποιες άλλες από το οικογενειακό μπαούλο που τους πάνε ανεσύρθησαν. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε σε ένα ακαθόδες ζήτημα μετά, που ίσως εξηγεί και γιατί ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης για πολλά χρόνια ήταν λίγο παραπάνω από τους άλλους στην αφάνεια. Να ακούσουμε τις Παρτίδες του Μανώλη Χιώτη, 1951. Είναι ο Τάκης Μπίνης, ξανά η Στέλλα Χασκίλ και ο Χιώτης επίσης στην Τριφωνία.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τις παρτίδες του Μανώλη Χιώτη και να διαβάσω και ένα μήνυμα που ήρθε. Ο Θαλής Λαδακάκος, καλησπέρα λέει, χαιρετίζουμε από τη Μάνη, μας κάνατε να τραγουδήσουμε, δεν έχουμε ξεχάσει ούτε τα τραγούδια, ούτε τους συνθέτες, ούτε τους τραγουδιστές, ελπίζω να μην ξεχνάτε ούτε τους στιχουργούς, γιατί για τον στιχουργό μιλάμε εν προκειμένου και όλα τα τραγούδια είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Είπαμε είναι η πιο παραμελημένη τρύπα της φλογέρας στη στιχουργία και αυτό είναι κάτι που είναι βεβαίως άδικο. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου για τον Τσάντα που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο. Και πάμε στο ακαθόδες ζήτημα. Υπάρχει, λες, και κάποια, ας πούμε, πολιτική παράμετρος που να εμπόδισε κάπως την ιστεροφημία του Χαράλαμπου Βασιλιάδη του Τσάντα?
1: Ναι, και θα μπορούσα να τη θεωρήσω και ανομολόγητη κάπως.
0: Και δεν έφταιγε και ο ίδιος, έτσι?
1: Όχι, δεν γίνεται να φταίει ο ίδιος για μια εξανχιστή ασυγκίνεια. Η αδερφή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η Νίκη Βασιλιάδη, πριν τον πόλεμο, γνώρισε έναν αξιωματικό της Σχολής Ευελπίδων και τον ερωτεύτηκε. Και αυτός ο αξιωματικός την ζήτησε από τον, από τον αδερφό το μεγάλο κιόλας, γιατί ο πατέρας τους είχε πεθάνει ήδη το 37 σε μια επιδημία τύφου στη Νέα Ιωνία και στη Νέα Φιλαδέλφια που ζούσανε, και παντρεύτηκε με αυτόν τον αξιωματικό. Εκείνη η προσφυγοπούλα, ο άλλος Μωραΐτης με στολή. Ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο μέλλον δικτάτορας της χώρας.
0: Ο προξικοπηματίας του 67.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ο Βασιλιάδης ούτε έκανε χρήση αυτής της εξανχιστίας συγγένειας και μάλιστα η αδερφή του χώρισε με τον δικτάτορα, γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα χρόνια της δικτατορίας είχε έλθει στη δεύτερο γάμο με την περιβόητη Δέσποινα.
1: Τη σιδηρά κυρία της Χούντας.
0: Εμείς οι παλιότεροι τα θυμόμαστε πολύ καλά αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να καταδικάζει έναν άνθρωπο με αυτό το έργο στη λύθη, επειδή η αδερφή του είχε παντρευτεί αυτόν που παντρεύτηκε.
1: Ναι, αλλά ίσως πριν 50 και 70 χρόνια τα σόγια μετράγανε.
0: Πόσο να μετράνε, δηλαδή, ναι. Όπως ανακατεύτηκαν τα σόγια στην κατοχή και στον εμφύλιο, που υπήρχαν ένθεν και ένθεν άνθρωποι και σοφά πράξαν οι άνθρωποι και το διαχειριστήκαν ψύχρεμα όσο μπορούσαν.
1: Σωστά.
0: Ψυχραιμία δεν την είδαμε στην περίπτωση του Βασιλιάδη, λέω εγώ.
1: Ναι. Και θέλω να πω ότι γνωστοί και ονομαστοί και εγκυρότατοι συνεργάτες του, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας που βέβαια δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά όπως και ο Μάκης Μάτσας ή ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τονίζουν στα γραπτά τους και στη δικιά τους βιβλιογραφία ότι ουδέποτε έκανε χρήση του συγγενικού εντός αγωγικών προνομίου, ειδικά στα χρόνια εκείνα. Και μάλιστα τα χρόνια της δικτατορίας συμπίπτουν και με μια παρακμή του Τσάντα στο χώρο της στιχουργικής, αλλά και μια πολύ μεγάλη ξαφνική αναλαμπή. Γιατί το 68 δίνει στο Ζαμπέτα τη μεγαλύτερη επιτυχία με την οποία έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό, ίσως και διεθνώς, ο Βοσκόπουλος.
0: Του είναι αγωνία, λες.
1: Ναι, αγωνία, ναι. Μελαχτάρα.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, ναι. Και για να μείνουμε κυρίως στην σφαίρα του 40 και του 50 και του 30 που ξεκινήσαμε τα πρώτα του δισκογραφημένα δείγματα, να ακούσουμε τι είπαμε να βάλουμε τώρα. Α, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η πολύ νεαρή, πολύ πάνω την δισκογραφική της διαδρομή.
1: Ήτανε
0: 1953.
1: Και πρέπει να ήταν 13-14 ετών τότε.
0: Εκεί, Πατρινιά. Που είναι η γνωστή ιστορία που έχει ξεμείνει ο Γρηγόρης Μυθικότης στην Πάτρα από τραγουδίστρια, είναι στεραχωρημένος, πάει στο κουρείο να ξεριστεί και εκεί του λένε για ένα κοριτσάκι παραδίπλα που τους έχει τρελάνει όλους με τη φωνή τους.
1: Έτσι έγινε ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ πάνω ξεκίνησε με αυτό το τραγούδι, πήρε τη στράτα την κακιά. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτό το όριμο τραγουδιστικά πλάσμα είναι τόσο
1: μικρό.
0: Αλλά είναι η πολύ πάνω και μετά θα πούμε και για άλλους που ξεκίνησαν τη δισκογραφική τους καριέρα με στίχους του μεγάλου Τσάντα.

0: άντε τώρα να πιστέψει κανείς ότι το κοριτσάκι που τραγουδάει εκεί είναι 13-14 χρονών και με αυτή την ωριμότητα ο Βασίλης Κουτούβαλης, ας πούμε, που είναι λίγο μεγαλύτερος από την πόλη πάνω τότε, έπαθε την πλάκα του. Αλλά έτσι είναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι χρωστάνε τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ήταν μια φτερούγα έτσι ιστορική.
1: Να αναφέρω συνθέτες πρώτα.
0: Να αναφέρεις.
1: Θόδωρος Δερβενιώτης, Γιώργος Λάφκας, Γεράσιμος Κλουβάτος.
0: Όλοι αυτοί μπήκαν στη δισκογραφία.
1: Ναι, μπαίνουν στη δισκογραφία και συνθετικά ο Γαβαλάς.
0: Με το Σιγανό Ψυχάλισμα.
1: Ναι, μπαίνουν στη δισκογραφία με στίχους του Βασιλιάδη. Και βέβαια μεγάλα τραγούδια και Ρένα Στάμου, ας πούμε, με το Απόψε με Εγκατέλειψες.
0: Βέβαια, του Χρυσίνη.
1: Ναι. Και η Χασκίλη με τις Σεβιλιάνες, η Ανθούλα Ελιφραγκή, η Μπέμπα Πλάνς. Πολλοίς κόσμος κάνει τεμπούτο με τους στίχους και την πέντα.
0: Εδώ κάνει ο Καζατζίδης για μπάνιο πάω του Απόστολου Καρδάρα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, 1952.
1: Ακριβώς. Ο Μπιθικότσης.
0: Ακόμα πιο πριν, 49, το Καντήλι Τρεμοσβήνη.
1: Ακριβώς. Διονυσίου, Στράτος. Παράγκες και Παλάτια.
0: 59 του Νίκου Μαύρου.
1: Ναι, Παράγκες και Παλάτια.
0: Νομίζω ότι ο ίδιος ο Διονυσίου δεν το γράφει στην αυτοβιογραφία του.
1: Όχι, το αποφεύγει.
0: Αλλά εντάξει, είχε.
1: Ή δεν το θυμόταν. Γιατί το θυμόταν, ο Στράτος ήταν Μερακλής, μπορεί να ξεχνούσε λίγο μερικά πράγματα.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Το γεγονός είναι ότι τον έχουν τραγουδήσει άπαντες.
1: Και οι σημερινοί. Και η σημερινή, να σου πω ένα παράδειγμα. Το παρελθόν θυμήθηκα είναι το τραγούδι με το οποίο μάθαμε τη Μελίνα Ασλανίδου στην ωραία αυτή παραγωγή που είχε γίνει.
0: Με τους απέναντι στη Θεσσαλονίκη πριν από 25 χρόνια.
1: Ο Κύβελλος, νομίζω, ήταν στην παραγωγή.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Πολύ ωραία δουλειά εκείνη και ξαφνικά τα παιδιά αυτά ανέστησαν, ας πούμε.
0: Το τραγούδι του Στράτου Καμενίδη και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη ακριβώς, που είχε πει πρώτη η Άννα Χρυσάφη.
1: Ναι.
0: Μα και τώρα τα τραγούδια του Τσάντα. Κάθε βράδυ τα ακούμε και στα Ρεμπετάδικα και στα Μπουζουξίδικα και στις
1: Μουσικές. Το τρελέ τσιγκάνε, το πριν το χάραμα. Τι να πούμε, τι να πούμε, το ξεφάντωμα του Τσιτσάνη.
0: Ναι, είναι ένας μέγιστος άνθρωπος, ξαναλέω, με έναν πολύ συμπαγή κόσμο που περιγράφει στους στίχους του, που δεν είναι ποτέ ηθικολογικός, αλλά έχει ηθική. Έχει μια ισχυρή προσωπικότητα από πίσω και ακριβώς από αυτή την ισχυρή προσωπικότητα πηγάζουν όλα. Και με κούφανες τώρα που μου είπες ότι στα νιάτα του ήταν και αρχαίο μαρξιστής, γιατί αυτό δεν το ήξερα πραγματικά, ούτε καν το υποψιαζόμουν. Ήταν και στην απεργία τη μεγάλη των φοιτητών.
1: Ναι, βέβαια ήταν. Και στα οδοφράγματα. Ήταν και μεγαλόσωμο παιδί, μπορεί να ρίχνε και τίποτα ψηλές.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Μπάμπη, αναδρομικά. Τσάντα. Λοιπόν. Και βέβαια το αποτύπωμά του. Το νεοελληνικό τραγούδι, και όταν λέω νεοελληνικό ενώ του 20ου αιώνα, από τα προπολεμικά χρόνια, αρχής γενομένης από τα ρεμπέτικα και τα τσιτσανοειδή, είναι ανεξίτηλα.
1: Έβεβαια.
0: Είπαμε ότι έφτασε σε μια παρακμή από το 60 και μετά.
1: Ναι. Μεγάλη. Σκέψου, ας πούμε, ότι δικό του τραγούδι είναι το «Είσαι νυνή ακόμα».
0: Ναι, εντάξει. Τι μεγάλοι κάνουν λάθη, ναι, ας πούμε.
1: Και ακόμα μεγαλύτεροι έχουν κάνει λάθη. Τέλος πάντων. Ναι.
0: Πάντως το τραγούδι που θα κλείσουμε είναι ένα τραγούδι που ο Γιώργος Ζαμπέτας το μελοποίησε γυρίζοντας από το Λονδίνο που έμαθε τα χαμπέρια ότι ο Τσάντας είχε χαιρετήσει.
1: Ναι, είχε πάει στο σπίτι του να συλληπιθεί την Άννα, τη γυναίκα του, τη Χίρα τότε. Φρέσκια Χίρα η Άννα, το γένος του Αμβάκη. Και άνοιξε το σιρτάρι.
0: Λέει, αυτό είναι για σένα.
1: Και, ναι,
0: του το έδωσε. Για σένα. Ναι. Λοιπόν, πού σε Θανάση, με αυτό θα κλείσουμε. Ένα πολύ μεταγενέστερο τραγούδι του 72. Μπήκε στο δίσκο, μάλιστα, Κύρια του 73. Σήμα κατευθέν και του Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το βιβλίο και για την παρέα και για τις πληροφορίες. Θα ξανάρθεις να τα ξαναπούμε, γιατί ήταν δείγμα δωρεάν αυτό που κάναμε σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που με καλέσατε και βγήκα σε αυτή τη συχνότητα.
0: Και θα ξανάρθεις και δεσμευόμαστε.
1: Ωραία.
0: Θα μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Ντίνα Βαζιά με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Γιώργο Ξουβαβαδάκο και μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: Στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

και στριμώχνομαι στο κακουργό δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος δαπεινικολόγος. Καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχή.

καρδιά. Που γουστάρει πτώματα και δικηγόρου πρόζα. Να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά. Εκείνο το ερείπιο τη όδου σαν τα ρόζα. Αν έχει σαν και μένα, ναι, απάνθρωπη καρδιά. Και κομμάτι διάστροφη στο σάπιο σου κρανίο. Να σου κρατήσω ρέζερβε και σένα μια γωνιά. Να δεις τα όσα γίνονται στο κακουργό δικείο.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ώρα είναι 11. Στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

όταν θα έχω κουραστεί. Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί. Απ' τις ώρες που φτύσα

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 105 και 5.

Η μικρή μας πολιτεία είναι ωραία. Έχει τα πάντα. Θα εκραγεί από ευτυχία. Θα εκραγεί.